Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για την Κρήτη σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σφακενάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, αλλά σήμερα ο κύριος Σφακενάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου. Και θα μιλήσουμε βέβαια για το μεγάλο θέμα το μεταναστευτικό, το θέμα της δομής που θέλει να δημιουργήσει στο Ηράκλειο η κυβέρνηση. Τώρα έχει εστιάσει στο παλαιό κταίο στην Εθνική Οδό, όπου υπάρχουν και οι έντονες αντιδράσεις. Εχθές είχαμε και νέο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου που εξέφρασε και πάλι την αντίθεσή του σε μια τέτοια περίπτωση. Όπως εξάλλου την ίδια άποψη έχουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μάλιστα σήμερα έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση εκεί στο παλαιό κταίο στην Εθνική Οδό ή στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εάν προτιμάτε και κατόπιν πορεία προς την περιφέρεια. Ο κύριος Σφακενάκης θα έλεγα ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας εξηγήσει και να μας διατυπώσει βέβαια την προσωπική του άποψη, επειδή βιώνει κάθε μέρα το μεταναστευτικό. Το λιμενικό σώμα ξέρουμε ότι είναι εκείνο που πρώτο πάνω του χτυπάει το κύμα της μετανάστευσης. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, αφενός γιατί είναι εκπρόσωπος ενός από τους φορείς που και εκείνοι δεν θέλουν τη δομή, εν πάση περιπτώσει, σε σημείο όπου θίγονται τα τουριστικά συμφέροντα. Δεν είναι βέβαια μόνος τουριστικός φορέας, και οι ξενοδόχοι και οι διευθυντές ξενοδοχείων έχουν φέρει αντιρρήσεις. Και μάλιστα όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο, το σημείο δηλαδή του παλαιού κταίου, αυτό όπως γνωρίζετε βρίσκεται στα όρια, τα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου και γνωρίζουμε επίσης ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους κατεξοχήν τουριστικούς δήμους της χώρας.

και μάλιστα κριτικού πολιτισμού, παύλα μουσικού πολιτισμού. Θα συνομιλήσουμε με τον μαέστρο, τον κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη, τον πολυβραβευμένο μαέστρο κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη, ο οποίος το έργο του, που είναι εμπνευσμένο από τον κριτικό πολιτισμό, από τον μνημονιακό μέχρι τον σύγχρονο πολιτισμό, θα παρουσιαστεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Και θα συνομιλήσω με τον κύριο Φουρναράκη για την επιτυχία του αυτή. Την επιτυχία δηλαδή να προβληθεί η Κρήτη από το Carnegie Hall. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 161η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 24 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Αλέξανδρο και Αντωνίνα, τους μάρτυρες. Παράλληλα τιμώνται ο Άγιος Σάββας ο Σταγυρίτης, Όσιος Κανίδης ο Ασκητής και οι Όσοι Θεοφάνης και Πανσέμνη. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αντωνίνα, Κανίδης, Πάνσεμνος, Πάνσεμνη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό. Και διαβάζω από το sansimera.gr ότι καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων οι εντυνόμενες ανισότητες, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση, η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, την ενδυνάμωση των διακριτικών σχέσεων και την εδραίωση μιας συλλογικής παγκόσμιας σύνοχης. Στις 7 Ιουνίου του 2024 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το ψήφισμα που φέρει κάποιους αριθμούς, καθιερωνώντας την 10η Ιουνίου ως Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών. Και επισημαίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι η Παγκόσμια ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών συνιστά μια ευκαιρία αφύπνισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αρμονικό και αλληλένδετο κόσμο.

Σήμερα, όπως είπαμε, είναι και Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Τι είναι η Εραλδική? Ακούστε, διαβάζω και πάλι σήμερα, από το sansimera.gr. Η Διεθνής ημέρα Εραλδικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου. Είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η εναρκτήρια Διεθνής ημέρα Εραλδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2013. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του όριμου μεσαίωνα, δηλαδή μεταξύ του 1000 και 1400. Η ανάγκη για εραλδικά σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για το σκοπό αυτό. Τελικά, οι Ευρωπαίοι ευγενείς άρχισαν να χρησιμοποιούν τα οικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα. Και όσον αφορά για την Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό, είναι ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2013 στις 10 Ιουνίου. Ο όρος Αρνουβό προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Το στυλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα. Jugendstil στη Γερμανία, Modern στις ρωσόφωνες χώρες, Secession Style στην πρώην Αυστρο-Ουγγαρία, Liberty Style στην Ιταλία κλπ.

Και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι ο κύριος στόχος του κινήματος της Art Nouveau ήταν να καταργήσει την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, όπως η ζωγραφική και η γλυπτική. Το στυλ χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη γραφιστική, στη ζωγραφική, στην υαλοτεχνία, στην κεραμική και τα ψηφιδωτά, στα υφάσματα και τις ταπετσαρίες, στα έπιπλα, στα κοσμήματα, στις μεταλλικές κατασκευές, στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και την αρχιτεκτονική.

χωρέσει αυτό το παλαιό ψυγείο. Απορώ γιατί η κυβέρνηση καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή την ιστορία της εξέβρεσης χώρου για τους ανθρώπους αυτού, για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, για να δημιουργήσει το θέμα που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Να μην τους θέλει κανείς στην περιοχή τους και να βρίσκεται ουσιαστικά σε αδιέξοδο, γιατί κίνηση αδιεξόδου είναι αυτό το οποίο έχει ακουστεί, ότι εάν δεν πάνε στο παλαιό κταίο θα επιταχθεί ο χώρος. Απορώ πότε πια σε αυτή τη χώρα θα είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων λοιπόν εντοπίστηκαν οι 41 μετανάστες σήμερα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού και έρευνας και διάσωσης, ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, στους καλούς λιμένες και κατόπιν, δεν ξέρω αν είναι καθοδόν ή αν έχουν ήδη φτάσει, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο φοβερό αυτό χώρο του ψυγείου, με τις απάνθρωπες συνθήκες. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που έχει χτυπήσει κόκκινο. Πρέπει να βρεθεί λύση, να κάτσουν να συνεννοηθούν αυτοί που πρέπει να συνεννοηθούν, να κάνουν στην άκρη το πολιτικό κόστος. Το συζητούσαμε χθες και με τον κύριο Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο της Δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, όλοι μαζί να συναποφασίσουν για το πού θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, διότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν. Τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στην πολιτική και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγκαστικά η Ελλάδα, εφόσον είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει μέτρα να σταματήσουν οι ροές από τη Λιβύη, πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους οι συνθήκες που θα φιλοξενούνται εδώ να είναι ανθρώπινες. Δεν γίνεται διαφορετικά.

τοπική αυτοδιοίκηση πάντα θα λέει όχι σε ένα ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστών, διότι το πολιτικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτήν και δεν θέλει να το αναλάβει, ή αν θέλετε δεν θέλει να το αναλάβει όλο. Πρέπει λοιπόν εδώ να βρεθούν λύσεις και μάλιστα σολομόντιες. Ένα σολομόντας πρέπει να βρεθεί ή δύο-τρεις που να μπορέσουν εν πάση περιπτώσει, να βρουν τη λύση εκείνη η οποία θα ικανοποιεί όλους. Δεν θα μπορέσει κατά τη γνώμη μου να ικανοποιήσει όλους, αλλά τουλάχιστον τους περισσότερους. Διαβάζω από το site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το artnews.gr, ότι με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το σχέδιο νόμου καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τάχθηκε με το παρόν. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία επίσης και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την παράταση λειτουργίας και καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η ψηφοφορία, επειδή διεξήχθη μέσω ψηφοδελτίου από τους συζητητές και αγορητές των κομμάτων, η Πλεύση Ελευθερίας, αν και δήλωσε πως καταψηφίζει το νομοσχέδιο, δεν κατέθεσε το σχετικό ψηφοδέλτιο με τη λήξη της συνεδρίασης, κάτι που αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες, λέει το σχετικό δημοσίευμα.

Και μια και βρισκόμαστε στο κοινοβουλευτικό πεδίο, να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μας το προανήγγειλε εξάλλου χθες από την εκπομπή μας και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο είχαμε εχθές μια πολιτική συζήτηση. Μας είπε λοιπόν ότι σήμερα αρχίζουν διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, όπως διαβάζω επίσης από το earthnews.gr, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί, λέει, το δημοσίευμα που σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και έως 15 βουλευτές. Οι τρεις παρεμβάσεις που φέρνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι το περιβάλλον, αφορούν το περιβάλλον, ιδιοκτησία στέγη, έλεγχος συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου δικαιοσύνη. Το κυβερνών κόμμα δημοσιοποίησε χθες τον κατάλογο με τις διατάξεις που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και την κατεύθυνση των νέων προστασιών ή δικλείδων ασφαλείας που θα ήθελαν να προσθέσει στο Σύνταγμα. Αυτή η πρώτη εικόνα έχει αρχίσει να συμπληρώνει το τελευταίο 24ωρο χάρη σε αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς το σκεπτικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας για ορισμένα κρίσιμα άρθρα.

Να μπούμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ στην Win Masters, μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει η ψυχούλα σου. Από τα κλασικά νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίχτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκληθούν στη φάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε, δείτε και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν το βρίσκετε, μπορείτε να το ζητήσετε από τη Win Masters.

Αύριο λοιπόν αρχίζει το Μουντιάλ και ο πόλεμος καλά κρατεί παρόλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το Μουντιάλ, ας πούμε, θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει όσο λειτουργούν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αν και αυτοί μόνο ιδεατά λειτουργούν έτσι. Ότι δηλαδή όταν ξεκινούν οι Ολυμπιακοί αγώνες πάβουν οι πολεμικές συγκρούσεις. Μπα, μην το πιστέψετε. Λοιπόν, διαβάζω από το earthnews.gr ότι σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε και σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίφθινε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Είχαμε και ένα τροχαίο σήμερα τα ξημερώματα στις Γούρνες, που ως αποτέλεσμα είχε να τραυματιστούν σοβαρά δύο Αγγλίδες. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα βεβαίως politica.gr. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο τουρίστριες από την Αγγλία, όταν το τετράτροχο τύπου γουρούνα πάνω στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Επιτόπου στον παράλληλο της Εθνικής της Γούρνες έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στις γυναίκες που φέρουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως είπαμε, που εφημέρευε.

Διαβάζω επίσης από το politica.gr ότι στη σύλληψη ενός 13χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 42 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδα. Αυτό έγινε χθες. Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργεί το λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ο ανήλικος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως το άτομο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου στη χώρα, διευκόλυνσης παράνομης μετακίνησης αλλοδαπών και έκθεσης σε κίνδυνο. Όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες, το ταξίδι τους ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουνίου από το Τομπρούκ της Λιβύης. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι κατέβαλαν περίπου 3.000 δολάρια ο καθένας για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα. Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Γάβδου, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ήταν συγκινητική η συμμετοχή στην αιμοδοσία που έγινε για τον Νικήτα, που έπεσε από τα πυρά του πατέρα ενός φίλου του, που ο πατέρας πίστευε και η μητέρα, από ό,τι μετά οι πληροφορίες ανέφεραν, πίστευαν ότι ήταν αιτία για να χάσει τη ζωή τους ένα τροχαίο, το δικό τους παιδί. Και έτσι ο πατέρας θεώρησε καλό, εντός εισαγωγικών, να αυτοδικήσει, πυροβολώντας τον Νίκη Στρατό. Η δράση αποτέλεσε πρωτοβουλία της οικογένειας του νεαρού και συγκέντρωσε μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες, που προσήλθαν από τις πρώτες ώρες για να δώσουν αίμα, τιμώντας τη μνήμη του. Αυτό έγινε στην πλατεία Δασκαλογιάννης, εδώ στο Ηράκλειο. Επίσης μοιράστηκαν στους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα ως ένδειξη μνήμης και συμπαράστασης. Παράλληλα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα τελεστεί συνοδικό τρισάγιο στον τάφο του Νικήστρατου Γεμιστού στο χωριό Χόνος του Μιλοποτάμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από την εκδημία του. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, στο μνημόσυνο θα παραστούν μέλη της Συνόδου, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον τάφο του εκτυπώντος. Ο Νικήστρατος Γεμιστός είχε χάσει τη ζωή του σε αιματηρό περιστατικό, όπως είπαμε, που είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, για το μεταναστευτικό και το χώρο της δομής, αλλά γενικά για το μεταναστευτικό. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση, πρέπει να σας πω, στάθηκε μία ανάρτηση του κυρίου Μαγκουσάκη στο Facebook, την είδα εγώ, ότι και εισάγει το... εισαγάγει την, αυτή την τοποθέτησή του ως εξής. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη. Ως πολίτης επαγγελματίας του τουρισμού αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό μου. Επειδή διάβασα κατόπιν την ανάρτηση και θεωρώ ότι αυτός ο προβληματισμός, αν είναι προβληματισμός και άλλων πολλών, μπορεί να οδηγήσει σε λύση, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μαγκουσάκη να συζητήσουμε περί του θέματος. Κύριε Μαγκουσάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, ποιος λοιπόν είναι ο προβληματισμός σας αυτός και τι προτείνετε για το θέμα?
1: Είναι, θεωρώ ότι είναι ένας προβληματισμός στο οποίο θεατές είναι όλοι οι πολίτες του νησιού, σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που αντιμετωπίζουμε μήνες τώρα στο νησί μας, και το τελευταίο διάστημα αρχίζει και κορυφώνεται η εισρωή των προσφύγων για αυτό που βλέπουμε με καθημερινές αφίξεις πολλών εκατοντάδων ανθρώπων. Και έθεσα κάποια εύλογα ερωτήματα, κάποιους εύλογους προβληματισμούς, ώστε πού θα πάει αυτή η κατάσταση επιτέλους, τι πρέπει να γίνει, τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε μία Μυτιλήνη, σε μία Λέσβο και σε μία Κο, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κρήτη προσφέρει το 5-5,5% του ΑΕΠ σε όλη τη χώρα. Την Κρήτη τη χαρακτηρίζουμε έτσι, τη χαρακτηρίζουν ως την αβαθίδα του τουρισμού. Είναι δυνατόν η Κρήτη να αντιμετωπίζεται με τόση προχειρότητα από την κυβέρνηση? Αυτά είναι πράγματα διανόητα. Πρέπει εδώ να προστατεύσουμε την Κρήτη, πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία, τους πολίτες της Κρήτης και κατ' επέκταση και τον τουρισμό του νησιού. Πρέπει να την έχουμε ως κορονίδα την Κρήτη, όχι να την αντιμετωπίζουμε με προχειρότητες. Αυτά που συμβαίνουν, αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα από τον Υπουργό, βρείτε μας χώρο, αλλιώς θα κάνουμε επίταξη, δυστυχώς μας κλείβουν πολύ. Και ξέρετε, ο κρητικός λαός είναι περήφανος. Δεν δέχεται επιτάξεις, δεν δέχεται να του κουνάνε το δάχτυλο για λάθη τα οποία προέρχονται από κυβερνήσεις και κατ' επέκταση από την Ευρώπη. Που έπρεπε, θεωρώ, η Ευρώπη να είχε δώσει λύση τώρα και χρόνια στο μεταναστευτικό, διότι ξέρετε, η Κρήτη και η Ελλάδα γενικά με τα σύνορα της Ευρώπης. Από εδώ έρχονται με σκοπό, όπως λέμε οι ίδιοι, για να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Τώρα, κύριε Αγγελάκη, αν θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη μας σε μια απροθήκη παύλα φυλακή ψυχών, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν υλοποιούνται τέτοια έργα για την ανάπτυξη του τουρισμού, όταν υπάρχουν τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες με τέτοιες τεράστιες ξενοδοσιακές μονάδες που γίνονται για την ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης και κατ' επέκταση για το βιωτικό επίπεδο, την καλυτέρευση των πολιτών του νησιού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός των γεωργία είναι ο τουρισμός αυτός που στηρίζει είτε έμεσα είτε άμεσα όλο τον πληθυσμό του νησιού. Να ακούμε τέτοιες πρόχειρες λύσεις, όπως να γίνει η δομή στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο κτίριο και είναι ακόμα εν μέρει εν ενεργεία. Όταν είναι στα 50 μέτρα ξενοδοχειακές μονάδες, είναι παραλίες, είναι τουρίστες και θα έχουμε μια κλειστή δομή μεταναστών. Αυτό δείχνει σοβαρή μελέτη, σοβαρό βλέμμα του Υπουργείου και της κυβέρνησης προς την Κρήτη? Αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη προχειρότητα, η οποία, πιστέψτε μας, μας φοβίζει και μας τρομοκρατεί.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Μαγκουσάκη, που θα έπρεπε να γίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Εντάξει, εμείς ζητάμε υπευθυνότητα.
0: Ή που πρέπει να γίνει πλέον με τούτον δοθέντον, να το πούμε έτσι.
1: Εμείς ζητάμε υπευθυνότητα, εμείς ζητάμε η κοινωνία ότι έπρεπε ήδη να είχε πάρει μέρος σε αυτόν τον ευρύ διάλογο. Mm-hmm. Όλοι οι φορείς, τώρα και μήνες, και όχι να φτάνουμε το K5 και να μας κουνάν το δάχτυλο για επίταξη. Δεν πρέπει αυτή η δομή, εάν γίνει, που κατά την προσωπική μου άποψη δεν θεωρώ ότι η Κρήτη ενδείκνυται για δομές, γιατί ουδέ μονιμότερο του προσωρινού. Ξέρετε, η Κρήτη είναι ένας αμυγός τουριστικός προορισμός. Πού θα γίνει αυτή η δομή και δεν θα έχουμε προβλήματα, είτε στο κοινωνικό, είτε στο τη γύρω περιοχής, είτε με αυτά που παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, αν και εννοείται πως δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι που έρχονται, αυτό που έγινε πριν λίγο καιρό με τη σύλληψη ενός ανθρώπου που είχε έρθει με αυτόν τον τρόπο, που και ετοιμαζόταν και ήταν μέλος της Χαμάς. Ειλικρινά, δεν μας προβληματίζει ότι τόσο καιρό και χάσαμε να βλέπουμε τις οικογένειες που ερχόταν στην αρχή και βλέπουμε μόνο νεαρούς άνδρες να έρχονται. Γιατί γίνεται αυτό? Και όταν κύριε Αγγελάκη, και μετά από τις ανακρίσεις εισαγωγικά που κάνει το λιμενικό, λένε οι ίδιοι ότι περιμένουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα να έρθουν από τη Λιβύη, π.χ. παράδειγμα. Πού πάμε, κύριε Αγγελάκη? Θα κάνουμε την Κρήτη μας αποθήκη ψυχών? Θεωρώ ότι έπρεπε τώρα και ένα χρόνο και δύο χρόνια, να σας πω, να είχε τεθεί αυτό στο τραπέζι, να είχε βρεθεί μία λύση, στην οποία λύση θα συμμετείχαν όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φορείς από οποιοδήποτε κλάδο και η κοινωνία. Δεν μπορούμε να παραμερίζουμε την κοινωνία από τέτοιου είδους αποφάσεις. Από αποφάσεις θα τους πάμε στο κτίριο του ΚΤΕΟ προσωρινά και βλέπουμε. Ουδέ μονιμότερο του προσωρινού, κύριε Αγγελάκη. Ξέρουμε την Ελλάδα μας, ξέρουμε πώς λειτουργούμε. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε ένα τέλμα, δίνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι πρόχειρες. Εμείς, η Κρήτη μας δεν σηκώνει πρόχειρες λύσεις. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τον τουρισμό μας, κύριε Αγγελάκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Εμείς διαφημίζουμε παντού, σε όλες τις εκθέσεις, σε όλο τον κόσμο, και προάγουμε ότι η Κρήτη έχει επαγγελματισμό και η Ελλάδα και ασφάλεια. Πρωτίστως, θεωρούμαστε ένας πάρα πολύ ασφαλής προορισμός. Και αυτό διαπιστώνεται και με τον κόσμο που έρχεται, η σεζόν που ανεβαίνει και με τους πολέμους που γίνονται γύρω-γύρω, ότι επιλέγουν την Κρήτη. Θέλουμε λοιπόν να καταστρέψουμε τον τουρισμό της Κρήτης? Συγγνώμη, εκεί οδηγούμαστε με αυτά, με τις ενέργειες που βλέπουμε να γίνονται εν μέσα στη τουριστική σεζόν?
0: Κύριε Μαγκουσάκη, αυτά που λέτε είναι βάσιμα. Όμως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να προκαλέσω την απάντησή σας, βέβαια, έτσι, κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, αν θέλετε, για να προκαλέσω την απάντησή σας. Δεν έγιναν όμως όλα αυτά που λέτε. Τώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι. Ποια νομίζετε εσείς ότι είναι η λύση? Γιατί δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους ούτε να τους πνίγουμε στη θάλασσα, έτσι, ούτε να τους εκτελούμε ανεβαίνοντας πατάνε το πόδι τους στη στεριά, έτσι. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτή η λύση, έστω και τώρα?
1: Εάν εννοείται από την ελληνική κυβέρνηση, αν την ευρωπαϊκή, εγώ θεωρώ.
0: Ναι, κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι ακολουθεί τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολύ καλά είπατε, ευρωπαϊκό είναι το θέμα, δεν είναι ελληνικό. Ευρωπαϊκό είναι ουσιαστικά το θέμα.
1: Έπρεπε λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, η Ευρώπη με την πίεση της ελληνικής κυβέρνησης να είχε δώσει τη λύση από εκεί που μας έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, όχι όταν καταφτάνουν εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έλεγε, λεγόμενα ήταν του Πρωθυπουργού, ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτό που η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Η λύση τώρα, στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε για μη δημιουργία δομής. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, που έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα και τους βάζουν στο παλιό ψυγείο που λέμε, στο λιμάνι.
0: Ναι, δεν χωράει. Τώρα 41, δεν τώρα χωράει. Πάλι έρχονται, άλλα 41 άνθρωποι έρχονται σήμερα από τους καλούς λιμένες για να πάνε στο ψυγείο. Τι θα γίνει εκεί πέρα?
1: Πρέπει να γίνει μια δομή, αφού μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα. Ναι. Εκτός του ιστού της πόλης και εκτός κατοικημένων περιοχών. Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται αυτή η διαδικασία και αυτή η δομή μέσα σε ισόπολεων. Πρέπει να είναι απομακρυσμένη από πόλεις, ούτως ώστε να μην επηρεάζει την κοινωνία, τους πολίτες και τους επισκέπτες μας.
0: Άρα μιλάτε ουσιαστικά ακόμα και για κατασκευή, δηλαδή να κατασκευάσει σε ένα απόμερο σημείο η κυβέρνηση μια δομή και να δέχεται εκεί τους ανθρώπους. Γιατί δεν βλέπω κάποιο άλλο τρόπο για αυτό που λέτε. Γιατί το είπα και χθες από την εκπομπή μου εγώ αυτό. Γιατί δεν έρχεται να κατασκευάσει μια εξάλλου τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία κατασκευάζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι. Και μπορούν να λειτουργήσουν για αυτό το σκοπό και μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία, μακάρι να τελειώσει, όπως τελείωσε και η ιστορία με τον... Έχει σχεδόν τελειώσει μάλλον η ιστορία με την Τουρκία, να τελειώσει και με τη Λιβύη. Με τον ίδιο τρόπο που τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την είσοδο των μεταναστών από την Τουρκία, να τελειώσει και με τη Λιβύη. Αλλά μέχρι τότε ας κατασκευάσει, δεν ξέρω αν συμμερίζεις την άποψή μου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Αγγελάκη. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι έχουμε πολύ καθυστερήσει και έχουν γίνει πολλές προχειρότητες είτε από τοπικούς
0: ανθρώπους. Έχω αυτό, ναι, σίγουρα. Αυτό το είπα και το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή. Ότι τι έκανε τόσο καιρό η κυβέρνηση. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν.
1: Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, με τη δημιουργία της κλειστής δομής, οι ροές θα αυξηθούν. Δεν θα σταματήσουν, δεν θα λιγοστέψουν. Γιατί θα γνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει μια κλειστή δομή που θα φιλοξενούνται εκεί, έως ότου κοιτάξουν για άσυλο ή θα διοχετευτούν στην Ευρώπη ή θα ξαναεπιστρέψουν πίσω. Θα έχουμε λοιπόν αυξημένες ροές όταν θα δημιουργηθεί κλειστή δομή. Πρέπει λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να υπήρχε ένας ανοιχτός διάλογος που να μεθύχαν και να συμμετείχαν όλοι. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε την κοινωνία από ένα θέμα που θα την επηρεάσει πάρα πολύ στην καθημερινή της λειτουργία και στο πώς αλλάζει πλέον η καθημερινότητά μας με αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να είχε δημιουργηθεί αυτή, να είχαν γίνει αυτές τις συζητήσεις. Φτάνουμε λοιπόν στο και 5 και στο και 10. Ας σκεφτούν λογικά, ας το πράξουν και την τελευταία στιγμή ότι η γίνη που πρέπει να γίνει πλέον βάσει των καταστάσεων που ζούμε καθημερινά να είναι εκτός κατοικημένων περιοχών. Να μην επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, ούτε και των επισκεπτών μας στην Κρήτη μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Μαγκουσάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Κύριε Αγγελάκη, μόνο ένα τελευταίο σχόλιο. Μας προβληματίζει έντονα αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι έρχονται μόνο νεαροί άνδρες. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη με αυτή την πολιτισμικότητα που προωθείται. Είδαμε και χθες στο Belfast τι έγινε ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν έρθει με αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Είδαμε πριν λίγες μέρες τη σύλληψη ενός μέλους της Χαμάς. Θεωρώ ότι, να μην γίνουμε ιονός κακών μαντάτων, ότι θα αλλάξει τα καθημερινότητά μας εάν έχουμε τόσο μεγάλη ροή και να μην είναι πολύ ελεγχόμενοι οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται, να φυλάσσονται και να φεύγουν ή να παίρνουν άσυλο. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτά που, και όχι μόνο εγώ, όλοι μας βλέπουμε να γίνονται το τελευταίο διάστημα στο νησί μας. Ας επικρατήσει η κοινή λογική για το καλό της Κρήτης μας και από εκεί και πέρα ας ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων. Ακούσατε την άποψή του. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι η συγκέντρωση και η διαμαρτυρία των κατοίκων πέριξ του παλαιού κταίου και η πορεία σήμερα προς την περιφέρεια. Μια περιφέρεια που θα συνεδριάσει για τις προτάσεις του κυρίου Πλεύρη για να δούμε εάν θα βρεθεί λύση. Θα δούμε τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθούμε και εδώ είμαστε για να σας τις αναμεταδίδουμε. Πριν μπούμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, να σας εισαγάγω εγώ σε διαφημιστική ατμόσφαιρα, λέγοντάς σας ότι με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, η Eurobank διευρύνει τη δραστηριότητά της στην Κρήτη, επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της. Πάμε λοιπόν στην επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρού.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Παραμένουμε στο θέμα το μεταναστευτικό. Έχουμε εξάλλου κινητοποίηση σήμερα για το πρώην κταίο στην Εθνική Οδό ή στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπως προτιμάτε, και κατόπιν πορεία προς την περιφέρεια. Υπάρχει μια επιστολή του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, προς τον κύριο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ζητά να βρεθεί λύση. Και ουσιαστικά, δηλαδή, πετάει τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επίσης αυτή η επιστολή θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για το ίδιο θέμα λοιπόν θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Σφακιανάκης θα μιλήσει με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου. Ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είστε ο άνθρωπος που ζείτε στο πετσί σας κυριολεκτικά κάθε μέρα το μεταναστευτικό. Είστε ο άνθρωπος που διασώζει, όχι μόνο εσείς, μαζί με τους συνεργάτες σας και τη Frontex και όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, που σώζετε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε θέλω να μου πείτε, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, ποια είναι η γενική θεώρησή σας για το θέμα?
1: Λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει στην Κρήτη δειλά-δειλά το 2023, τέλος του 2023, και είχαμε λοιπόν το 2023 790 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη με 21 περιστατικά. Φτάσαμε στο 2024 να έχουμε 100 περιστατικά και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν στο 2025 με 21.000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη, για πάνω από 350 περιστατικά. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2026 και έχουμε περίπου στα 150 περιστατικά, με πάνω από 7.500 μετανάστες να φτάνουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Γιατί κάνω αυτή την ανάλυση και ξεκινάω γι' αυτό? Γιατί όταν λοιπόν το 2024 είχε ξεκινήσει το μεταναστευτικό και να έχει φτάσει στις 5.100 μετανάστες, είδαμε τότε τον υπουργό και τότε της κυβέρνησης, τον κύριο Κερίδη, να επικέπτεται συγκεκριμένα το νησί της Γάβδου, που ήταν οι ροές τότε περισσότερο από εκεί, και μετά να κάνουν μια ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια για με θέμα το μεταναστευτικό, και το βασικό θέμα ήταν οι δομές προσωρινής φιλοξενίας για την Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν μετά να αλλάξουμε υπουργό, ήρθε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, φτάσαμε μετά να αλλάζει ξανά υπουργός, να έρθει ο κύριος Βορύδης. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και να έχει έρθει ο κύριος Πλεύρης. Έχουν περάσει τρία, πάμε στα τέσσερα χρόνια. Δεν έχει δοθεί η λύση, και η λύση, όπως είπαμε από την αρχή, είναι ένας επανασχεδιασμός και η διαχείριση πλέον των μεταναστών, αφού από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι ροές αυξάνονται και οι πληροφορίες που υπάρχουν, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν το λέω εγώ, το λένε ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, ότι θα έχουμε πολλούς μετανάστες στην Κρήτη το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν σχεδιάσει για την επόμενη μέρα. Πάντα όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι, όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα, πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να γίνει μια διαβούλευση με τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, διαβούλευση με φορείς, με πολίτες, γενικά, για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με το θέμα της προσωρινής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Να κρατήσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αγγελάκη, ότι έχουν πετύχει εδώ πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, σε όλη την Κρήτη, η ΠΕΔ γενικά, να πούμε ότι δεν θα γίνουν δομές φιλοξενίας μόνιμες, τα λεγόμενα kit και τα ταυτοποίησης και υποδοχής. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μία προσωρινή δομή, κύριε Αγγελάκη, εδώ και δύο χρόνια, η οποία η προσωρινή δομή αυτή είναι στο κέντρο του Ηρακλείου της πόλης και είναι συγκεκριμένα στο ψυγείο, στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι,
1: οι συνθήκες εκεί πέρα που αυτή τη στιγμή επικρατούν Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν διστάσαμε και ποτέ να βγούμε με δελτίο τύπου να πούμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα,
0: ναι,
1: και για τα στελέχη μας τα οποία βρίσκονται εκεί και κάνουν μέτρα φύλαξης και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα γενικά για όλη τη διαχείριση των μεταναστών. Άρα λοιπόν θα έπρεπε οργανωμένα, συντονισμένα και με βάση όλα αυτά που είπα προηγουμένως να έχουμε δράση, γιατί η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο και 5,
0: ναι,
1: και ψάχνουμε κάθε μέρα πού θα βρούμε χώρο για να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει αντίδραση από την τοπική κοινωνία και θα συμφωνήσω κι εγώ με τους ανθρώπους αυτού, γιατί και ο καθένας, κατανοώ την αγωνία του, δεν θέλει να τους έχει δίπλα του. Όμως τι θα γίνει, κύριε Αγγελάκη? Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει κατ' εμέ,
0: ναι,
1: κατά την ταπεινή μου άποψη,
0: ναι,
1: και θα πρέπει να σχεδιάσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και να βρει τον τρόπο να σταματήσει το πρόβλημα από την πηγή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ροές. Πρέπει να σταματήσει να έρχονται εδώ πέρα μετανάστες. Να βρει πιο αυστηρά, πιο γενναία μέτρα και να σταματήσει τις ροές. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα, αν συνεχιστεί με βάση όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως,
0: mm-hmm,
1: νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και γενικότερα θα είναι και δύσκολο και για την τοπική κοινωνία, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα έχουμε νομίζω μια ανεμπομπούλα, θα έλεγα, έτσι λαϊκά.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή να ρωτήσω, κύριε Σφακιανάκη, γνωρίζετε αν οι ροές προωθούνται, δηλαδή είναι κανονική η πρόθεσή τους προς την Αθήνα? Αθήνα λέω τώρα, εν πάση περιπτώσει στα κέντρα που γίνεται η μόνιμη φιλοξενία τους μέχρι την απέλασή τους ή την παραμονή τους.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή από τον επανασχεδιασμό του αρχηγείου που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί προσπαθεί και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να βρει κάποια λύση για να, θα έλεγα έτσι λαϊκά, να αποκρούσει κάποιες βάρκες, έγινε μια επίσκεψη δύο αξιωματικών στην περιοχή εκεί πέρα της Λιβύης το προηγούμενο διάστημα. Έκαναν συμφωνία να υπάρχει ένα στέλεχος μόνιμο του Λιμενικού Σώματος εκεί στην περιοχή, στο προξενείο, όπου θα έρθει σε απευθείας, όταν ξεκινούν εκεί πέρα βάρκες, σε απευθείας επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης που θα έχουμε εμείς εδώ πέρα και θα έλεγα συντονισμού που έχουμε για την έρευνα και διάσωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί και έπειτα είχαν συμφωνήσει και για δύο σκάφη τα οποία θα παραχωρηθούν εκεί στους Λίβους Λιμενικούς. Είχε γίνει μια εκπαίδευση σε Λίβους Λιμενικούς για να αποκτήσουν γνώση για την διάσωση, την έρευνα και την αποτροπή εντός εισαγωγικών από εκεί, για να ξεκινούν από εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή και με όσους έχω μιλήσει συναδέλφους από το αρχηγείο, αυτό έχει πιάσει τόπο, θα έλεγα έτσι λαϊκά, δηλαδή έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά όχι στο βαθμό που θέλαμε, διότι έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι ροές. Δηλαδή έχουν σταματήσει βάρκες, έχουν πάρει πίσω κάποιες βάρκες εκεί πέρα στη Λιβύη, με όλο αυτό το σχεδιασμό που σας είπα προηγουμένως. Όμως στο βαθμό που θέλαμε, όχι, γιατί θα σας πω ότι σε σχέση με το έτος του 2025 με το 26 φέτος είμαστε 20% παραπάνω το μήνα, ας πούμε, τον Ιούνιο σε σχέση με τον μήνα το Ιούνιο του 2025.
0: Mm-hmm.
1: Και από αρχές του έτους μέχρι τέλος του έτους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και νομίζω ότι και με τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών που φτάνουν εκεί πέρα, κύριε Αγγελάκη, λένε οι ίδιοι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν και επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη, όπως το βλέπουμε όλοι, και όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη λένε οι ίδιοι ότι θα έχουμε μεγάλο κύμα μεταναστών από την περιοχή εκεί της Λιβύης προς την Κρήτη.
0: Τώρα όσον αφορά εδώ με το ψυγείο, έρχονται σήμερα άλλοι 41 άνθρωποι από τους καλούς λιμένες, δεν ξέρω αν έχουν έρθει κιόλας. Αυτοί που είναι τώρα εκεί δεν θα πρέπει να φύγουν, δεν θα πρέπει να διάσει το ψυγείο για να μπουν αυτοί? Πώς γίνεται η ροή αυτή της μεταφοράς του?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε ένα 24ωρο περίπου,
0: ναι,
1: φτάσανε εδώ πέρα στο νησί μας πάνω από 500 μετανάστες. Πάνω,
0: ναι,
1: από 500.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι γίνεται? Ο σχεδιασμός είναι ότι έρχονται σκάφη του λιμενικού.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες μέρες ήρθαν σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, όπου επιβίβασαν τον κόσμο μέσα και τον μετέφεραν είτε στην υπηρετική χώρα είτε στην νησιωτική χώρα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με την πίεση που υπάρχει. Όμως θα πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως είπαμε, για την επόμενη μέρα.
0: Ναι,
1: να σας πω όμως σε κάτι άλλο, κύριε,
0: ναι,
1: Αγγελάκη,
0: ναι,
1: το οποίο μου κάνει και εμένα εντύπωση,
0: ναι,
1: ότι έχουν πάρει απόφαση για... και έχει προκριθεί το μέρος για την Αγιά, στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όμως ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί εκεί πέρα η δομή αυτή, η οποία αναλέγεται δομή μεταναστών με διαχείριση του, καθαρά του Υπουργείου Μετανάστευσης.
0: Τι σημαίνει
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Δηλαδή εμείς εδώ πέρα ψάχνουμε, ναι, αλλά και εκεί πέρα που έχουν αποφασίσει,
0: ναι,
1: για να είναι εκεί ο χώρος, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
0: Δεν έχει επισημοποιηθεί γιατί, δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχει ενεργοποίηση να πάρει, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να έχει καθαρά αρμοδιότητα το Υπουργείο Μετανάστευσης. Βλέπουμε λοιπόν γενικότερα μια κατάσταση η οποία την αφήνουμε, γιατί θα πω κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε διαχειριστεί και στο παρελθόν. Το έχουμε διαχειριστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε μεγαλύτερο βαθμό. Δοκιμαστήκαμε περισσότερο, θα έλεγα, και ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο διαθαλάσσης, και μετά είδαμε ότι δοκιμαστήκαμε και στον Εύρο. Τότε, αν θυμάστε, στην Ιωμένη συγκεκριμένα, που είχαμε πάνω από 15.000 κόσμο τότε που περνούσαν,
0: ναι,
1: τον Εύρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πώς θα διαχειριστούμε ξανά αυτή την κρίση που αυτή τη στιγμή την αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα στην Κρήτη.
0: Αυτό που περιγράφεται, κύριε Σφακιανάκη, πάντως, και αυτό που είπατε τώρα με την...

0: τον κόσμο με όλους αυτούς που ξεκινούν από εκεί, από τη Μέση Ανατολή, και με όλη την πίστη αυτή που έχουν και τι γίνονται, τι τρομοκρατίες, τι τρομοκρατικά χτυπήματα, τι συναντάμε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν δεν το διαχειριστεί χθες η Ευρώπη, ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ πιθανό να ζήσουμε κι εμείς στιγμές όπως ζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και νομίζω ότι πρέπει σύντομα να βρουν τον τρόπο διαχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό. Το τρόπο διαχείρισης, όπως σας είπα, η διαχείριση, επιτρέψτε μου να το πω, το να μην έρχονται καν, να μην ξεκινούν,
1: ναι,
0: καν.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους. Αυτό θέλετε να πείτε.
0: Ακριβώς. Θέλει, όπως είπα, διακρατικές συμφωνίες, γενναίες πολιτικές αποφάσεις, να βαρθούν μέτρα αυστηρά, τα οποία... Και
1: εξάλλου η τεχνογνωσία, όπως είπατε. Ακριβώς, τεχνογνωσία υπάρχει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με την Τουρκία. Έτσι. Τώρα έχουν πάρα πολύ, μηδαμινές πλέον είναι οι ροές από την Τουρκία, και ξέρουμε ότι λειτουργήσε μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί πέρα. Γι' αυτό. Έτσι.
0: Κύριε Αγγελάκη, να σας πω κάτι. Οι ροές ήταν από την Τουρκία πάντα. Πάντα ήταν από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Σας λέει εσάς το τουρκολιβικό μνημόνιο αυτή τη στιγμή που έχει γίνει εδώ και. Μία τριετία, γιατί μεταφέρθηκε μετά ο κόσμος από τη Λιβύη και μεταφέρονται όλοι από εκεί. Μήπως εγώ μια σκέψη κάνω.
1: Ναι.
0: Αθώα σκέψη θα πω.
1: Αθώα αλλά βάσιμη. Έχει βάση.
0: Έχει βάση, και νομίζω γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κυκλώματα που επενδύουν πάνω σε αυτό το πράγμα, επενδύουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θορυβούνται, όπως τοπικά εδώ η κοινωνία, και με όλα αυτά που ακούνε και βλέπουν, και με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάνε για δομές. Άρα λοιπόν ο κόσμος τρομάζει, και πρέπει να βρούμε τρόπο, πρέπει να βρούμε λύση χθες, όπως είπα. Γιατί όπως σας είπα, η κυβέρνηση είχε αλλάξει 4 υπουργούς μεταναστών. Ο πρώτος υπουργός, ο κύριος Κερίδης,
1: φανταστείτε να δείτε τι καυτή πατάτα είναι αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα. Ακόμα και υπουργούς αλλάζαν τα πουκάμισα, που λέει ο λόγος. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αυτή είναι το συμπέρασμά με εμένα, κύριε Σφακιανάκη. Κανείς δεν θέλει το μεταναστευτικό στα χέρια του.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που εκτίθονται, θα έλεγα, και αυτή τη στιγμή έχουν και ευθύνη. Δεν μπορεί να λέει ένας λαός δεν θέλω και να πληρώνει την ύφη, θα έλεγα έτσι λαϊκά, ο φτωχός λαός, ο απλός πολίτης, καθημερινά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί λύση, όπως είπα χθες. Πρέπει να σταματήσει αυτό, και αυτό το μπαλάκι ευθυνών, το να το πετάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό, και οι φορείς να βγαίνουν ενώσεις, να βγαίνουν σωματεία, να αντιδρούν, και δικαίως αντιδρούν οι άνθρωποι, πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώσει. Αυτό το γαϊτανάκι, θα έλεγα, πρέπει να τελειώσει και να δοθεί λύση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Κύριε Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς να σας δώσω συγχαρητήρια για τα όσα κάνετε ως λιμενικό σώμα. Ξέρουμε ότι εσείς τραβάτε το κουπί πραγματικά. Εσείς είστε ο κυματοθράφτης αυτής της υπόθεσης. Και σας εύχομαι να έχετε καλή δύναμη για να συνεχίσετε. Γενικά και εσείς και οι συνάδελφοί σας.
0: Επιτρέψτε μου πάνω σε αυτό που είπατε να συμπληρώσω κάτι, ναι, κύριε Αγγελάκη. Είμαστε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στη μέση. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο λέει εσείς είστε δολοφόνοι, εσείς πνίγετε τους μετανάστες, αυτό μας χρεώνει, και από την άλλη μεριά υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο έρχεται και λέει εσείς είστε ταξιτζίδες, εσείς τους κουβαλάτε, εσείς τους φέρνετε, πνίξτε τους, κάντε τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ισχύουν όλα αυτά που αναφέρονται. Τα στελέχη μας καθημερινά δίνουν τιτάνιο έργο, κάνουν το έργο που προβλέπεται, εφαρμόζουμε τους κανόνες του Διεθνές Δικαίου Θάλασσας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο από, λέτε, περισσότερο από αυτό που θέλουν κάποιοι και κάτι λιγότερο από αυτό που θέλουν κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση αυτή τη στιγμή
1: καλά
0: που λέτε για τους συναδέλφους μας. Και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, γιατί αυτό έχουμε αρκεστεί και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Σφαγιανάκη. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη μέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σφακιανάκης, πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού Σώματος, Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Να σας πω ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη

0: να χαλαρώσουμε τώρα λίγο. Πολύ ένταση πήραμε από το μεταναστευτικό. Υπάρχει ήδη δηλαδή στην ατμόσφαιρα αυτό. Να δούμε και λίγο τα του πολιτισμού, όπως είπα, όχι μόνο για να χαλαρώσουμε, αλλά για να δούμε ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό ακόμη και ότι παρόλα αυτά τα έντονα γεγονότα που συμβαίνουν δεν θα τον χάσουμε, και μάλιστα δεν θα το χάσουμε αν σκεφτεί κανείς αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι η Κρήτη πάει Carnegie Hall. Πώς πάει η Carnegie Hall? Μέσω ενός μουσικού έργου, ενός πολυβραβευμένου μουσικού έργου και ενός πολυβραβευμένου συνθέτη του, του μαέστρου, του κυρίου Παναγιώτη Φουρναράκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας για να κουβεντιάσουμε αυτή την επιτυχία. Κύριε Φουρναράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Πριν προχωρήσουμε στο Carnegie Hall, θα ήθελα να κάνω να πω κάτι που θέλω να το πω δημόσια.
0: Να το πείτε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά, Νίκο Αγγελάκη, και εσένα και τον Μισιρλάκη τον Γιώργο, γιατί από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα την καριέρα μου στην πόλη του Ηρακλείου, από τη Μεσόγειο, πριν 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 90, τη δεκαετία του 90, μου σταθήκατε δίπλα και πάντα δημοσιεύατε όλες τις δραστηριότητές μου με πολύ αγάπη, και σας ευχαριστώ δημόσια και εσένα προσωπικά, γιατί ήσουν ο άνθρωπος που μου δημοσίευε όλα τις δημοσιεύσεις, όλες τις μου τις συναυλίες, και τον Γιώργο βέβαια τον ευχαριστώ και τον γιο σας πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε τώρα για τον Carnegie Hall.
0: να είστε καλά, κύριε Φουρναράκη, να πω το εξής. Ότι εμείς το κάναμε βέβαια πάντα από δημοσιογραφικό καθήκον, αλλά να σας πω αυτό που λέτε και εσείς οι μαέστροι που κυνηγάτε και ταλέντα, κάτι είδαμε σε εσάς. Μάλλον είδαμε ότι θα παίρνατε πολλά ότι θα παίρνατε πολλά βραβεία μεγαλώνοντας.
1: Εντάξει, δεν τα άλλα πάντα, αλλά υπήρχε μεγάλη στήριξη και όχι μόνο σε μένα,
0: καλά,
1: γενικά
0: στους δόντες
1: καλλιτέχνες και συντόπιες δυνάμεις αυτής της πόλης,
0: να είστε
1: οι οποίοι,
0: καλά.
1: Δεν έχουν τη στήριξη αυτή που πρέπει.
0: Πώς το λένε, κρύβει ένα παράπονο η κουβέντα σας λοιπόν, έτσι?
1: Δεν είναι παράπονο.
0: Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι όμως, είναι γνωστή παροιμία ότι ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
1: Ας πούμε και έτσι.
0: Λοιπόν, να πάμε στο Carnegie Hall. Πώς πάει η Κρήτη στο Carnegie Hall?
1: Θα σας πω πώς πάει. Το 2025, πριν δύο χρόνια, πριν δύο χρόνια σχεδόν, είχα γράψει ένα έργο, μια καντάτα σε επίδυση του Αντώνη του Στανουδάκη, παίχτηκε στο Ηράκλειο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αυτό το έργο, με παρότριση του φίλου μου, του μαέστρου, του Μιχάλη Τικονόμ, που διευθύνει, που ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής της ΕΡΤ, με παρότρινε, με πίεσε, θα έλεγα, να το στείλω σε διαγωνισμό, διότι έβλεπε ότι το έργο αυτό το άρεσε πάρα πολύ, άρεσε πάρα πολύ σε όλους. Και μου λέει, στείλ το σε διαγωνισμό, θα δεις που θα βραβευτεί. Εγώ δεν έδωσα σημασία στην αρχή, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανε το πράγμα εδώ που έφτασε. Δεν ξέρω, δεν το πίστευα. Και μου έστειλε μέχρι και το link του πρώτου διαγωνισμού. Τέλος πάντων, λέω, άντε να το στείλω, και το έστειλα σε έναν διαγωνισμό στην Πολωνία, στη Βαρσοβία συγκεκριμένα, όπου εκεί ήταν η μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, νιώσαμε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο, το πρώτο μετάλλιο, το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Και εκεί ξεκίνησε η διαδικασία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το έργο έχει πάει σε 19 παγκόσμιους διαγωνισμούς και έχει κερδίσει 19 παγκόσμια βραβεία, χρυσά και πλατινένια. Όχι δεύτερα, και δεν το λέω με αλαζονία, πρώτα χρυσά και πλατινένια σε Αγγλία, Πολωνία, σε Ουαλία, σε Σκωτία, σε Καναδά, σε Αμερική. Ένα από τα βραβεία αυτά, ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, ένας αμερικανοκαναδικός διαγωνισμός είναι, ο οποίος γίνεται στη Νέα Υόρκη, με πολλοί διεθνείς προσωπικότητες μουσικών στην Επιτροπή. Επέλεξαν αυτό το έργο και το βαθμολόγησαν με 99% παίρνοντας το Absolute Platinum Prize, το οποίο το βραβείο ήταν μια συναυλία στο Carnegie Hall, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Ιουνίου, σε δύο εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Περίφημα.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι η διαδρομή.
1: Η διαδρομή. Η διαδρομή.
0: Διάβασα.
1: Εκείνο που μου έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, πείτε εσείς.
1: Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά ένιωσα μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρονα διαπίστωσα πόσο πίσω είμαστε εμείς, είναι η όλη οργάνωση που γίνεται από την Αμερική, από το Carnegie Hall, όπου μιλάμε η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γράφουν στην αλληλογραφία, ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε, ακόμα και το ντύσιμο, ακόμα και το πόσο θα είναι κουρδισμένο το πιάνο, μου λένε, σε τι, στο 442 θα είναι, οι πρόβες σας θα γίνουν την τάδε ώρα, το τάδε δευτερόλεπτο και 36 με 48 π.χ. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί πουθενά και εκπλήσουμε και έχω μείνει άφορος με την όλη οργάνωση. Από ό,τι θέλετε, από αφήσεις, από... Τι να πω, συνεντεύξεις, τα πάντα είναι όλα τόσο οργανωμένα, τόσο τακτοποιημένα, τόσο επαγγελματικά. Που ντρέπεσαι, νιώθεις δέος για αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει βέβαια στην πορεία της καριέρας μου. Και το μεγαλύτερο, το βραβείο ας πούμε που θα μου επιτρέψετε, ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Είναι το εξής, το εξής. Το Carnegie Hall μου ζήτησε να συστήσω την πόλη μου στους Αμερικάνους και στους θεατές που θα παρακολουθούν τη συναυλία, να μιλήσω για την πόλη μου και να τη συνδέσω με τη μουσική. Θέλω, κύριε Αγγελάτη, πραγματικά να διαβάσω ένα μικρό κείμενο ακριβώς όπως θα έστειλα στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες αυτή τη στιγμή. Κυκλοφορεί στο επίσημο φυλάδιο του Carnegie Hall και διανέμεται από τα σημεία των συναυλιών, το μέλλον που θα γίνει συναυλία στο Carnegie Hall. Και λέω ότι από την καρδιά της Κρήτης μέχρι τη σκηνή του Carnegie Hall, το έργο μου αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι αφαιρωμένο στο αγαπημένο μου Ηράκλειο. Μια πόλη που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πολιτισμού και μνήμης. Μέσα από τις μελωδίες του ζωντανεύει η άβρα της Κνωσού, το μεγαλείο του μινωικού πολιτισμού και οι θρύλοι που γεννήθηκαν στα ανάκτορά της. Οι ήχοι του έργου αντιχούν σαν βήματα μέσα από τα πέτρινα σοκάρκα και τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, αγγίζοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα των μνημείων όπως το Φρούριο Κούλες, η Λόντσα Ηρακλείου και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μινά. Το έργο είναι ένας ύμνος στη μνήμη, στην παράδοση και στην ψυχή του Ηρακλείου. Μια μουσική γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρει στον κόσμο τη φλόγα, την υπερηφάνεια και το φως της κριτικής γης. Δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι, για να μην παρεξηγηθώ, μέσα από το μινωικό πολιτισμό ή από από την ανετικά τύχη. Προσπάθησα να συνδέσω την ιστορία της πόλης, τα μνημεία της, με την μουσική, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να δείξουμε ότι έχουμε μνημεία πολιτισμού, την Κνωσό, τα ενετικά τείχη, τη Λόντσα κλπ.
0: Και ότι ενδεχομένως, ναι, ας με επιτραπεί εμένα να πω μια γνώμη, εν πάση περιπτώσει, ότι ίσως μέσα από αυτή τη και το ίδιο το κομμάτι σας να είναι συνέχεια αυτού του πολιτισμού. Έτσι.
1: Ναι, ας το δούμε και έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί αυτός ο πολιτισμός οδήγησε στο σημερινό πολιτισμό και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτού του πολιτισμού. Ναι. Έτσι.
1: Εγώ ήθελα πιο πολύ να γνωρίσουν το Ηράκλειο, την πόλη, την
0: ναι,
1: Κρήτη.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό ανέφερα τα στοιχεία. Και θα μου επιτρέψει κάτι τελευταίο που θέλω να το πω.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο βραβείο αυτού του έργου δεν είναι ούτε το βραβείο αυτό το συγκεκριμένο, ούτε τα προηγούμενα. Είναι το μεγαλύτερο βραβείο είναι ότι αυτό το έργο πήρε 19 παγκόσμια βραβεία και θέλω να τονιστεί αυτό από ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Mm-hmm.
1: Ο συνθέτης, ο ποιητής, η χοροδία, οι σολίστες, όλοι είναι Ηρακλειώτες. Όλοι είναι ντόπιες δυνάμεις της πόλης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο.
0: Και θα είναι
1: και αυτές οι δυνάμεις μένουν ανεκμετάλλευτες σε μια πόλη που τους χρησιμοποιεί ως κομπάρσους.
0: Σαφές το μήνυμα, σαφές το μήνυμα, κύριε Φουρναράκη. Να ρωτήσω κάτι και τώρα, εκεί το έργο σας θα ερμηνευτεί από ορχήστρα και χοροδία του...
1: Για τεχνικούς λόγους θα σας πω.
0: Ναι.
1: Για τεχνικούς λόγους που δεν αφορούν τους Αμερικάνους,
0: ναι,
1: και δεν θέλω να επεκταθώ, σταματάω εδώ,
0: ναι,
1: δεν μπορούσε να ανέβει αυτό το έργο που βραβεύτηκε.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ανέβουν άλλα έργα μου,
0: ναι,
1: σε συναυλία μου, ευτυχής δωματίου, κάποιοι λόγοι υπήρχαν, δεν θέλω να του αναφέρω καν, δεν είναι θέμα Αμερικανών αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Ούτε θέμα Carnegie Hall. Το Carnegie Hall βραβεύτηκε αυτό το έργο, αυτό θέλουμε. Αλλά επειδή υπήρξαν διάφορα θέματα, και στο βάζω μια τελεία,
0: ναι.
1: Θα πάμε σε μουσική δωματίου, έργα για πιάνο, έργα για μουσική διατρίο, κουαρτέτα κλπ. Κλπ. Όπου θα βγει μια συναυλία.
0: Και
1: είναι όλοι Αμερικάνοι μουσική, οι Αμερικάνοι είναι όλοι.
0: Και οι διευθυντές ορχήστρας θα είναι Αμερικάνοι.
1: Όλοι
0: είναι Αμερικάνοι. Άρα λοιπόν όσοι πάρετε μέρος. Ναι.
1: Υπάρχει ένας Έλληνας,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι καθηγητής πιάνου στο Ινθάκα College στη Νέα Υόρκη, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός θα παίξει ένα έργο μου για πιάνο, ο Χάρης ο Δημαράς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πιανίστας.
0: Άρα λοιπόν θα
1: όλοι οι άλλοι είναι Αμερικάνοι.
0: Ναι, θα παιχθούν έργα σας λοιπόν εκεί από Αμερικανούς καλλιτέχνες, έτσι. Όλοι οι άλλοι είναι Αμερικάνοι. Και θα είστε όλοι, θα είστε μια ομάδα συνθετών εκεί εκείνη τη βραδιά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι ένα γκαλά, μια παγκόσμια γιορτή της μουσικής, με διάφορους συνθέτες, διάφορους μουσικούς. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ας πούμε, πολύ υψηλού. Θα κάνουμε γνωριμίες, θα ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, θα δούμε ανθρώπους, θα μας δούμε, θα μιλήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και πάλι λέω ότι αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το συγκρίνω με εδώ και θυμάμαι τον εαυτό μου όταν κάναμε συναυλίες στα πέτρινα χρόνια του θεατρικού σταθμού, που για να κάνουμε μια συναυλία, κύριε Αγγελάκη, γινόμαστε καθαρίστριες. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω σκουπίσει και έχω σφουγγαρίσει τη σκηνή του θεατρικού σταθμού και πόσες φορές έχω πάρει λάμπες και άλλαζα τις λάμπες για να μπορούμε να βλέπουν οι μουσικοί. Και βλέπεις, ας πούμε, τη διαφορά αυτή με αυτή που γίνεται στο κάνει εντυχώ και λες σε πού ζω πραγματικά.
0: Ναι, αυτό... Είδατε όμως, εγώ θα πω και κάτι άλλο, κύριε Φουρναράκη. Το γεγονός ότι αλλάζατε λάμπες και σφουγγαρίζατε το θεατρικό σταθμό σας έφτασε στο Carnegie Hall. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή.
1: Να
0: το ξέρετε.
1: Να το δούμε.
0: Και θέλω να πω και κάτι, άλλο, βασιζόμενο σε αυτά που είπατε στην αρχή, ότι εσείς δεν το πιστεύατε να πάρετε στον πρώτο μέρος που σας είπε ο συνάδελφός σας να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Το αν είσαι καλός ή όχι, έχω διαβάσει, θα το πούν οι άλλοι. Δεν μπορείς να το πεις εσύ στον εαυτό σου.
1: Δεν φανταζόμουν ότι, ειλικρινά δεν φανταζόμουν.
0: Έτσι.
1: Ότι μπορεί
0: να έχει αυτή την πορεία.
1: Δεν παίρνω από το μυαλό μου. Όχι,
0: αν υπάρχουν και ανώτερα, κύριε Φουρναράκη, σας το ευχόμαστε. Γιατί είστε.
1: Δεν
0: ξέρω. Δεν είμαι του χώρου της μουσικής και μάλιστα της κλασικής μουσικής.
1: Θα σας πω. Δύο λεπτά δώστε μου και θα σας πω. Δεν νομίζω. Το κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Είναι το top.
1: Είναι το top. Όλοι θέλουν να περάσουν από εκεί. Καταξιώνονται παγκόσμια. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι έχουν περάσει τέρατα μουσικής από εκεί που δεν συγκρίνουν σε καθόλου μαζί τους και ούτε καν σηκώνει το βλέμμα να κοιτάξει. Αν σκεφτείτε ότι το 1891 στην ίδια σκηνή που θα βρεθώ, την ίδια σκηνή διήθυνε στα εγγένεια αυτού του θεάτρου ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι. Και έχουν περάσει ονόματα, Μπερστάιν, έχουν περάσει ο Χόραβιτς, έχουν περάσει πιανίστες, άντεχνα. Να σκεφτείτε ότι την προηγούμενη μέρα, δύο προηγούμενες μέρες, τις οποίες θα παραβρεθώ βέβαια εκεί, θα δούμε τη συμφωνική της Νέας Υόρκης με το διάσημο μαέστρο Ντουταμέλ, τη Μάρθα Άργκεριχ, τη διάσημη top νούμερο ένα πιανίστα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και θα είμαι και εγώ μετά.
0: Λοιπόν, προς τιμή σας και μπράβο σας και
1: σας
0: εύχομαι να πάνε
1: πολύ
0: όλα καλά, καλό ταξίδι να έχετε.
1: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ και εμείς, γεια σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Ο μαέστρος, ο κύριος Παναγιώτης Φουρναράκης, μεγάλη τιμή βέβαια για τον ίδιο, για το Ηράκλειο, το Ηράκλειο θα δοξαστεί θα λέγαμε με την παρουσία του εκεί, αφού του ζήτησαν να κάνει αναφορά και στην ίδια την πόλη του και θα συνδεθεί η πόλη του Ηρακλείου με τα έργα που θα παιχθούν εκεί από τους Αμερικανούς καλλιτέχνες. Αλλά ακούσατε, θα το επαναλάβω αυτό, γιατί έτσι πάντα συμβαίνει στη ζωή. Είπε ότι κάποτε σφουγγάριζε το θεατρικό σταθμό για να δώσει μια συναυλία τη σκηνή του θεατρικού σταθμού και άλλαζε και λάμπες για να έχει τον κατάλληλο φωτισμό. Έτσι είναι. Βήμα-βήμα έφτασε μέχρι το Carnegie Hall. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής.

Αναφέρθηκε ο κύριος Μαγκουσάκη στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως στο Belfast και τα επεισόδια που έγιναν εκεί έβαλαν στο επίκεντρο το μεταναστευτικό, όπως λέει η ιστοσελίδα artnews.gr, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, και λέει το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθηκε πριν από λίγο. Κατοικίες να καίγονται, οχήματα και λεωφορεία να παραδίδονται στις φλόγες και οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, συνέθεσαν το σκηνικό της χθεσινής νύχτας στο Belfast. Τα επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι έχουν πλέον προσλάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, αναζωπηρώντας τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, το σύστημα ασύλου και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων. Στο δικαστήριο οδηγείται σήμερα ο 30χρονος υπήκος Σουδάν που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή μαχαιριού σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Το θύμα, άνδρας περίπου 40 ετών, παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία το 2023 και στη συνέχεια έλαβε καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το στοιχείο αυτό κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα, με μέρος του Βρετανικού τύπου να ζητά αυστηρότερους ελέγχους στο σύστημα ασύλου και στις μετακινήσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην επηρεάζονται από παρεμβάσεις προσώπων εκτός Βόρειας Ιρλανδίας, μετά και την αναδημοσίευση από τον Έλον Μάσκ της ανάρτησης του Τόμι Ρόμπινσον, γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή στη Βρετανία, ο οποίος καλούσε σε συνέχιση των διαμαρτυριών. Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε κατοικίες και τους εμπρισμούς καθαρή αλητεία, καταγγέλλοντας ότι ομάδες κουκουλοφόρων στρέφονται εναντίον των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων. Η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια τις επόμενες ημέρες. Προσέξτε, συγγνώμη για το προσέξτε, αλλά ήθελα κάτι να σχολιάσω έτσι με έμφαση, γι' αυτό το είπα. Το μεταναστευτικό έχει λύση, δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύση. Το θέμα είναι ότι στα χέρια τους τη λύση την κρατούν οι ηθήνοντες. Δηλαδή οι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα πια δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει να νοιαστεί για τα δικά του, αλλά το πρόβλημα είναι παρόμοιο. Εκτός πια αν μας δώσει λύση το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Τα οποία περιστατικά, γι' αυτό είπα το προσέξτε προηγουμένως, τα περιστατικά αυτά είναι κάθε φορά μεμονωμένα, δεν είναι κανόνας. Όμως αναδεικνύουν ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι σπίθα που θα γενικευτεί σε φωτιά. Οπότε πρέπει ως τέτοια να αντιμετωπίζονται και αν αντιμετωπίζονται ως τέτοια να αποτελούν αφορμή και κίνητρο ούτως ώστε να βρεθεί η λύση. Θα βρεθεί η λύση στις ακτές της Λιβύης, θα βρεθεί η λύση εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρεθεί η λύση εσωτερικά της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα τώρα είναι το σκαλοπάτι που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και μετά πηγαίνουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα βρεθεί λύση σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη, γιατί αυτό είναι το πλατήσκαλο της σκάλας της Ελλάδας. Δηλαδή εδώ έρχονται οι περισσότεροι. Από εδώ ξεκινούν. Πάντως πρέπει να βρεθεί λύση και ο μόνος τρόπος για να βρεθεί η λύση είναι να κάτσουν οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι, που τους αφορά πιο άμεσα το θέμα, όλοι οι λεγόμενοι εμπλεκόμενοι που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να κουβεντιάσουν και να συνεννοηθούν σε μια λύση. Μπορεί να μην είναι η απόλυτη λύση, όμως να συνενέσουν σε μια κοινά αποδεχτή, είτε κατά πλειοψηφία είτε κατά ομοφωνία, είτε ομόφωνα. Πρέπει. Θα διωγγώνεται το θέμα. Θυμάστε,
εάν θυμάστε, που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Παπαδάκη, που ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ενός προγράμματος, μάλιστα πιλωτικού προγράμματος για τις μεταναστευτικές ροές, που με μοντέλα μαθηματικά και με επιστημονικό τρόπο απέδειξαν ότι το θέμα αυτό, το πρόβλημα αυτό θα διωγγώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Γι' αυτό απαιτούνται λύσεις τώρα. Όχι πάλι θα δούμε και στις καλένδες, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι, γιατί έτσι βολεύονται κάποιοι. Και πολιτικά και ενδεχομένως και στην πραγματική του ζωή, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά περί του μεταναστευτικού και των όλων άλλων θεμάτων. Κάναμε μια πολύ ευχάριστη παρένθεση με τον κύριο Φουρναράκη, ομολογουμένο σήμερα στην εκπομπή μας, με τη συναυλία που θα δώσει στο Carnegie Hall, με έργα δικά του θα δοθούν, με αφορμή βέβαια το πολυβραβευμένο αυτό έργο. 19 φορές έχει βραβευθεί και το έργο του και ο ίδιος, και που αποτέλεσε και την η αφορμή να φτάσει μέχρι το Carnegie Hall, την περίφημη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, και να γίνει γνωστό το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά για άλλη μια φορά στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατά τα άλλα, το μεταναστευτικό ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει μαζευτεί, από ό,τι βλέπω σε δημοσιεύματα, κόσμος ήδη στο Προϊκταίο. 11 η ώρα έχει προγραμματίσει εκεί η Συντονιστική Επιτροπή, να το πούμε, των φορέων που έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαμαρτυρία. Την πορεία της έχει προγραμματίσει προς την περιφέρεια Κρήτης. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα παραδώσω το μικρόφωνο τώρα στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Από τον Δημήτρη Σιφάκη, που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρυσός Κώστας.

Να ξεκινήσουμε με την ευχάριστη είδηση, παιδί μου. Τώρα, πώς έχετε διαπιστώσει έτσι, η τακτική, η ελάχιστη τακτική. Θαμώνες ραδιοφωνικά εννοούμε. Αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας μεταξύ 2 και 4, έχετε ειδοποιήσει ότι τις τελευταίες μέρες ξεκινάμε με θετική είδηση. Έχουμε και άλλη μία, ναι. Είναι γεγονός. Υπάρχει και άλλη μία θετική είδηση. Σας έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο ότι έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε σταντάρει εμείς συγκεκριμένα πρατήρια υγρών καυσίμων. Για ποιο λόγο? Για να τα παρακολουθούμε, την διακύμανση της τιμής και έτσι να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ό,τι βρούμε στον δρόμο, ρε παιδί μου, γιατί κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της πολιτική. Αν όμως επιλέξεις ένα-δύο πρατήρια συγκεκριμένων εταιριών, έτσι παρακολουθείς τη διακύμανση από μια συγκεκριμένη πηγή. Ας το θέσουμε έτσι, μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η ευχάριστη είδηση τώρα, της ημέρας. Μετά από 15 περίπου ημέρες, ήταν η τελευταία φορά που είδα τιμή 2,19, έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ προς τα κάτω. 1,99 και κάτι ψηλά. Είναι μια ευχάριστη είδηση. Το τελευταίο 15ήμερο συνεχώς πέφτει η τιμή της βενζίνης. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από το 1,76-77. Μιλάμε πάντα για το ίδιο πρατήριο υγροκαυσίμων, γι' αυτό σας λέω και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο τιμής καλό είναι να έχετε συγκεκριμένο πρατήριο. Κάποιες φορές κερδίζετε, κάποιες χάνετε, αλλά ξέρετε τι σας γίνεται. Αυτό. Αν κλείνουμε την παρένθεση, και ποιοτικά εννοούμε και οικονομικά. Λοιπόν, απέχουμε πάρα πολύ από το 1,76-77, οπότε και είχαμε αφήσει την τιμή της αμόλυβδης πριν ξεσπάσει η κρίση με το Ιράν. Είμαστε στο 1,99 τώρα, είχαμε πάει στο 2,19, πήγαμε στο 1,99 τώρα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, έτσι, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια πτωτική τάση. Δεν ξέρω αν θα ξαναπλησιάσει το 1,76-77. Έχω μια σοβαρή αμφιβολία, σοβαρότατη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε και αυτές οι σοβαρές αμφιβολίες μας δεν θα επιβεβαιωθούν και έτσι σύντομα να δούμε, παρά το γεγονός ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Αντιθέτως, 30 φορές ο Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι ερχόμαστε σε συμφωνία, 30 φορές έχει πέσει η συμφωνία έξω. Για τόσο σοβαρότητα συζητάμε και συζητάμε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τιμή εν μέσω θέρους. Το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε τώρα ότι μέσα σε 15 ημέρες, θα μου πεις είναι η μέθοδος του Χότζα. Φόρτωσε, και άμα σου αφαιρέσουν κάτι, νιώθεις κερδισμένος. Δεν είναι έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα, στο τέλος της ημέρας, αυτό που καταγράφεται είναι ότι πλήρωνες 2,20 σχεδόν τη βενζίνη, τώρα την πληρώνεις οριακά 2 ευρώ. Είναι 20 λεπτά διαφορά από το 2,19 στο 1,99. 20 λεπτά, με συγχωρείτε. Διαφορά στα 60 λίτρα, που είναι να γεμίσει ένα μεγάλο αυτοκίνητο, μπορεί και παραπάνω, δεν το λες και λίγο πράγμα. Είναι μια σοβαρή ανακούφιση.

12 ευρώ στο γέμισμα είναι. Τα 20 λεπτά στα 60 λίτρα είναι 12 ευρώ στο γέμισμα. Δεν το λες και λίγο. Πληρώναμε δηλαδή μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες 12 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω από ό,τι πληρώνουμε σήμερα. Το θέσουμε έτσι. Και επίσης πληρώνουμε σχεδόν 12 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 12 ευρώ στο γέμισμα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα βιοταχή που έχει ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων. 12 ευρώ στο γέμισμα σε σχέση με προ-κρίσης εποχή. Εννοούμε με το Ιράν. Όταν πέραμε τη βενζίνη, 1,76, 77, 78, 79, κάπου εκεί. Πάντως κάτω από ένα 80. Άρα, μέσα στην κρίση, φτάναμε να πληρώνουμε τη τιμή της βενζίνης 24 ευρώ καπέλο συνολικά. Φτάσαμε κάποια στιγμή να πληρώνουμε έως και 24 ευρώ παραπάνω το γέμισμα. Μιλάμε τώρα για χτύπο. Αλλά όμως έχουμε και δεύτερη ευχάριστη είδηση. Και αυτή δεν είναι από τις συνηθισμένες ευχάριστες ειδήσεις. Όπως και εμείς, εδώ από αυτή την ραδιοφωνική ζώνη τουλάχιστον, δεν είμαστε δυστυχώς συνηθισμένοι για εγκομιαστικά σχόλια όταν πρόκειται για ιεράρχες. Αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας παρουσιάζαμε τα στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες πώς αυξήθηκε ο μισθός με ένα νόμο, ένα άρθρο των Μητροπολιτών όλης της χώρας. Και από τα 2.700, 2.900 μεικτά πήγαμε στα 4.700 μεικτά. Αύξηση έως και 95% στο μισθό των ιεραρχών της Εκκλησίας. Την ώρα που ο μισθός των εκπαιδευτικών, ο μισθός των νοσηλευτών, ο μισθός των ιατρών, ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων παραμένει καθυλωμένος και μοιράζουν ενίοτε κανένα πεντάρικο, τριαντάρι. Α, συγγνώμη, παρεπιπτόντως, και ο μισθός των ιερέων που εξακολουθούμε κακώς να πληρώνουμε, η Εκκλησία να πληρώνει, αλλά κλείνουμε την παρένθεση, και ο μισθός των ιερέων εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Αλλά όχι των ιερέων που φοράνε χρυσοπίκυλτα άμφια. Διότι η κυβέρνηση, πλησιάζοντας προφανώς και σε εκλογές, μάλλον έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οι άνθρωποι, λοιπόν, φρόντισε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διπλασιάσει το μισθό τους. Περί αυτού πρόκειται. Διπλασιασμός του μισθού. Η πρώτη αντίδραση, και αυτή είναι η θετική είδηση, και επαναλαμβάνουμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που την επικοινωνούμε, ήρθε από Μητροπολίτη της Κρήτης. Από τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου, τον κύριο Αμφιλόχιο, ο οποίος αναφέρθηκε για το άρθρο του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο προβλέπει αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών και φυσικά, φυσικότατα και απολύτως λογικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και σήμερα, παρεπιπτόντως από το φιλοκυβερνητικό τύπο, είχαμε damage control. Σαν να διάβαζα τα απομνημονεύματα του Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα σε ένα από τα γνωστά, τα πιο φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Για ποιο λόγο, λέει, πρέπει, έκαναν και επιχειρηματολογία, πρέπει να αυξηθεί, λέει, ο μισθός των Μητροπολιτών. Να διπλασιαστεί δηλαδή, όχι να αυξηθεί. Γιατί είναι άλλο, παίρνει μια αύξηση, ρε παιδί μου, βάσει πληθωρισμού, παίρνει μια αύξηση κάτι παραπάνω τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός ουσιαστικά σου τρώει πριν καν καταλάβεις το μισθό. Την όποια αύξηση εννοούμε του μισθού, να βάλεις κάτι παραπάνω, ρε παιδί, να το δεχτώ και αυτό. Ήταν ίσως λίγο πιο καθυλωμένοι οι μισθοί σε σχέση, ενδεχομένως, δεν ξέρω με τι, σε σχέση με, τέλος πάντων, μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε ό,τι θέλει, να ακούσω την ανάγκη αύξησης. Βέβαια, με αρκετό προβληματισμό, γιατί όπως είναι γνωστό, οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι οικογένειες δεν έχουν, εννοούμε δικές τους οικογένειες άνθρωποι, δεν έχουν. Σπίτια δεν έχουν, καλύπτονται τα βασικά έξοδα από τις Μητροπόλεις. Δεν είναι ο ιερέας, παύλα οικογενειάρχης, όπου ο ιερέας, ο παπάς δηλαδή, συνήθως είναι από τους ελάχιστους που έχουν μείνει οι ιερείς να έχουν πάνω από 2 παιδιά. Άρα είναι και μεγάλες οικογένειες
ή τέλος πάντων μεγαλύτερες αριθμητικά οικογένειες των ιερέων, των παπάδων δηλαδή, από τον αριθμό, το αριθμό της μέσης οικογένειας, της μέσης σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, το θέσουμε έτσι. Άρα οι ανάγκες τους είναι και πολύ μεγαλύτερες. Δεν φρόντισε λοιπόν η κυβέρνηση να καλύψει, επαναλαμβάνουμε, λανθασμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ο μισθός καταβάλλεται από τα κρατικά ταμεία των ιερέων, λάθος. Αλλά εφόσον συνεχίζει και καταβάλλεται, η κυβέρνηση δεν είδε ανάγκη στους ιερείς, ρε παιδί μου, παπάδες. Που πόσο παίρνει ένας παπάς, 1000 ευρώ, 1200, 1100, άντε βγάλ' τα πέρα, 1500 δεν ξέρω, άντε βγάλ' τα πέρα. Αν είσαι παπάς, παπάς, όχι παπάς. Λίγο απ' όλα, ξέρετε τώρα, και από εδώ και από εκεί, παραπέρα, μπούμε τώρα περισσότερα, αντιλαμβάνεστε, το και πάρα από εδώ, το αγιασμός, αυτό, ιδίες, βαφτίσια, γάμα, μπούμε τώρα περισσότερα, αντιλαμβάνεστε, το και πάρα από εδώ, το αγιασμός, αυτό, ιδίες, βαφτίσια, γάμα,

την ίδια δουλειά που θα απαιτούσε η χρηματοδότηση της αύξησης των χιλιάδων ιερέων σε όλη τη χώρα. Διότι ελέγχουν τους ιερείς ούτως ή άλλως οι Μητροπολιτάδες, άρα τη δουλειά μου εγώ θα την κάνω. Το αντιλαμβάνεστε. Και στέλνω και το μήνυμά μου εκεί που πρέπει να στείλω.

Ήρθε λοιπόν ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνη, ο κύριος Αμφιλόχιος, ο οποίος ουσιαστικά εξέθεσε την κυβέρνηση. Και εξέθεσε και όλους τους Μητροπολίτες, δεν μιλάνε. Και δεν αντέδρασαν σε αυτό το δωράκι το προεκλογικό της κυβέρνησης με το διπλασιασμό των μισθών τους. Όταν λοιπόν ακούσαμε τον Μητροπολίτη, ο Μητροπολίτης που πήρε διπλασιασμό του μισθού του με την αύξηση αυτή, να επικαλείται ότι την ώρα που η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των οικοκυριών, καθώς ο πληθωρισμός αγγίζει το 5%, εποχές που ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ, με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς να ασφικτιούν. Σας διαβάζω τι δήλωσε ο κ. Αμφιλόχιος. Να ασφικτιούν όταν διοριστούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, καθώς αναγκάζονται να πληρώνουν ενίκιο τουλάχιστον το 50% του μισθού τους. Ενδεικτικό το γεγονός ότι το σχολικό έτος 24-25 περισσότερο από 1.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος διαβίωσης, και άλλα πολλά που επικαλείται ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος. Σε αυτές λοιπόν, λέει, τις εποχές καταλήγει, φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας. Προσέξτε, η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση για να αυξηθεί και ο δικός του μισθός. Συγγνώμη, λάθος, όχι να αυξηθεί, να διπλασιαστεί και ο δικός του μισθός. Και ο κύριος Αμφιλόχιος βγαίνει και αδειάζει την κυβέρνηση. Διότι τι λέει, αυτό που συζητάμε όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό στους Μητροπολιτάδες την ώρα που, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκπαιδευτικό στο σχολείο των παιδιών μου το συνάντησα security στο Παγκρέτιο Στάδιο. Απλά πράγματα. Σας λέω συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο εκπαιδευτικός το πρωί, τα παιδιά είδαν και πάθανε μια παράξη. Σου λέει εδώ, τι γίνεται. Ο εκπαιδευτικός το πρωί που διδάσκει τα παιδιά σας και τα παιδιά μου και τα παιδιά όλων μας, το βράδυ το συναντάνε σε συναυλία στο Παγκρίτιο ή σε κάνα ποδοσφαιρικό αγώνα. Με το γυλεκάκι, τη security. Για να συμπληρώσει ο άνθρωπος το εισόδημα. Πού να βγει ρε παιδιά με 1000 ευρώ. Και καλά να είναι στο Ηράκλειο, να είναι από το Ηράκλειο. Αν είναι από καμιά άλλη περιοχή, πού να βγεις με 1000 ευρώ. Και 1000 μπορεί να είναι και πολλά.

Και καταλήγει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνο Αμφιλόχιος ότι σε ό,τι μας αφορά και ως καλώς γνωρίζω και άλλοι αρχιερείς το αυτό σκέπτονται, λέει ο κύριος Αμφιλόχιος, μεν να το δούμε στην πράξη. Πως δηλαδή, πως δεν έχουν την αίσθηση, μάλλον την ψευδέστηση ότι πράττουμε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό, εφόσον θα υπάρξει η αλλαγή αυτής της αποδοχής. Θα διαθέτουμε το ποσό των 500 ευρώ σε μηνιαία βάση για τη στήριξη του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κισάμου στο σχολείο με πλήστες ανάγκες, το οποίο φιλοξενεί 15 παιδιά με ειδικές ανάγκες και στηρίζεται εν πωλής ατυχώς στη φιλοτιμία των εκπαιδευτικών των γονέων των παιδιών και ευαισθητοποιημένων εθελοντών. Επίσης, θα διαθέσουμε δύο ετήσιες υποτροφίες ύψους 5.000 ευρώ στην πρωτεύουσα, στο πρωτεύσαντα ή στην πρωτεύουσα στις παλίνες εξετάσεις. Μία υποτροφία για την Κίσαμο, μία για το Σέλνο και εκ του λοιπού ποσού σε εμπερίστατη πολύτεκνη οικογένεια και το Ανουσάκιο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Καταλήγει ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος.

Για τέτοιες παρεμβάσεις μόνο επιδοκιμαστικά εγκομιαστικά σχόλια μπορεί να κάνει κανείς. Θα μπορούσε κάποιος να βρει διάφορες σκοπιμότητες. Ξέρετε, θα μπορούσε τώρα να κάνει άλλο δεύτερη τρίτη ανάρρωση. Παράδειγμα. Ότι ο κύριος Αμφιλόχιος έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση γιατί, θυμίζω, η κυβέρνηση απέτρεψε

την εκλογή του στη Μητρόπολη Χανίων. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι ο κ. Αμφιλόγιος βρήκε ευκαιρία. Εγώ μένω στο διατάφτα. Μένω στο διατάφτα. Στην παρέμβαση του κ. Αμφιλόγιου και στην αντίδρασή του ότι ρε παιδιά είναι προκλητικό. Έχετε αυξήσεις. Προφανώς για πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό το λέω εγώ. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορώ να, τι να κάνω, να πάω στο λογιστήριο του κράτους, να πω γεια σας, μην τα βάλεις στο μισθό μου. Σας λέω ότι θα κάνω της αύξησης αυτής, δηλαδή το 50% του μισθού επιπλέον, θα το διαθέσω εκεί που σας αναφέραμε. Σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να μην φαίνεται ότι καρπώνομαι εγώ αυτή την αύξηση την ώρα που οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες χυμάζονται από την ακρίβεια, αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, χιλιάδες υπάλληλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αδυνατούν με μισθούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις να ανταπεξέλθουν. Επομένως, δεν ξέρω αν υπάρχουν δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, δέκατη, πέμπτη λόγοι για τον κύριο Αμφιλόχιο που προχώρησε αυτή την παρέμβαση. Ξέρω όμως ότι είναι ο πρώτος Μητροπολίτης που αντιδρά σε αυτή την προκλητική, προκλητικότατη αύξηση με ένα νόμο και ένα άρθρο που φέρνει η κυβέρνηση μόνο αποκλειστικά για τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας. Διακοπή μουσική, ένα στα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Θα εστιάσουμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής στις ανακατατάξεις που έχουμε στον χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μετά και την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σάββατο, μια απόφαση που συνεχίζει να προκαλεί κλειδονισμούς. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά εκείνων που διαφωνούσαν και είχαν καταθέσει σχετικές τροπολογίες που ζητούσαν κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά εισηγήθηκε ο κ. Φάμελος και εγκρίθηκε κατά ισχυρή πλειοψηφία. Πάνω από το 70-75% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ενέκρινε την πρόταση του κ. Φάμελου ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με τον Άλεξη Τσίπρα και την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ωστόσο, ήδη και ο κύριος Παπάς και σήμερα και ο κύριος Πολάκης ζητούν μετεπιτάσεως από τον κύριο Φάμελο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης έδωσε και μια προθεσμία 10 ημερών σήμερα στον κύριο Φάμελο να καταθέσει ένα προσχέδιο στο συμφωνίας με τον κύριο Τσίπρα πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία για την οποία αποφάσισαν με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο. Να υπάρξει δηλαδή ένας οδικός χάρτης ή βασικώς μια συμφωνία που θα περιγράφει τις βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή τη συνεργασία και σε ό,τι αφορά το πολιτικό της περιεχόμενο και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά που μοιραία θα πρέπει να συμφωνηθούν και αυτά. Η διάθεση συνεργασίας είναι δεδηλωμένη πλέον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δεδηλωμένη από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και εδώ είναι που αρχίζουν τα πράγματα και περιπλέκονται, διότι προφανώς το μήνυμα που στέλνει η Αμαλίας όπου εδρεύει το προσωρινά το διοικητήριο του νέου αυτού πολιτικού σχηματισμού προφανώς και έχει απευθύνει κάλεσμα σε όλους προοδευτικούς πολίτες αλλά όχι σε πολιτικούς σχηματισμούς ή τουλάχιστον και μέσω των εκπροσώπων που έχουν παρατεθεί στη δημόσια σφαίρα από την πλευρά της Ελλάς δεν προκρίνουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σίγουρα δηλαδή μέχρι και τις εκλογές δεν προκρίνουν κάποια συνεργασία με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Και αναζητούν όλοι να δουν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να περπατήσει. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Πρίτανη, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Κύριε Μιλόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε υπερθεματίσει κι εσείς υπέρ της απόφασης που ελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, από εδώ και πέρα μένει το διατάφτα, δηλαδή. Πώς αυτή η πρόταση μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Και τι σημαίνει πρακτικά, τι θα μπορούσε να σημαίνει πρακτικά. Γιατί λένε ότι εδώ επιχειρείται ένας πολιτικός, ας με επιτραπεί ο όρος, γάμος, αλλά μόνο με έναν εκ των δύο να είναι διατεθειμένοι ή τουλάχιστον να τον επιδιώκουν αυτό το γάμο. Το διαβάζουμε λάθος?
1: Κύριε Κόνστα, ούτε γάμος ούτε κηδεία.
0: Για πείτε μας.
1: Αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία διεκδίκηση, κανένα παζάρι αν θέλετε, δεν αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πολιτική απόφαση και είπε ότι αυτή τη στιγμή, αν ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και αν ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση της οικονομικής ολιγαρχίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί αν δεν υπάρξει μια ευρύτερη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Έγινε δηλαδή μια ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας της σύγχρονης. Διαπιστώσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία που έχουμε απέναντί μας έχει συνενώσει 5 διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα, ιδεολογικές τάσεις, πολιτικές τάσεις θέλετε να τις πείτε, από την ακροδεξιά του κυρίου Καρατζαφέρη μέχρι τους νεοφιλελεύθερους του κυρίου Μητσοτάκη, τη λαϊκή δεξιά του κυρίου Καραμαλή, την πατριωτική δεξιά του κυρίου Σαμαρά και το ακραίο κέντρο όπως λέμε ή τη σημειτική ομάδα των Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη και όλων αυτών των πρώην πασοκικών στελεχών και έτσι κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη συνένωση της κεντροδεξιάς η κεντροαριστερά δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά παρά μόνο αν ενώσει δυνάμεις. Αυτή ήταν η πολιτική. Η σκέψη που βρίσκεται πίσω από την πολιτική απόφαση την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα στηρίξουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? διότι βλέπουμε ότι η κοινωνία το στηρίζει, διότι βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι μας μας το λένε, φεύγουν από μας και πηγαίνουν και στηρίζουν mm-hmm. την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Μας το ζητάει η κοινωνία λοιπόν, γιατί είχαμε 10% και 8% και σήμερα μας δίνουν μισό και 1% και 1,5%. Προφανώς γιατί η βάση μας, η εκλογική μας βάση δηλαδή, πίστηκε περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, και ο οποίος έχει και το ίδιο πρόγραμμα, αν μη τι άλλο, με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είδα καμία διαφορά στη διακήρυξη την οποία έκανε η Ελλάς προχθές πριν από εβδομάδες mm-hmm. με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, προφανώς και πιστεύουμε ότι χρειάζεται συνένωση, προφανώς και βλέπουμε ότι η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς γίνεται μέσα από την είσοδο του νέου αυτού σχηματισμού της Ελλάς. Προφανώς βλέπουμε ότι ο ηγέτης τους είναι ένας δικός μας ηγέτης, ένας δικός μας άνθρωπος, μέχρι πριν 3 χρόνια ο πρόεδρός μας, και προφανώς βλέπουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχουν για την ώρα παρουσιάσει είναι σχεδόν, θα πω εγώ ταυτόσιμο, mm-hmm. με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου
0: Πουτσίπρα. Άρα,
1: εμείς λοιπόν ενώνουμε δυνάμεις.
0: Ωραία. Εγώ είπα γάμος, εσείς λέτε συνένωση. Όταν πάμε στην εκκλησία, για
1: συνένωση. Εγώ σας είπα για συνένωση, ούτε γάμος ούτε κηδεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Για συνένωση συζητάει και ο παπάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: γιατί μιλάνε και προσπερνά, για κηδεία.
0: Το προσπερνά, όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για κηδεία. Εγώ δεν μιλάω για κηδεία. Αλλά όμως, αυτοί που μιλάνε, μιας και μου το δίνετε πάτημα και αφορμή, αυτοί που μιλάνε για κηδεία, γιατί το λένε? Εδώ προκύπτει μια εύλογη απορία. Η συνένωση αυτή, μοιραία, θα φέρει ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό το ψηφοδέλτιο θα έχει πάνω, αυτό εγώ καταλαβαίνω, διορθώστε με, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον εκλογική αναμέτρηση, επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέληθει στις εκλογές ως ψηφοδέλτιο εννοώ. Μπορεί ως πολιτικός σχηματισμός να υπάρχει. Ως δομή να υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να ονομαστεί, αν θα αλλάξει όνομα. Αλλά σαν φορέας πολιτικής σκέψης, σαν αφετηρία ιδεολογικοπολιτική, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει. Εκλογικά όμως, διορθώστε με, επαναλαμβάνω, αν κάνω λάθος, δεν θα υπάρξει. Σωστό ή λάθος?
1: Κύριε Κώστα, αν ο στόχος μας ήταν η καταμέτρηση δυνάμεων mm-hmm. και αν ο στόχος μας ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είχατε απόλυτα δίκιο. Mm-hmm. Όμως σήμερα η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Σήμερα η μεγάλη εικόνα είναι πώς η χώρα θα απαλλαγεί από τα νύχια της οικονομικής ολιγαρχίας. Διότι δεν μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία απλώς είναι δεξιά και διαφέρει πολιτικά ιδεολογικά από εμάς. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα σήμερα βρίσκεται όμηρος μιας μικρής οικονομικής ολιγαρχίας, μιας κατεστημένης δεξιάς και οικονομικά ισχυρής τάξης mm-hmm. και μιας διεφθαρμένης επίσης κυβέρνησης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όταν τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, δεν μετράς δυνάμεις. Δεν κοιτάς να δεις πώς θα διατηρήσεις την αυτονομία σου, πώς θα είσαι πιο πατριώτης ενδεχομένως, πώς θα στηρίξεις το δικό σου σπίτι, το δικό σου κόμμα. Κοιτάς πώς θα φύγουν αυτοί. Και ο κόσμος αυτό μας ζητά. Εγώ είμαι και εγώ πατριώτης ως, εν πάση περιπτώσει, κεντροαριστερός, να το πω έτσι, πολίτης και στέλεχος ενός κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα, η κοινωνική ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι να φύγουν αυτοί. Είναι να σταματήσει το πιάτσικο. Είναι να σταματήσει αυτή η βάρβαρη ανακατανομή του εισοδήματος σε βάρος του απλού πολίτη και σε βάρος των αδύναμων και υπέρ των πλουσίων.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, επειδή έγινε και μια πρώτη συζήτηση.
1: Εγώ προτάσω αυτήν την κοινωνική ανάγκη
0: πλήρως
1: ως πρώτη ανάγκη και όχι την αυτοδυναμία μας, την αυτονομία μας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα θεωρώ δευτερεύοντα αυτή τη στιγμή.
0: Πλήρως κατανοητό.
1: Και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας ακούει αυτό πιστεύει. Συμφωνεί μαζί μου δηλαδή. Το ζητούμενο σήμερα είναι να φύγουν αυτοί οι οποίοι κατέκλεψαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η ανάγκη σήμερα.
0: Δεν θα ήταν,
1: θα το
0: λοιπόν,
1: κάνουμε με όποιο τρόπο.
0: Ωραία. Δεν θα ήταν λοιπόν πιο δόκιμο, πιο καθαρό. Θα αποφύγω τον πειρασμό να πω πιο έντιμο. Το αποφεύγω αυτό. Πιο δόκιμο και πιο καθαρό. Θα σταθώ σε αυτό. Το Σάββατο
1: αυτό
0: να λαμβάνατε.
1: Αυτό που κάναμε εμείς ήταν καθαρό, κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια καθαρή πολιτική απόφαση. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν,
0: όχι,
1: αλλά ήταν μια καθαρή πολιτική απόφαση.
0: Εγώ, συγγνώμη, δεν θα διαφωνήσω ούτε θα συμφωνήσω. Θα πω όμως ότι ήταν μια θολή απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Και σε αυτό δεν θα μου απαντήσετε. Διότι δεν εξηγείται το διατάφτατο. Δηλαδή, πώς αυτό το πράγμα θα γίνει. Δηλαδή, γιατί δεν λέγατε. Να το ολοκληρώσω και μόνο απαντήσετε. Γιατί δεν λαμβάνετε μια απόφαση ότι θέλετε να το πείτε αναστολή λειτουργία του κόμματος. Θέλετε να το πείτε ότι τελεσίδικα εμείς δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κύριος Φάμελος δεν έχει πει ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ. Ως συνεργαζόμενη πολιτική δύναμη. Με στελεχειακό ανθρώπινο δυναμικό. Με ιδέες, προτάσεις. Μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι. Αλλά ως αυτόνομη πολιτική δύναμη δεν πρόκειται να συμμετάσχει. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Άρα, νομιμοποιούται πολιτικά με την πολιτική έννοια του όρου ο κύριος Παπάς ενδεχομένως, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου ή δεν ξέρω ποιος άλλος, να σου λέει ότι εδώ πέρα από τη στιγμή που είμαστε ανοιχτοί ακόμη να κατέβουμε σε εκλογές, να διατηρήσουμε την πολιτική μας αυτονομία και βάσει αυτού να κατέλθουμε στις εκλογές. Δεν θα ήταν πιο καθαρό να είχε κλείσει αυτό, θέλω από το Σάββατο?
1: Όχι, κύριε Κόνστα. Η απόφαση την οποία πήραμε ήταν μια καθαρή πολιτική, ξεκάθαρη να την πω καλύτερα, πολιτική απόφαση. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, τους οποίους αγαπώ, είναι σύντροφοί μου πολιτικά, τους εκτιμώ απεριόριστα, έχουν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στη δημοκρατία. Δεν είναι ανήθικο ή ανέντιμο να έχεις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ούτε θολούρα υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε ανεντιμότητα. Συγκρούστηκαν δύο αντιλήψεις. Μία αντίληψη η οποία έλεγε ότι σημασία έχει η αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να μαζέψουμε τα λιμά, όπως λένε, ναι, επιτρέψτε μου τον όρο, τα μικρά ποσοστά, δηλαδή μισό και 1,5 και 2,5 να φτιάξουμε ένα 5-6% και να κατέβουμε στις εκλογές. Και η άλλη άποψη του κυρίου Φάμελου και η δική μου, συνέπεσε να είναι και η δική μου και τη στήριξα, ότι αυτή τη στιγμή εφόσον δημιουργείται ένα κοινωνικό ρεύμα, πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, το οποίο πολιτικά δεν διαφέρει από εμάς, τα ίδια λέει με εμάς, και έχει και πολιτικό αρχηγό τον μέχρι πέρυσι δικό μας πρόεδρο.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην το ακολουθήσουμε.
0: Ωραία. Άρα γιατί δεν αποχωρείτε συντεταγμένα. Συγγνώμη. Γιατί δεν αποχωρείτε συντεταγμένα αυτό το 70-75, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό. Συντεταγμένα να προσαρτηθεί.
1: Θα ήταν πιο έντιμη η ατομική προσχώρηση καθενός από εμάς.
0: Αυτό είπα. Όχι,
1: από μια συλλογική,
0: αυτό σας είπα.
1: Από μια συλλογική, ξεκάθαρη πολιτική απόφαση ότι αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να ενώσει τις δυνάμεις του με ένα κοινωνικό ρεύμα το οποίο δημιουργεί.
0: Άρα λέτε κοινωνική, λοιπόν, αλλά... κύριε Μιλόπουλε, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ και να αφήσετε το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 75%
1: στο υπόλοιπο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: δεν είπαμε. Κανείς δεν μίλησε. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, χαριτολογώντας, ότι ούτε για γάμο μιλήσαμε, ούτε για κηδεία. Εννοώντας την κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς, και χαριτολογώντας. Μεταξύ μας, καταλαβαίνετε, κάνω ένα αστείο, έτσι. Λοιπόν, ούτε γάμος, ούτε κηδεία. Συνένωση δυνάμεων. Την πολιτική προβλέπεται η συνένωση δυνάμεων. Στηρίζουμε τις δυνάμεις της Ελλάς. Τώρα, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το πώς αυτό θα εξειδικευτεί, θα το δούμε στην πράξη. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Για να πετύχεις κάτι πολιτικά χρειάζονται δύο πράγματα. Να έχεις τη βούληση να το κάνεις και να βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Την βούληση τη βρήκαμε. Το 70-75%, όπως σωστά είπατε και εσείς, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε την πολιτική βούληση να μην παλεύει μόνο του απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά να ενώσει τις δυνάμεις του. Και σας το εξήγησα το γιατί. Γιατί έχει το ίδιο πρόγραμμα, γιατί έχει έναν ηγέτη τον οποίο εμείς εμπιστευόμαστε, είναι ο ιστορικός μας ηγέτης. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο, δηλαδή, να πολεμάμε για τον ίδιο στόχο από διαφορετικά μετερίζια. Αντίθετα, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να νικήσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και πώς θα εξειδικευτεί, θα το δείξει η ζωή και θα το δείξει η πράξη. Γι' αυτό στον φίλο μου, και το λέω ειλικρινά, τον φίλο μου και σύντροφό μου, τον Παύλο τον Πολάκη, τον οποίον πολύ εκτιμώ και πολύ σέβομαι και το ξέρει και εκείνος και είμαστε φίλοι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να του πω ότι αυτές οι πολιτικές συμφωνίες και συνεργασίες δεν γίνονται με την προϋπόθεση 10 ημερών και κάτω από τελεσίγραφα και με συγκεκριμένους χρόνους κτλ. Θέλουν το χρόνο τους. Εμείς εκφραστήκαμε πολιτικά ότι θέλουμε να ενωθούμε με αυτό το κοινωνικό ρεύμα. Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία, να το κάνουν. Εγώ εμπιστεύομαι το Σωκράτη Φάμελος πρόεδρο και από την άλλη μεριά εμπιστεύομαι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα θα βρουν έναν τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι χαζοί να μην θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλους.
0: Άρα, κύριε Μιλόπουλε,
1: δεν νομίζω να μας θεωρούν ότι είμαστε ένα μισό ή 1% μόνο. έχουμε μια επιρροή πολιτική και η απόφασή μας αυτή έχει, κύριε Κόνστα μου, μια επιρροή πολιτική πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις δηλαδή στην κοινωνία το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να συμπορευθεί, να συμπαραταχθεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα. Δείχνουμε μια δυναμική, δείχνουμε τον δρόμο.
0: Άρα,
1: δείτε ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις θα ακολουθήσουν αυτήν την γενναία και ξεκάθαρη απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει την Ελλάδα του κυρίου
0: Τσίπρα. Σε ποιες δυνάμεις αναφέρεστε? Και βλέπετε
1: εννοώ
0: δηλαδή
1: από όλους τους πολιτικούς. Εγώ θα σας έλεγα μέχρι και στο ΠΑΣΟΚ απευθύνομαι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει στο συνέδριό του μια απόφαση να έχει αυτόνομη πορεία. Σέβομαι την απόφαση ενός άλλου κόμματος. Είναι δική τους υπόθεση αυτή. Θα δεχτούν και
0: καλά,
1: τις συνέπειες.
0: Καλά, και εκεί υπάρχει μια θολότητα την οποία επιβεβαιώνει.
1: Σήμερα διαβάζω.
0: Επιβεβαιώνει και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπανδρέου, ευρωβουλευτής.
1: Σήμερα διαβάζω. Είδα τον Νίκο τον Παπανδρέου που είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη τάση στην κοινωνία αυτή τη στιγμή όλων αυτών των προοδευτικών δυνάμεων, κύριε Κόνστα, που θέλουν να απαλλαγούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρξει συνένωση δυνάμεων. Να υπάρξει μια ευρύτερη πολιτική προοδευτική συνεργασία. Και σε αυτή την προοδευτική συνεργασία, εγώ που μιλάτε μαζί μου τώρα, ο Γιάννης Ομιλόπουλος, δεν θα βάλω όρους, ούτε να έχω εγώ τον πρώτο λόγο, ούτε να είμαι εγώ υπουργός, ούτε να είμαι εγώ οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε και μια ανιδιοτέλεια, ξέρετε. Μπορεί να τσακωνόμαστε για ιδεολογικούς λόγους και για ασήμαντους καμιά φορά ιδεολογικούς λόγους, αλλά αν μη τι άλλο, είμαστε ανιδιοτελείς. Εμείς δεν θέσαμε κανέναν όρο. Δεν είπαμε ότι εμείς μπαίνουμε με τον συμπαρατασσόμαστε με την Ελλάς και ζητάμε καρέκλες, ζητάμε θέσεις. Τίποτα δεν ζητάμε. Θέλουμε να νικηθεί το ρεύμα, το δεξιό πολιτικό ρεύμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή την οικονομική ολιγαρχία στη χώρα. Εμένα αυτή είναι η επιδίωξή μου. Και θα το πετύχω αυτό με όποιο τρόπο μπορώ. Ούτε θέλω καμιά θέση σε αυτό, ούτε ζητάω τίποτα από αυτό, ούτε διεκδικώ τίποτε. Ένας απλός στρατιώτης θέλω να είμαι και να πυροβολώ κι εγώ μαζί με τους άλλους στη σωστή κατεύθυνση. Να το πω έτσι λίγο σχηματικά. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει εμένα το να γίνει συζήτηση, να γίνει διαπραγμάτευση, να μιλήσει ο Φάμελος με τον Τσίπρα. Αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, υπάρχει άλλος τρόπος να δεχτεί αυτές τις συνεργασίες, ας προχωρήσουμε έτσι. Εμείς εκφράσαμε την πολιτική μας άποψη. Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι ακόμα. Ακούω ότι δεν σας θέλει, λέει ο Τσίπρας. Τι δεν θέλει ο Τσίπρας να δυναμώσει την Ελλάς και να αυξήσει τις πιθανότητες του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μόνο χαζός δεν είναι ο Τσίπρας, όπως τον ξέρουμε όλοι, ευφιέστατος πολιτικός είναι και ικανότατος πολιτικός είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μέσα από αυτή τη συνένωση των δυνάμεων μόνο κερδισμένος θα βγει. Άλλο πράγμα ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, ότι εγώ θα σου ζητήσω τόσες θέσεις, τα ψηφοδέλτια και εγώ θέλω 5 υπουργούς, καταλαβατε. Αυτό είναι κάτι που εμένα δεν με αφορά καθόλου.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε,
1: και νομίζω σε αυτό εκφράζω τους πάντες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, κύριε
1: και τον κύριο Πολάκη εκφράζω.
0: Κύριε Μιλόπουλε, βλέπετε
1: ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε θέσεις, δεν ζητάμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις από αύριο να παλέψουν στην κοινωνία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Άρα,
1: αν
0: βλέπετε
1: αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, εγώ δεν θα έχω κανέναν εγωισμό κομματικό. Να πω αφού το κάνει και δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το στηρίξω.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, βλέπετε. Ακούστε με λίγο. Βάλτε μια ερώτηση.
1: Αν το έκανα αυτό, αν είχα δηλαδή αυτόν τον κομματικό εγωισμό, θα ήμουν πολύ χαμηλότερος, πολύ χειρότερος από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Εγώ δεν έχω κανέναν κομματικό εγωισμό. Εγώ θέλω να πετύχω τον πολιτικό μου στόχο υπέρ των Ελλήνων, υπέρ της χώρας μου και υπέρ της ελληνικής.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, περιμένετε από τον κύριο Φάμελο, όχι στο τελεσίγραφο που θέτει ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά περιμένετε όμως κάποια στιγμή να παρουσιάσει ένα οδικό χάρτη, δηλαδή πώς θα γίνει όλο αυτό. Αν δεν μπορεί
1: περιμένω
0: ο ίδιος να το παρουσιάσει, λέτε.
1: Περιμένω εξελίξεις. Ναι.
0: Αν δεν μπορεί ο ίδιος για λόγους που δεν γνωρίζουμε να τον παρουσιάσει ο ίδιος ή να τον εξασφαλίσει ο ίδιος, θα μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει, διότι υπάρχει από πίσω μια απόφαση της τάξης του 75% και αφορά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Η απόφαση που πήραμε, κύριε Κώστα, με συγχωρείτε πολύ, δεν λέει ότι ο κύριος Φάμελος οφείλει να φέρει οδικό χάρτη.
0: Αλλά
1: εκφράζει μια πολιτική τοποθέτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενωθεί με το κοινωνικό πολιτικό ρεύμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα. Τελεία. Το πώς θα γίνει αυτό θα φανεί στην πράξη, θα εξειδικευθεί. Ούτε πιέζουμε κανέναν, ούτε ζητούμε από κανέναν τίποτε, ούτε διεκδικούμε. Αυτό θέλω να γίνει αντιληπτό. και από εσάς και βέβαια από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Δεν διαπραγματευόμαστε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη δεξιά πολιτική. Εμείς θέλουμε να φύγει η οικονομική ολιγαρχία. Με όποιον τρόπο μπορεί αυτό να συμβεί και έστω και χωρίς εμάς τις καρέκλες, να το πω έτσι. Εγώ απλός στρατιώτης. Με το λόγο μου, με τη γραφίδα μου, με τους πολιτικούς μου αγώνες στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, να συμβάλλω όσο μπορώ να σμπρώξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα, το πώς θα εξειδικευτεί αυτό, να είστε βέβαιος ότι η ζωή θα βρει τη λύση. Μες. Είμαι βέβαιος εγώ ότι θα βρεθεί ένας τρόπος αυτό το πράγμα να εξειδικευτεί.
0: Κύριε Μιλόπουλε, σας
1: ευχαριστώ. Ο στόχος με ενδιαφέρει εμένα. Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει.
0: Σαφές αυτό που λέτε.
1: Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ
0: απόγευμα.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια και.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρού.

Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή, τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, πάμε στον αναβρασμό που υπάρχει σε αρκετές πλέον περιοχές, όπως εξελίσσεται η υπόθεση πέριξ της πόλης του Ηρακλείου, για την υπόθεση της δομής των μεταναστών. Χθες είχαμε κινητοποίηση στους αθανάτους, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στο Κακόρο, στο ύψος του παλαιού Κταίου, κινητοποίηση η οποία μετακινήθηκε προς τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί κατέστη σαφές προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και από τον Δήμαρχο Χερσονήσου αλλά και από τους εκπροσώπους των περιοχών στην Ελιά, στις διάφορες συνοικίες και περιοχές εκεί που υπάρχουν στο Κοκκίνι, διάφορες περιοχές γύρω από το Κακό Όρος και τον παλαιό σταθμό του Κταίου, επί του βόρειου οδικού άξονα. Ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται, αυτό που είχε πει και χθες ο κ. Χαστάκης εδώ στη ραδιοφωνική ζώνη του Πολίτικα, δεν πρόκειται να αποδεχτούν τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς θεωρούν ότι θα αποτελέσει πλήγμα, αυτό το βασικό επιχείρημα, πλήγμα για τον τουρισμό, καθώς διασχίζει το συγκεκριμένο σημείο, διασχίζεται από χιλιάδες τουρίστες καθημερινά, από τη μία, από την άλλη βρίσκεται εντός τουριστικής περιοχής, περιλαμβάνεται Καρτερός και Κοκκίνη. Και φυσικά θεωρείται ότι έχει και κυκλοφοριακά ζητήματα για την ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία υπήρχε από τους κατοίκους των αθανάτων χθες το απόγευμα, όταν και συγκεντρώθηκαν στο εργοστάσιο Γιαννούλη, εκεί που χωροθετείται ή εξετάζεται μάλλον η χωροθέτηση της δομής μεταναστών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είχαμε εκτιμήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με τις αντιδράσεις που πλέον κάθε φορά που εκδηλώνονται η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάει σε επόμενη λύση, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάθε επόμενη λύση θα συναντά αντιδράσεις, διότι θα νομιμοποιούνται αυτές οι αντιδράσεις από τις αμέσως προηγούμενες. Τώρα το αντιλαμβάνεστε. Κάθε περιοχή δηλαδή σου λέει ότι αφού δεν το δέχτηκαν οι προηγούμενοι, γιατί θα το δεχτούμε εμείς. Και αυτό θα διαιωνίζεται και δεν θα βρεθεί και ποτέ λύση.

0: Για το θέμα επανήλθε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος για μία ακόμη φορά εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για να κλείσει άμεσα το θέμα και μάλιστα μονομερός. Δηλαδή, θα πάμε εκεί, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Τώρα θα είναι με τη μορφή της επίταξης, θα είναι με κάποια άλλη μορφή, μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη τι δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση για το θέμα.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πλεύρη. Είναι εδώ μαζί μας στο Newsroom. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Δεν σας ακούμε, θα σας ακούσουμε τώρα. Μας ακούτε εσείς, κύριε Πλεύρη?
2: Τώρα σας ακούω, εγώ σας ακούω.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλημέρα, γιατί δεν σας ακούσαμε. Καλημέρα και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Βέβαια, είστε στο Υπουργείο γιατί έχετε συσκέψεις, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των συναδέλφων εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου στο Newsroom και στο Earth News. Λοιπόν, Υπουργέ, εμείς είχαμε προγραμματίσει από μέρες το ραντεβού και μάλιστα είμαστε σε μια περίοδο που περάστηκε μια νέα ρύθμιση στη Βουλή. Αλλά βλέπετε, τρέχουν οι εξελίξεις. Έχουμε και άλλες αφίξεις στην Κρήτη. Βέβαια, βοηθά και καλοκαιρία. Πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα θέμα μεταναστευτικής πίεσης η χώρα αντιμετωπίζει μόνο στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό ότι στο Αιγαίο οι ροές είναι μηδαμινές, δηλαδή με τη συνεργασία που υπάρχει και με την τουρκική ακτοφυλακή, ένα νούμερο θα σας πω ότι το Μάιο ολόκληρο είχαμε 438 αφίξεις από τα παράλια στα νησιά του Αιγαίου. Αυτές ήταν αφίξεις ημέρας για να συνεννοηθούμε, όχι μήνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65% με 70% από τα παράλια.
1: Μάλιστα.
2: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά? Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω, γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500 του 2025. Παρουσιάζεται όμως, όπως πολύ σωστά είπε και η ανταποκριάτριά σας, το τελευταίο δεκαήμερο επιπλέον αυξητική τάση. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Μες.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
2: Συμβαίνει αυτό διότι έχουμε τον διάδρομο από τη Λιβύη, από την ανατολική πλευρά της Λιβύης. Οι Ιταλοί έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα από τη δυτική Λιβύη, όπου εκεί πέρα προσπαθούμε να είμαστε, όχι το δικό μου Υπουργείο, εγώ δεν έχω την αρμοδιότητα του λιμενικού, με το Υπουργείο Ναυτιλίας είμαστε σε μια συνεννόηση με τις λιβικές αρχές, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει αποτροπή όταν ξεκινούν οι λέμβοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε αντίθεση με το Αιγαίο που λόγω των κοντινών αποστάσεων μπορεί να γίνουν επιχειρησιακά σχέδια, στο κομμάτι του λιβικού πελάγους όταν μια βάρκα βρεθεί στα τελείως ανοιχτά ύδατα δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο κομμάτι της αποτροπής. Η αποτροπή πρέπει να γίνει στο ξεκίνημά της από τις λιβικές αρχές. Επιχειρησιακά λοιπόν έχουμε λάβει κάποια μέτρα σε επικοινωνία με τους Λίβιους. Βλέπουμε ότι ξεκίνησαν να κάνουν ένα κομμάτι αποτροπών, δηλαδή μας στέλνουν ενημέρωση ότι σταματάνε βάρκες, αλλά ακόμα δεν φαίνεται προφανώς ότι είναι στο σημείο το οποίο επιθυμούμε. Εμείς τώρα στο κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Ναι.
2: Το κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχουμε κάνει στα Χανιά μία δομή προσωρινή στην Αγιά και το κομμάτι των Χανίων λειτουργεί αυτή τη στιγμή υποδειγματικά. Αυτό το οποίο υπόθηκε με το ψυγείο στο Ηράκλειο δεν θα το δείτε καθόλου στα Χανιά. Συνεργαστήκαμε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων. Έχουμε μία δομή. Πάει εκεί πέρα ο κόσμος, γίνεται το screening του κόσμου. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ πηγαίνουν στη διαδικασία ασύλου σε ανοιχτές δομές. Το πρόβλημά μας είναι το Ηράκλειο, διότι ακόμα μέχρι σήμερα, παρόλο που το Υπουργείο έχει προτείνει σειρά από χώρους, δεν έχουν γίνει αποδεχτοί αυτοί οι χώροι, είτε από κατοίκους είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τα επόμενα 24 ώρες ένας από τους χώρους που έχουμε προτείνει, 7 έχουμε προτείνει, να γίνει δεκτός για να μπορούμε να κάνουμε και τη διαχείριση του Ηρακλείου εν μέσω καλοκαιριού.
1: Άρα είναι σημαντικό αυτό που λέτε
2: που
1: τώρα.
2: Μπορεί να ανταποκριθούν οι λιμενικοί.
1: Άρα τα επόμενα 24 ώρες θα επιλεγεί χώρος τώρα και στο Ηρακλείο.
2: Και πιστεύω ότι μέσα, επειδή υπάρχει αύριο περιφερειακό ναι. Την Παρασκευή υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω κάνει εγώ ένα αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συγκεκριμένους χώρους. Ο ένας χώρος είναι και της περιφέρειας. Είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, και ιδιωτικό χώρο να μισθώσουμε, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Διαφορετικά, αν δεν μας προταθεί λύση από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα υποχρεωθούμε να κινηθούμε μονομερώς, αλλά αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καλό είναι, όπως στα Χανιά είχαμε συνενετική λύση, το ίδιο να υπάρχει στο Ηράκλειο.
1: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε σε οριακό σημείο όσον αφορά το Ηράκλειο, έτσι όπως το θέτεται, γιατί είμαστε και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Άρα, ζητάτε τώρα ακριβώς από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους φορείς εκεί, από την περιφέρεια σε πρώτη φάση, να κλειδώσει ο χώρος, να επιλεγεί. Αλλιώς θα κινηθείτε από την πλευρά του Υπουργείου μονομερώς. Αυτό καταλαβαίνω, Υπουργέ.
2: Αλλιώς, έναν από τους χώρους που έχουμε εμείς καταλήξει, θα πάμε μονομερώς χωρίς σύμφωνη γνώμη. Αλλά ελπίζω ότι αυτό θα αποφευθεί. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί σας λέω, αυτή τη στιγμή, επειδή η μείωση από το Αιγαίο είναι τεράστια, έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε, δηλαδή, ροές στο πεντάμινο, οι θαλάσσιες ροές. Τώρα προφανώς θα μειωθεί αυτό που σας λέω, αλλά στο πεντάμινο έκλεισαν με 31% μείωση.
1: Μάλιστα.
2: Το πεντάμινο. Συνολικά, γιατί το Αιγαίο ήταν η βασική πύλη και έχουμε αντιστροφή αυτή τη στιγμή του διαδρόμου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί βάλατε το πλαίσιο τώρα και περιγράφετε πώς είναι η κατάσταση. Αυτά τα αποτρεπτικά μέτρα που έχετε πάρει είναι το αυστηρό πλαίσιο.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση των όσων δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο κύριος Πλεύρης. Κρατάμε ότι επί της ουσίας Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα, δηλαδή μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο, θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Εμείς αυτό έτσι ερμηνεύουμε την απάντηση του κύριου Πλεύρη, οι οποίες αποφάσεις θα είναι είτε με την αυτοδιοίκηση είτε χωρίς την αυτοδιοίκηση. Και όπως ακούσατε, αφενός αναφέρθηκε στην εγκατάσταση του παλαιού ΚΤΕΟ, διότι είπε ότι είναι χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, εννοεί αυτό το χώρο, ο κύριος Πλεύρης, αλλά υπενθύμισε ο κύριος Πλεύρης ότι έχει στα χέρια του και προσύμφωνο, όχι με χαρτί φαντάζομαι, αλλά βασιλετός μια καταρχήν συμφωνία, με ιδιώτες. Τώρα, είδαμε να εξετάζονται εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταισμών Ηρακλείου, όπως την περιοχή των Μαλάδων, όπου τελικά κάηκε αυτό το σενάριο. Έχουν έλθει στο προσκήνιο και άλλες πιθανές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να ανήκουν και αυτές στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Υπάρχει περίπτωση των αθανάτων που είπαμε για το παλιό ελαιουργείο εκεί, των αθανάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή εκτιμήθηκε ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για μια τέτοια δομή. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει στα χέρια του στόχους, εντός ή εκτός εισαγωγικών όρος, και από εκεί και πέρα μένει από την τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει άμεσα ποια από αυτές τις επιλογές που έχει ήδη εξετάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να προχωρήσουν. Να κάνουμε μια εκτίμηση ότι καμία από τις περιοχές ή τα σημεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δεν μπορεί να προχωρήσει όχι για αυτά που επικαλούνται κάτοικοι, δήμαρχοι και τα λοιπά, γιατί αντιλαμβάνεστε, η επιχειρηματολογία είναι περίπου πανομοιότυπη. Δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί κάηκε εν τη γενέση της. Δηλαδή έγινε μια κακή διαχείριση σε όλα αυτά από το ίδιο το Υπουργείο. Διότι το Υπουργείο δεν πήγε ποτέ πρώτα σε έναν Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου υπάρχει η δομή, η κατάσταση τέλος πάντων που έχει εντοπιστεί και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές, να κάνει μια ζήμωση, να κάνει μια διαβούλευση, να αποσπάσει με προϋποθέσεις, όρους και πάλι λέγοντας, τη θετική γνώμη ή ακόμη αν θέλετε και την ανοχή της αυτοδιοίκησης. Αλλά ρίχνει στο τραπέζι περιοχές και εγκαταστάσεις περιμένοντας, καθαρός τζόγος δηλαδή, περιμένοντας πιθά κατσιμπίλια, ρουλέτα. Όπου κάτσει. Θα πούμε 7-8 περιοχές εκεί, θα πούμε 7-8 σημεία, όπου κάτσει. Θα σας πετάξω μετά και τον μπαλάκι, ας πούμε, ότι δεν σας αρέσει καμία, κάπου πρέπει να πάω. Το αντιλαμβάνεστε, η αναγκαιότητα της δομής είναι δεδομένη, άρα φεύγει και ο Μουτζούρης από τα χέρια μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι μια σωστή διαχείριση, πόσο μάλλον για ένα πρόβλημα το οποίο Ερχόμαστε τώρα και το έχουν οδηγήσει για μία ακόμη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αυτή οδηγεί τα τοπία. Ερχόμαστε τώρα και το έχουν οδηγήσει για μία ακόμη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αυτή

το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που όλοι εξοφλούσαν δηλαδή. Όλοι το ξέρανε. Διότι στα βόρεια παράλια της Αφρικής, κυρίως στη Λιβύη, είναι χιλιάδες οι μετανάστες που περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα ήταν αναπόφευκτη η αύξηση της ροής. Και ενώ ήταν αναπόφευκτη, η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει να κάνει αυτό που όφιλε να κάνει, και τώρα υποτίθεται ότι πετάει τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει με το μαχαίρι στο λαιμό που, πώς και τα λοιπά, χωρίς να έχει υπάρξει μια έτσι εμπεριστατωμένη μελέτη για την καταλληλότητα, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν, σε τι βαθμό μπορεί να είναι αυτές οι επιπτώσεις, αν όντως έχουν δίκιο ή άδικο. Σημαίνει ότι επειδή φωνάζουν έχουν και δίκιο, στα επιχειρήματα εννοώ, οι κάτοικοι σε όλες τις περιοχές. Μην μπούμε συγκεκριμένες τώρα και στοχοποιήσουμε κάποια περιοχή. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί από κάποιους ειδικούς. Δεν μπορεί να πετάμε έτσι την πύλια από τη ρουλέτα, σαν να πρόκειται για τον υπάλληλο του καζίνο που πετάει την πύλια όπου κάτσει η πύλια, για να λύσουμε το πρόβλημα όπως. Ενώ υποτίθεται ότι είχαμε όλο αυτό το χρόνο μπροστά μας, έστω των τελευταίων πολλών μηνών, από πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο-Μάη φέτος, και δεν έχουμε παίξει πενιά, πολιτικά εννοούμε και τεχνικά, από την πλευρά της κυβέρνησης. Και έρχεται τώρα ο κύριος Πλεύρης να μας πει ότι ναι, προφανώς η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πλέον οι πιέσεις που υπάρχουν στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι τεράστιες. Συνοστίζονται εκατοντάδες πλέον άνθρωποι με τις αλλεπάλληλες αφήξεις μεταναστών. Δεν τιμά κανέναν μας. Κανέναν μας. Πρωτίστως την κυβέρνηση φυσικά, αυτή η εικόνα. Αλλά δεν μπορεί, επειδή δεν την τιμά αυτή η εικόνα, να πετάει την ευθύνη σε άλλους, ενώ θα έπρεπε να είχε ήδη καταρτήσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, να είχε προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση, διαβούλευση και ζήμωση, να είχε αποσπάσει, επαναλαμβάνουμε, είτε τη θετική θέση άποψη, είτε ακόμη και την ανοχή, και να είχε προχωρήσει η δημιουργία της δομής εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.

Και ξέρετε, όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Κρήτη και δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της Κρήτης, σε καμία περιοχή, σε όλη τη χώρα, όπου και αν προηγήθηκε αντίστοιχη διαδικασία, κανείς δεν αποδέχτηκε έτσι χωρίς αντίδραση τέτοιου είδους δομές. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα για τα νησιά του Αιγαίου, για τις περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα, παντού υπήρξαν αντιδράσεις. Με μια κατάλληλη διαχείριση, ζήμωση, με διασφαλίσεις, προϋποθέσεις, όρους, στην πορεία βρέθηκε κοινός τόπος. Γιατί σε κάθε περίπτωση, όσο και να λέμε ή όσο και να υποστηρίζουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοιες ροές, όσο και να λέει η κυβέρνηση ότι διασφαλίζει τα σύνορα, είναι βέβαιο ότι την ίδια ώρα που διατυπώνει τέτοιες θέσεις, είναι βέβαιο ότι η πραγματικότητα έρχεται να τις ακυρώσει. Και όλοι το γνώριζαν και το γνωρίζουμε και εμείς που υποτίθεται δεν είμαστε ειδικοί. Διότι είναι φύση αδύνατον να μπορούν να καλυφθούν όλα τα θαλάσσια σύνορα, σε όλο το μήκος των θαλασσίων σύνορων, να καλυφθεί η χώρα και να αποκοπούν σε όλο το μήκος και το πλάτος των θαλασσίων σύνορων αυτές οι διελεύσεις. Άρα ήταν δεδομένο ότι διελεύσεις μεταναστών θα είχαμε. Οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιούν τον αριθμό και διαμορφώνουν τη διακύμανση της ροής. Όχι η προστασία των σύνορων. Οι καιρικές συνθήκες και μόνο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα βασικό εργαλείο αποτροπής να εισέλθουν μετανάστες στη χώρα μας, μόνο ο καιρός μπορούσε να βοηθήσει. Γιατί στην πράξη, για να είμαστε σοβαροί τώρα, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, όποιο άλλο εργαλείο αποτροπής έχει αποτύχει. Παταγωδός όμως.

που αυτή η αναστάτωση, πέρα από τη δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη αντίδραση των κατοίκων, αξιοποιείται και πολιτικά, ξυπνώντας έτσι ιδιαίτερα αντανακλαστικά ιδιαίτερης ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης και καλλιεργούνται συνειδήσεις και με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης και έχετε μια ολόκληρη χώρα στην Ιρλανδία, στο Belfast, εξαιτίας ακριβώς του μεταναστευτικού και εξαιτίας ενός επεισοδίου που έδωσε την αφορμή για να εκδηλωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άνω τελεία και επανερχόμαστε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τα όσα συμβαίνουν από χθες στη Βόρειο Ιρλανδία, συγκεκριμένα στο Belfast, νομίζω ότι είναι δυστυχώς μια πρώτη τάξεως ευκαιρία. Δυστυχώς επαναλαμβάνουμε. Και για εμάς εδώ, με αφορμή την αναστάτωση που υπάρχει για τους μετανάστες, να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση από όλους μας. Μια ψυχραιμία και μια νυφάλια προσέγγιση. Προφανώς και εκείνος που διαφωνεί και καταθέτει την άποψή του, τη θέση του, με τα δικά του ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά. Κανείς δεν το αφισβητεί, του έχει το κάθε δικαίωμα. Αλλά θα πρέπει πάντα όταν εκφέρουμε δημόσιο λόγο να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο δημόσιος λόγος μπορεί να έχει και επίπτωση στη σκέψη κάποιων. Και αντιστοίχως, ο λόγος που κάποιος διατυπώνει έτσι αυθόρμητα ενδεχομένως και όχι με πολύ μεγάλο κόστος, στο μυαλό και κυρίως στα χέρια κάποιου άλλου, να αποτελέσει εργαλείο με πολύ μεγαλύτερο κόστος για κάποιον τρίτο. Και ονοείτο. Διότι αυτό που συμβαίνει από χθες στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ενδεικτικό πως ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο γεγονός, μπορεί να αποτελέσει τη θριαλίδα για να εκδηλωθούν πολύ βία σύνδρομα τα οποία υφέρπονται για πολλά χρόνια και απλά να ζητούν αυτά τα σύνδρομα, να ζητούν απλά τη χαραμάδρα για να μπορέσουν να εκδηλωθούν. Αυτό συνέβη στο Belfast. Φλεγόμενα λεωφορεία, μαύρη καπνή, εξαγριωμένα πλήθη, μετά την άγρια επίθεση που διέπραξε ένας Σουδανός. Αυτό είναι το περιστατικό. Εναντίον ενός άνδρα δημοσίως, με την κατάσταση να κλιμακώνεται κάθε ώρα που περνά στο Belfast. Το βίντεο από μόνο του ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη, γιατί εάν το βλέπαμε μέσα από τις στήλες μιας εφημερίδας ή ενός society, σε ένα δελτίο ειδήσεων ή σε ένα δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου, και απλά περιγραφόταν ως είδηση, χωρίς όμως να υπάρχει εικόνα, γιατί κανείς δεν το κατέγραφε ή δεν ήταν κάποιος εκεί για να το καταγράψει, δεν ξέρω αν θα ήταν. Πολύ πιθανό να μην ήταν αυτή η αντίδραση του κόσμου. Η εικόνα είναι που έδωσε την αφορμή και αποτέλεσε, δημιούργησε τις συνθήκες της χαραμάδρας που είπαμε πριν. Μετά την σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξέσπασε ομοίωργη. Εξαγριαμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πολλαπλά οχήματα στο Belfast, μεταξύ των οποίων και σε λεωφορεία. Κάτοικοι απομακρύθηκαν από τα φλεγόμενα σπίτια τους από την πυροσβεστική. Κάτοικοι αυτοί ήταν μετανάστες. Ουσιαστικά είχαμε, όχι νύχτα, μέρα μεσημέρι, μέρα κρυστάλλων. Αυτό που ζήσαμε με τους Ναζί, αυτό που έζησε η ελληνική κοινότητα, κρατήστε αυτό, η ελληνική κοινότητα το 55 στην Κωνσταντινούπολη, κάτι αντίστοιχο συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, εκατοντάδες μασκοφόροι έμπαιναν στα σπίτια κρατώντας μπουκάλια και τούβλα, χτυπούσαν πόρτες, έσπαγαν τζάμια και καλούσαν τους ξένους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Οι πυροσβέστες, οι Ιρλανδοί πυροσβέστες, αποτέλεσαν το τείχος προστασίας, διότι στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν σε κατάσβεση όπου είχαν ξεσπάσει φωτιές, προστάτευαν ταυτόχρονα και τους μετανάστες που έπεφταν θύματα στα χέρια εκατοντάδων εξαγριωμένων μασκοφόρων.

Ο δράστης της επίθεσης, της βίαιης αυτής της επίθεσης εναντίον ενός Ιρλανδού, διαπιστώθηκε στην πορεία ότι είχε λάβει βίζα πενταετούς διάρκειας το 2023 και προέρχεται από το Σουδάν.

Αυτές οι σκηνές τρόμου και χθες τη νύχτα και σήμερα το πρωί στο Belfast, γι' αυτό λέμε, είχαμε και νύχτα κρυστάλλων και μέρα κρυστάλλων στο Belfast, δεν απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα γεγονός να συμβεί, ο τρόπος που αυτό το γεγονός θα επικοινωνηθεί, τα χαρακτηριστικά που θα διέπουν αυτό το γεγονός, είναι τόσο οριακά τα πράγματα που προφανώς κάποιοι και για πολιτικούς λόγους βρίσκονται με το όπλο παραπόδας. Και όταν λέμε όπλο, δεν το λέμε απλά μεταφορικά, γιατί και το μαχαίρι και το ρόπαλο και το μπουκάλι όπλο γίνεται στα χέρια ενός εξαγριωμένου με συγκεκριμένα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά.

Αυτοί οι μασκοφόροι έμπαιναν στα σπίτια στο Μπέλφαστ και πετούσαν έξω τον κόσμο μόνο και μόνο. Δεν ρωτούσαν, μόνο και μόνο επειδή ήταν μαύροι. Είχαν άλλο χρώμα. Τι το αντιλαμβάνεστε. Επειδή είχαν άλλο χρώμα. Μην τύχει πάει κανένα κριτικό εκεί, είναι λίγο μελαμψό, να την πατήσει.

Γι' αυτό καλό θα είναι να είμαστε έτσι πολύ συγκρατημένοι, προσεκτικοί, όχι με την έννοια του μην μπούμε κάτι που ξέρω εγώ δεν πρέπει να υποθεί. Να υποθεί αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να υποθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις κάτι. Ο τρόπος που λέγονται τα πράγματα, που γράφονται τα πράγματα, ιδιαίτερα σε τόσο λεπτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές, παράνομες ανθρώπινες ζωές, παράνομες, ναι, παράνομες, εκτός νόμου. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν παράνομα στη χώρα, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Αλλά όταν έχεις υπουργό, πρώην υπουργό, βουλευτή σήμερα, τη κυβέρνηση, ο οποίο έχει περάσει, μάλιστα, και δεν έπαιξε πενιά, και από το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, και έχει το θράσο μέσα στη Βουλή, μιλούμε για τον κύριο Βορύδη, χθε στη Βουλή, να αναρωτιέται αν θα βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Σαν να πρόκειται, ρε παιδί μου, για ένα καριδότσουφλο, όπου όλο στοιχείο πάνω σε αυτό το καριδότσουφλο υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 ζευγάρια μάτια, 40 ψυχέ, 50, 100, 200, δεν ξέρω πόσε. Αυτό για τον κύριο Βορύδη και τον κάθε κύριο Βορύδη φαίνεται ότι είναι μια λεπτομέρεια. Απόδειξη πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ρητορική είναι ότι ο κύριος Βορύδης σήμερα έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου, σε ένα ρεσιτάλ πολιτικής κυβίστησης, για να μας πείσει ότι η ερώτησή του ήταν, λέει, σχήμα λόγου για να δείξει το αδιέξοδο του προβλήματος. Αυτά παθαίνεις όμως, το προσπαθείς να χαϊδέψεις ακροδεξιά αυτιά. Εγκλωβίζεσαι σε μια ρητορική που δεν μαζεύεται και μετά τρέχεις να μας πείσεις ότι λάθος εμείς καταλάβαμε. Όμως το κακό έχει γίνει, γιατί οι περισσότεροι άκουσαν αυτό που είπες και το μήνυμα το έστειλες εκεί που ήθελες να το στείλεις. Δεν θα ακούσουν τη δεύτερη-τρίτη ερμηνεία που θα επιχειρήσεις να δώσεις για να εξηγήσεις ότι δεν είναι αυτό που καταλάβατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Να σας πούμε βέβαια ότι αυτοί που κατηγορούνται για το θάνατο του δασκαλάκι, του προέδρου εκεί στη Μεσαρά, στο Απεσοκάρι, δεν είναι μετανάστες. Ούτε νόμιμοι ούτε παράνομοι. Δεν είναι μετανάστες. Συγχωριανοί του είναι αυτοί που κατηγορούνται. Δεν ξέρω αν η δικογραφία είναι δεμένη και αποδειχθεί. Αν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι τελικά αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι και υπεύθυνοι για το θάνατο του δασκαλάκη που αρχικώς αποδόθηκε σε ατύχημα στο Απεσοκάρι, αλλά να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι μετανάστες. Έτσι, στο παρεπιπτόντος δηλαδή.

0: Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα. 10 γράφει το ημερολόγιο. Καιρός εξαιρετικά καλός. Θερμοκρασία που κυμαίνεται κατά τόπους πέριξ των 26 27 βαθμών Κελσίου. Είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, αλλά δύσκολη σε όλα τα υπόλοιπα.

Αυτό που παίζει ψηλά είναι η κινητοποίηση, οι διαμαρτυρόμενοι για τη δομή των μεταναστών. Έχει ξεκινήσει από χθες ο χορός των αντιδράσεων και συνεχίζεται σήμερα, θα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρής στη δημοσιογραφική μας ομάδα, ο Δημήτρης Σοσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέντα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Ακούμε χειροπέδες σε τρεις για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες. Ήταν πρόεδρος της κοινότητας Αποσοκαρίου, το θυμίζουμε αυτό. Είχε τραυματιστεί βαρύτατα την 1η Μαρτίου, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 του ίδιου μήνα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής που φέρεται να είχαν διαφορές προσωπικές με τον άτυχο 49χρονο. Η καταγγελία που θα απαγγελθεί σε βάρος των τριών συλληφθέντων δραστών είναι αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο Μακαρίτης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονταν με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και που φαίνεται ότι είχαν ενοχλήσει τους φερόμενους ως δράστες. Η επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε λίγα 24 ώρα μετά την έκθεση του ιατροδικαστή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος και κάνει λόγο για ανθρωποκτονία για όσα συνέβησαν την Κυριακή της 1ης Μαρτίου. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν ότι ο άτυχος 49χρονος άνδρας έφερε σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι. Πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Το Δασκαλάκη είχε βρει αρχικά ζαλισμένο και αιμόφυρτο η σύζυγός του στο σπίτι τους. Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε για περίπου 21 μέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελίου και κατέληξε την 23η Μαρτίου του 2026. Πολύ μεγάλη εγκληματικότητα και μεγάλη ατιμορρησία στην Κρήτη. Όποιος πρόκειται να πάει να το ψάξει θα δει ότι η υπόθεση όζει από όπου και αν την ψάξεις. Όχι μόνο αυτή και πολλές άλλες υποθέσεις.

σε επίπεδο που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε και εμείς εδώ όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, να σου πω ότι παγκόσμια παίζει το χάος με τα επεισόδια στο Belfast, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιας και εκεί ξετυλίγεται επί της ουσίας το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ενός θανάτου για τον οποίο έχουμε μιλήσει πρώτοι απ' όλους πριν από περίπου 10 χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Όταν η Ελλάδα άρχισε να δέχεται τις εισβολές των λαθρομεταναστών. Και το λέω αυτό διότι χθες βρέθηκα στην συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι στους αθανάτους με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή τους. Αυτό που πολλοί μου θύμισαν, που με συνάντησαν εκεί, και αυτό που κι εγώ εισέπραξα είναι ότι αυτά που λέγαμε 10-12 χρόνια πριν και που κάποιοι ακούγοντάς τα και μόνο λόγω της δυσανεξίας που είχαν σε κάποια πράγματα πάνω, μας χαρακτήριζαν ως ακροδεξιούς και φασίστες, έρχονται οι ίδιοι να τα διαχειριστούν σήμερα. Το λέω διότι η ιστορία στο Belfast δείχνει που πάει η Ευρώπη. Η Ευρώπη που όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Και εμείς έχουμε το προνόμιο σήμερα εδώ, πριν φτάσουμε σε αυτά, τα χάλια, γιατί αυτά είναι χάλια, να ορθώσουμε το αναστημά μας και να πούμε όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών. Όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχτεί τη λαθρομετανάστευση. Όχι, θα πρέπει να γίνουν άλλες συμφωνίες και οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν όπως μπορούν να βοηθηθούν στους τόπους τους. Εκτός αν η Ευρώπη εξακολουθεί να θέλει να τους δέχεται στην αγκάλη της. Εμείς στην Ελλάδα εδώ ανήκουμε σε μια κατηγορία που δεν θέλει, δεν είναι πρόθυμη, δεν είμαστε πρόθυμοι. Και όχι μόνο δεν είμαστε πρόθυμοι, προσωπικά εκφράζω την άποψη των ανθρώπων που τις τελευταίες ώρες επικοινώνησαν μαζί τους. Να τους πούμε ότι είμαστε και κάθετα αντίθετοι. Το λέω αυτό διότι αυτό που βλέπω στο Belfast είναι το spoiler, είναι το trailer, αυτό που λέμε σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Ετοίμασέ μου το αυτό το τραγούδι, επί τη ευκαιρία, γιατί εκεί εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια, οχήματα, μετά τη σύλληψη του Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα επιχείρησε να αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου ένα πολίτη. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος. Με την πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας να καταδικάζει την απόλυτη βαρβαρότητα, λέγοντας ότι ομάδες μασκοφόρων ανδρών που πετούν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αειδιαστική δειλία. Στο μεταξύ, ο άνδρας που ακινητοποιήθηκε από τον ετούντα άσυλο, ο οποίος του επιτέθηκε άγρια με μαχαίρι, ταυτοποιήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Ογκλίβι. Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες αφού το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό του, το λαιμό και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι. Λεπτομέρειες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στην οδό Κίναρτ, στο βόρειο Belfast, περίπου στις 10.30 το βράδυ, έγιναν γνωστές αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό. Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να στέκεται πάνω από το αιμόφυτο θύμα, κρατώντας ένα μαχαίρι στο λαιμό του και υψώνοντας τη γροθιά του. Καθώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν, ο άνδρας άρχισε να κάνει κινήσεις σαν να πριονίζει με αυτόπτες μάρτυρες, να ακούγονται να λένε «προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι». Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας. Ο Στίβεν Ογκλίβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και να διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό κατηγορούμενο. Προσέξτε τώρα. Μια κάτοικος δήλωσε στην Daily Mail ότι είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος, ζήστη στα ίδια διαμερίσματα με τον άνδρα που του επιτέθηκε. Κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα
είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ο αρχηγός της αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο του 23. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο ηγέτης του ΝΤΑΠ και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, ο Γκάβιν Ρόμπινσον, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή άδεια παραμονής. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε αργότερα ότι του είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα με την άφιξή του στη χώρα και δικαίωμα παραμονής ως το 28. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στο Μπέλφαστ. Ο Υπουργός για την Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την απάντηση στο εύλογο ερώτημα σχετικά με το πώς ακριβώς εισήλθε στη χώρα. Ο σκιώδης Υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, χαρακτήρισε την επίθεση αποτρόπαιη και ζήτησε δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για την εθνικότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, περαστικοί επενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη. Μεταξύ αυτών ήταν ένας άνδρας που κρατούσε μπαστούνι Χέρλινγκ και χτύπησε τον ύποπτο, ενώ άλλοι βοήθησαν αυτός να κινητοποιηθεί. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλές χώρες, ξαναλέω, ότι ζουν αυτό το οποίο έστρωναν τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Αυτό θέλετε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα, να φοβάστε να κυκλοφορήσετε έξω από τα σπίτια σας. Όπως ήδη συμβαίνει σε περιοχές της Αθήνας, που δεν περνάς. Όποια μέρα του 24ωρου και αν είναι, δεν περνάς. Πολύ απλά δεν περνάς. Όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στην επαπειλούμενη βία και στο φόβο, στον τρόμο που φέρνουν οι λαθρομετανάστες.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δύο πράγματα. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται, επιβάλλεται. Το έχω πει άπειρες φορές. Αρέσει δεν αρέσει. Δεύτερον, το Ισλάμ είναι πολιτικό σύστημα, τρόπο ζωής. Και οφείλει να εξαπλώνεται. Θα πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη σε αυτούς που αντιδρούν, όπως εμείς, να μας χαρακτηρίζει ρατσιστές, ακροδεξιούς, ισλαμοφοβικούς και άλλες τέτοιες μπούρδες. Είμαστε άνθρωποι του ρεαλισμού, της λογικής. Βλέπουμε το τι έγινε όπου δεν εισακούστηκε η θέση δική μας. Βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης που δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν την κατάσταση. Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί είναι επιρρεπείς στο να γίνουν παραβατικοί και να κάνουν αξιόπινες πράξεις. Διότι για αυτούς η ανθρώπινη ζωή του άλλου δεν έχει καμία απολύτως αξία. Μπορεί να σε μαχαιρώσει και να σε σκοτώσει για μια γόπα τσιγάρου. Και βέβαια, εφαρμόζοντας και πιστεύοντας αυτά που η θρησκεία τους έχει δείξει, τους κάνει ευκολότερα παραβατικούς. Δεν έχω τίποτα με καμία θρησκεία. Πιστεύω στην ανεξιθρησκεία και πιστεύω ότι λαοί με διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις και θρησκευτικές καταβολές μπορούν να ζουν ειρηνικά. Όμως αυτό που είμαι βέβαιος είναι ότι μια κοινωνία δυτικού τύπου, όπως είναι οι χώρες της Ευρώπης και η Αμερική, δεν θα καταφέρει ποτέ να κατανοήσει, να καταλάβει και να αποδεχτεί τους όρους με τους οποίους ζει ένας άνθρωπος που πιστεύει σε κάποιες θρησκείες, όπως το Ισλάμ. Και επίσης θέλω να πω ότι το πείραμα που κάποιοι αριστερόστροφοι κατά κύριο λόγο πολιτικοί στην Ευρώπη επέβαλαν, έχει πλέον αποτύχει παταγωδός. Ήδη σε πολλές περιοχές της Σκανδιναβίας, προσέξτε, μιλάμε για τους απόλυτα πολιτισμένους, υποτίθεται, κατοίκους του δυτικού κόσμου, τους Σκανδιναβούς. Ζουν ένα εφιάλτη. Ζουν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι δυστυχώς δύσκολο και αργά για να αντιμετωπίσουν σήμερα. Αυτό που ζούμε στην Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψουμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Σαν σκηνές από ταινία, προσεχώς. Πρέπει να ορθώσουμε ένα ανάστημα, πρέπει να γίνουμε μια γροθιά και να πούμε όχι στη λαθρομετανάστευση. Δεν θέλουμε. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέφονται πίσω με πολιτικές αποφάσεις. Αρκεί ένα πλοίο, ένα αρματαγωγό, ένα μεταγωγικό, το οποίο θα τους φορτώνει κάπου στους καλούς λιμένες και θα τους στέλνει ξανά πίσω. Καμία δομή στην Κρήτη. Κανένα κιτ φιλοξενίας. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα εμείς. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Χθες έλεγα ότι αν δημιουργηθεί μια δομή με χωρητικότητα 1500 άτομα, όταν θα γεμίσει σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, το 1051ο, τι θα τον κάνεις? Άρα η δομή δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Το 1052ο, πού θα τον βάλεις? Των υπαριθμών 2032, πού θα τον βάλεις? Άρα ποια δομή, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Καλά θα κάνει λοιπόν, και θα μου επιτρέψετε να το πω πλέον ξεκάθαρα, είμαστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε φέρνει τα συμφέροντα μιας τοπικής κοινωνίας και την ασφάλεια μιας τοπικής κοινωνίας σε αντίθεση. Καλά θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού του κύριου Πλεύρη, αντί να κουνάει το δάχτυλο στους κριτικούς που δεν επιθυμούν τη δημιουργία κανενός κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών, να πάρει τις πρωτοβουλίες να λύσει το πρόβλημα πριν οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στις ακτές μας. Η δημιουργία οποιασδήποτε δομής φιλοξενίας όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Είναι σίγουρο απέναντίας ότι θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα ζητήματα στις τοπικές κοινωνίες και θα διαιωνίζει μια σοβαρή παθογένεια και ανεπάρκεια επίλυσης του λαθρομεταναστευτικού ζητήματος. Οι άνθρωποι που έρχονται θα γεμίσουν την οποιαδήποτε δομή μέσα σε λίγες μέρες, με τον αριθμό αφήξεων όμως αυτός καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Η Κρήτη και κατ' επέκταση η χώρα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών που ζητούν μέσω της παράνομης μετανάστευσης ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Στην Αφρική περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών που ζητούν μέσω της παράνομης μετανάστευσης ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Στην Αφρική περιμένουν εκατομμύρια.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να πω ότι οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης και βεβαίως ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος είπε να μην τολμήσουν επίταξη για κανένα χώρο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, παιδιά. Θα είμαστε όλοι απέναντι. Θα μας βρουν όλους και όλες απέναντι. Να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις επικοινωνίες μας με την κυρία Άρια Κοπηδάκη. Είναι νομικός και πολιτεύτρια με την φωνή λογικής της κυρίας Αφροδίτης Νατινοπούλου στο νομό Ηρακλείου. Κυρία Κοπηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και βεβαίως ανοίγουμε μαζί αυτή την συζήτηση σήμερα εδώ ως συνέχεια και της χθεσινής εκπομπής αλλά και μιας δικής μου δημόσιας αναφοράς που κρατάει πάνω από 10 χρόνια για την υπόθεση της λαθρομετανάστευσης με βαρύ το φόντο των δυσάρεστων εξελίξεων στο Belfast. Εκεί όπου πραγματικά ο κόσμος βλέπει ότι όπως στρώνει κανείς κοιμάται.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτές οι εικόνες δυστυχώς τείνουν να γίνουν μια καθημερινότητα. Ακόμη δεν βλέπουμε στη δική μας τη χώρα κάτι τέτοιο, αλλά αν πάρουμε τα παραδείγματα που μας δίνει η Ευρώπη καθημερινά, δεν είναι πολύ μακριά από εμάς.
0: Βεβαίως. Και ότι όχι μόνο δεν είναι πολύ μακριά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και πολύ εύκολο να έρθουν αυτές οι εικόνες σύντομα, γιατί είναι ένα καζάνι που βράζει και θα βγάλει πολύ εύκολα αυτή τη σούπα την οποία ζούμε.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Είναι ακόμα... Και χθες το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο Ηράκλειο, έγινε παρενόχληση ενός παιδιού από δύο μετανάστες. Αυτό το πράγμα είναι μια καθημερινότητα και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο του να γίνονται δολοφονίες. Δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα.
0: Πείτε μου κάτι, πώς βιώσατε τη σημερινή κινητοποίηση, συγκεντρωθήκατε στο ΚΤΕΟ νωρίτερα, στη συνέχεια στην περιφέρεια Κρήτης?
1: Σωστά, ήμασταν από τις 8.30 στο ΚΤΕΟ. Ο κόσμος μαζεύτηκε, παρότι είναι καθημερινή, παρότι ήταν πρωινές ώρες, ήρθαν και οι οικογένειες με παιδιά. Οι πολλοί

0: φοβούνται. Αυτό που έλεγαν είναι καμία δομή ούτε στην Κρήτη ούτε στην Ελλάδα. Καλό είναι να φύγουν οι άνθρωποι που έχουν έρθει παράνομα, εκείνοι που δεν δικαιούνται άσυλο. Ο κόσμος πραγματικά θέλει την ασφάλειά του. Θέλει ασφάλεια. Αυτό ζητάει. Δεν είναι ούτε ακραίοι πολίτες που θέλουν το κακό των ανθρώπων που έρχονται εδώ, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι άνθρωποι εξτρεμιστές οι οποίοι ζητάνε δολοφονίες και ζητάνε να βουλιάζουν τη βάρκε. Έτσι, είναι καθημερινοί άνθρωποι, οικογενειάρχες, οι οποίοι αυτό που θέλουν είναι η ασφάλεια της οικογένειάς τους, των παιδιών τους, του εαυτού τους και να μπορούν αύριο μεθαύριο να κυκλοφορούν σε μια πόλη, σε ένα Ηράκλειο, σε μια Κρήτη, σε μια Ελλάδα θα το πω, ελεύθερη χωρίς φόβο.
1: Κυρία Κοπηδάκη, με άξονα και αυτά που λέτε εσείς, αλλά και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες στους αθανάτους, όπου είχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα, δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω στο ΚΤΕΟ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι και να δημιουργήσεις μια δομή με 1.000-1.500 κρεβάτια, το 1.051 τι θα τον κάνεις. Τον 1.055 τι θα τον κάνεις. Τον 2.023 θα τον κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα, όταν βλέπουμε ότι από την αρχή του χρόνου έχουμε κάτι χιλιάδες παράνομες αφήξεις, δεν αντιμετωπίζεται με μια δομή. Δομή δεν είναι λύση. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Πλεύρης, αντί να κουνάει το δάκτυλο στους κριτικούς, θα πρέπει να πιέσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να πάνε σε συμφωνίες με τις χώρες από τις οποίες φαίνεται ότι ξεκινούν αυτές οι καραβιές των ανθρώπων και να κάνουν συμφωνίες ώστε το πρόβλημα να σταματάει στις ακτές αυτών των χωρών. Διότι το να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση όπως είναι αυτή σήμερα εδώ δεν λύνει το πρόβλημα. Εκτός εάν είναι διατεθειμένοι και πρόθυμοι να δρομολογήσουν δύο αρματαγωγά πλοία στα νότια της Κρήτης και όπως φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί, να τους βάζουν μέσα στα πλοία αυτά και να τους επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν.
0: Ακριβώς, το πρόβλημα το γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουν.
1: Μα είναι αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε την ανεπάρκεια δύο υπουργείων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Ακριβώς, και λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ αυτό και ως κόμμα, αυτό που προτείνουμε, έτσι. Έχουμε κατοίκη τα νησιά, ένα σωρό να είμαστε καλά. Γιατί να δώσουμε χρήματα για δομές σε όλη την Ελλάδα, στην Ενδοχώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Κρήτη, έτσι. Να κάνουμε με αυτά τα χρήματα να τα δώσουμε σε δομές, σε κλειστά κέντρα, σε κατοίκη τα νησιά. Οι άνθρωποι να μένουν εκεί πέρα για την ταυτοποίηση μέχρι την απέλαση. Το άσυλο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πού και σε ποιος το δίνουμε. Έτσι, και δεν θα δίνουμε δικαίωμα να έρχονται, γιατί το θέμα είναι να σταματήσουν χειροές. Όχι μόνο η διαχείριση των ατόμων που είναι ήδη εδώ. Αν σταματήσουν τα επιδόματα λοιπόν, αν σταματήσει αυτή η ελευθερία των κινήσεων, γιατί μετά από τις δομές θα βγαίνουν έξω, ποτέ δεν είναι κλειστές, δεν γυρίζουν όπου θέλουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αν λοιπόν όλα αυτά περιοριστούν, δεν θα έχουν και κίνητρο να έρχονται. Και φυσικά,
1: ακριβώς,
0: αν έχουμε ανθρώπους που πρέπει να τους κρατήσουμε σε κέντρα, ας κάνουμε συμφωνίες με χώρες της Αφρικής, να τους στέλνουμε σε κλειστά κέντρα εκεί, εφόσον δεν τους δέχονται πίσω οι χώρες προορισμού, από όπου έρχονται τέλος πάντων.
1: Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό ή θα συνεχίσει όπως ακριβώς πηγαίνουμε σήμερα?
0: Θεωρώ ότι δεν θέλει να το διαχειριστεί. Γιατί είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ανέλαβε φέτος. Σε 7 χρόνια μέσα θα μπορούσαν να είχαν κάνει όλα αυτά που υπόσχονταν προεκλογικά. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα κάθε χρόνο πάει και χειρότερη κατάσταση. Φέτος είναι η Κρήτη που βάλεται.
1: Κυρία Κοπηδάκη, θα πάω σε καθαρά πολιτική συζήτηση. Το μόνο κόμμα, η μόνη πολιτική αρχηγός η οποία μιλάει καθαρά κατά της λαθρομετανάστευσης σήμερα στην Ελλάδα είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής. Κανένα άλλο κόμμα, ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή την καυτή αυτή πατάτα, το καυτό αυτό πρόβλημα και δεν τάσεται ξεκάθαρα κατά όλης αυτής της ιστορίας που έχει κάψει την Ευρώπη και τη γούνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και που απειλεί να κάψει και τη γούνα τη δική μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου νομίζω ότι έχει πάρει ξεκάθαρες θέσεις από την πρώτη μέρα. είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, κατά της υβριδικής εισβολής, κατά της παραμονής αυτών των ανθρώπων και κατά της χορήγησης ασύλους όποιον να είναι, όπου να είναι, όποτε να είναι.
0: Ακριβώς. Και να συμπληρώσω εδώ ότι δεν μιλάει μόνο στην Ελλάδα, μιλάει κυρίως στην Ευρώπη. Και εκεί με την Ευρωομάδα του Πατριώτες για την Ευρώπη έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις. Κάτι που προφανώς δεν ακούγεται και τόσο έντονα μέσα εδώ, έτσι.
1: Πιστεύετε ότι στις εκλογές που θα έχουμε μπροστά θα είναι διακύβευμα για τους ψηφοφόρους το ζήτημα το συγκεκριμένο?
0: Φυσικά και θα είναι. Γιατί και από τώρα το βλέπουμε, ο κόσμος δεν αντέχει, ο απλός πολίτης δεν αντέχει άλλο. Και δεν είναι μόνο το λαθρομεταναστευτικό, είναι και η οικονομία, είναι αυτή η φορολογία που... Εντάξει, όλοι μας τα ζούμε καθημερινά, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω τώρα. Τα γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι η ασφάλεια που δεν υπάρχει, είναι η παιδεία η οποία έχει γίνει με επίκεντρο συνήθως στη woke agenda. Γενικότερα χρειαζόμαστε ένα νοικοκύρεμα ως χώρα. Και όλα ξεκινάνε από εμάς. Είχα τη συζήτηση με ανθρώπους που βρέθηκα σήμερα, με απλούς πολίτες που δεν είναι ούτε κομματοποιημένοι, ούτε ασχολούνται με το ποιος είναι πού. Και αυτό μου λέγανε. Δεν έχουμε ασφάλεια για μας, για τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε τι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Ζούμε σε μια ανασφάλεια.
1: Θα με συγχωρήσετε να διαφωνήσω. Ξέρουμε τι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, εχθές κυκλοφόρησε ένα βίντεο όπου σε σχολείο στην τελετή λήξης της μαθητικής χρονιάς εμφανίστηκαν τα παιδάκια με παλαιστινιακές σημαίες και μαντήλες και φώναζαν ότι οι Ισραηλίτες είναι φωνιάδες και ότι είμαστε με τη Χαμάς και την Παλαιστίνη. Θα έπρεπε σήμερα κιόλας το Υπουργείο Παιδείας να είχε θέσει σε διαθεσιμότητα όλους αυτούς τους δασκάλους που κάνουν αυτού του τύπου τα μαθήματα στα σχολεία.
0: Ναι, δυστυχώς το είδα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά σε μια σοβαρή κοινωνία θα είναι ευνομούμενο.
1: Εγώ ξέρω ότι αντί να καθίσουμε να ξεστραβώσουμε τα παιδιά το τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, και λυπάμαι που το λέω αυτό, και την 25η του Μάρτη που δεν ξέρουν τα παιδιά, τους λέμε για μαντήλες και Παλαιστίνιους και τρομοκράτες και Χαμάς και τέτοια πράγματα. Αυτά αποτελούν όνειδος για την εκπαίδευση. Και σήμερα το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε ήδη αυτούς τους δασκάλους να τους είχε θέσει σε διαθεσιμότητα.
0: Ακριβώς. Και αντί για να μιλάμε για τον Αριστοτέλη, αντί για να μιλάμε για τον Πλάτων, αντί για να μιλάμε για όλες αυτές τις ιδέες που έχει γεννήσει ο Ελληνισμός, η αρχαιότητα η δική μας, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με συμπεριληπτικότητες που είναι για συγκεκριμένες ομάδες, ασχολούμαστε με το Ισλάμ. Στην Ευρώπη ήδη βλέπουμε τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να προσεύχονται μέσα σε τζαμιά. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για τα παιδιά μου, γιατί έχω δύο μικρά παιδιά και σε λίγα χρόνια θα κληθώ να αντιμετωπίσω και τους καθηγητές και τους δασκάλους και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πανηγυράκι, εγώ θα πω. Δεν είναι κάτι που πρέπει να βαρύνει τον πολίτη. Ήδη έχουμε τόσα στο μυαλό μας κάθε μέρα. Πραγματικά, αν η κυβέρνηση ήταν δεξιά κυβέρνηση και πατριωτική κυβέρνηση, αυτά δεν θα τα έκανε ούτε για πλάκα. Αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά ξεμπερδέματα. Να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζω στο ίδιο μήκος κύματος, κάνοντας έκκληση για μια ακόμα φορά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε διαθεσιμότητα τους δασκάλους, οι οποίοι με ένα απίστευτο τρόπο, την ώρα που τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, τους δίνουν με μαντήλες και σημαίες της Παλαιστίνης. Αποτελεί όνειδος όλο αυτό. Το Belfast και τα γεγονότα, σε εισαγωγικά το λέω, το Belfast δεν είναι μακριά. Κύριε Σακούδη, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χθες ήμασταν μαζί το απόγευμα στη συγκέντρωση. Πήγα για να καλύψω προσωπικά το ρεπορτάζ. Κύριε Σακούδη, σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα νομίζω εχθές ήταν ξεκάθαρο
1: και
0: δυνατό. Ξεκάθαρο και δυνατό. Καμιά δομή.
1: Καμιά δομή είναι το μήνυμα. Χθες μαζευτήκαν εκεί να εκφράσουμε την έντονη αντίθεση στην σχεδιαζόμενη χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Γενικότερα το ιδανικό θα ήταν το καμιά δομή, όπως είπατε. Πολλοί κόσμος από την περιοχή, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, των Γουρνών, οι επαγγελματίες, κάναμε την χθεσινή συγκέντρωση για να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική αντίθεση των κατοίκων. Αναφορικά σε δημοσιεύματα τα οποία ήρθαν ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση, δεν ξέραμε τι γίνει, και έτσι νομίζω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πω έτσι, των δομών για τους μετανάστες, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί ο χώρος εκεί των Αθανάτων σε χώρο εγκατάστασης δομής χωρίς να ληφθούν υπόψη σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, επιχειρησιακές συνέπειες. Είναι πολλά τα θέματα που δημιουργούνται με μια τέτοια απόφαση. Θέλω να τονίσουμε ότι η περιοχή γειτνιάζει με μια δασική έκταση και ζητάμε από όλες τις υπηρεσίες, και από τη δασική υπηρεσία και από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και του Δήμου και της Περιφέρειας να πάρουν θέση. Υπάρχουν νομολογίες γι' αυτό, δεν θα μπω εγώ σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι νομικός, δεν επιτρέπουν οροθέτηση και λειτουργία δομών φιλοξενίας σε προστατευόμενες δασικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, ζητάμε την άμεση και δημόσια αποσαφήνιση των σχεδίων που αφορούν την περιοχή μας, τη σαφή τοποθέτηση του Δήμου και της Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη πρόταση, την επίσημη δρομοδότηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, όπως το είπα, και γενικότερα την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού που αφορά δημιουργία δομής φιλοξενίας.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό, εχθές μιλήσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων και εξηγήσαμε γιατί δεν κάνει εκεί ο χώρος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το γιατί δεν κάνει εκεί ο χώρος. Εγώ αυτό που κατάλαβα χθες εκεί είναι ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν σε μια πραγματικά αυθόρμητη μάζοξη είπαν όχι γενικώς. Καμία. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι αυτοί αντέδρασαν για να μην γίνει στο εργοστάσιο του Σκουλούδη το κέντρο. Δεν θέλουν πουθενά. Γιατί θα πει κάποιος, ξέρετε γιατί το λέω. Κύριε Σακούδη, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι θα πει, ναι, βέβαια, κανένας δεν το θέλει στην καμπούρα του, θέλει να το δείξει παρακάτω. Όπως αυτό που κάνουμε με τους κάδους των σκουπιδιών πολλές φορές, που λένε έξω από το σπίτι μου και μακριά και ας είναι όπου να είναι. Δεν είναι αυτό. Οι πολίτες στην Κρήτη σήμερα λένε δεν θέλουμε γενικώς.
1: Δεν έχει και νόημα, και η Κρήτη είναι πυκνοκατοικημένη με πολλές ξενοδοχειακές υποδομές και όλα αυτά και όχι μόνο, το οποίο πραγματικά τι χώρος θα μπορούσε να είναι. Άλλωστε η Κρήτη είναι το ενδιάμεσο για να πάνε και οι ίδιοι οι μετανάστες. Δεν θέλουν να μείνουν στην Κρήτη. Θέλουν να προωθηθούν προς τα πάνω και να φύγουν προς την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ δεν ξέρω που θέλουν να πάνε. Ξέρω ότι δεν είναι για εδώ. Ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ. Τώρα το που θέλει να πάει ο καθένας στο δικό του θέμα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πείτε μου κάτι, θα υπάρξει συνέχεια κινητοποίησεων από τη δική σας την πλευρά?
1: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Το παρακολουθούμε ώρα-ώρα, γιατί νομίζω πως θα πρέπει να το παρακολουθούμε λεπτό-λεπτό. Έτσι που βγαίνουν οι αποφάσεις ή οι προτάσεις. Προφανώς και θα υπάρξει. Και έχουμε μαζί μας και τους κατοίκους της περιοχής όλους και τους επαγγελματίες και με την ΟΕΒΕΝΗ έχουμε μιλήσει και με το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα. Είναι όλοι συμφωνούν με τη δική μας άποψη και θέση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακούδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αρχίζουν πλέον και παίρνουν ένα δρόμο. Το δρόμο της άρνησης απέναντι στην ανοχή της κυβέρνησης και μερίδας της κοινωνίας. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση διαμαρτυρίας. Μιλάμε για ένα γενικότερο ξεζυκωμό, αν κρίνω από τα μηνύματα τα οποία συνεχώς μου έρχονται στις θηρίδες υποδοχής και κατά τη διάρκεια της εκπομπής τώρα, αλλά και χθες, και είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ξαναλέω, διαχειρίζεται πλέον, συνεχίζει να διαχειρίζεται πλέον, το λέω ξεκάθαρα, με αυτόν τον τρόπο το θέμα. Ο γιατρός μου γράφει εδώ, δόξα σοι ο Θεός, μια φωνή Οάση, αγαπητέ μου γιατρέ, αγαπητέ μου Γιώργο, είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας. Πάρα πολλά μηνύματα, ο συμμαθητής μου ο Βασίλης, εδώ, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Μάνος, η Εύα, ο Αναστάσης, ο Παύλος, η Κατερίνα, η Στέλλα, ο Αλέξανδρος, ο Μιχάλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Στάθης, ο Γιώργος, ο Μανώλης. Σήμερα γίνεται χαμός και είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, κατά της κυβερνητικής πολιτικής, κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στην Κρήτη, κατά της λαθρομετανάστευσης. Τελεία και παύλα, και με αυτό σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πολύ, θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και από εδώ, κατά όλης αυτής της ιστορίας. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το ανεχτούμε, δεν θα δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη σε πολιτικό ο οποίος προωθεί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτού του τύπου τις πολιτικές για τη χώρα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: People have power. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινάμε και σήμερα σε αυτή την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μαρίνο Πατακό, για τη δομή των μεταναστών. Θα συνομιλήσουμε, καθώς το θέμα βεβαίως υπάρχει ακόμα στην επικαιρότητα, αλλά και για άλλα θέματα του Δήμου Ηρακλείου. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, αλλά θα συνομιλήσουμε με την ιδιότητά του ως συντονιστή οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Και θα σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, όπως τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, την αλλαγή του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τις άλλες πολιτικές εξελίξεις.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 162η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και του Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Τα ονόματα λοιπόν που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, ο Ζαφύρης, η Ζαφυρία και να πούμε ένα σημαίνον πρόσωπο που γιορτάζει σήμερα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα είδα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ στο Earth News που έλεγε ότι θα πάει στην γενέτειρά του, την Ύμβρο, για να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου, λέει το σανσήμερα.gr, έχει καθιερωθεί από το 2018 ως Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Και είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου στη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην πιο σοβαρή μορφή της, τη μη αλκοολική. Είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε λιπόδες ύπαρ και είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε εναπόθεση λίπους στο ύπαρ χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους.

Η μορφή αυτή είναι η συχνότερη αιτία υπατοπάθειας παγκοσμίως, με τη συχνότητά της, όπως λέει εδώ η σχετική δημοσίευση, να αυξάνει παράλληλα με την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας. Σήμερα όμως είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι, λέει η δημοσίευση, ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Μακάρι να μπορούσαν να ασχολούνται μόνο με το παιχνίδι και να σταματήσουν όλοι αυτοί οι πόλεμοι που γίνονται παγκοσμίως.

Όπως ο πόλεμος αυτός στη Μέση Ανατολή, που αντί να τελειώνει οξύνεται, μεγαλώνει. Τώρα έχουμε νέα τεταμένη ατμόσφαιρα, νέα, τι τεταμένη δηλαδή, πολεμική 100% και βάλε. Έκλεισε πάλι το Ιράν τα στενά του Ορμούς, όπως ήταν και καθόλου βλοσχερός ανοιχτά. Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η τελευταία είδηση που αναμεταδίδεται από το Reuters και από το earthnews.gr, ότι το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Σύμφωνα με τις ίδιες στρατιωτικές ανακοινώσεις, η απαγόρευση διέλευσης αφορά τόσο τα πετρελαιοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία, επεκτείνοντας ουσιαστικά το μέτρο σε όλη την αυσιπλοεία μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου.

άλλο νέο από εκεί, από τον κόλπο, είναι ότι σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές έχουν κλείσει. Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.

Και βέβαια οι συνέπειες δεν αργούν να έρχονται. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ενεργειακής διόδου παγκοσμίως, λέει η νεότερη δημοσίευση, στον απόϊχο των αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα δολάρια το βαρέλι. West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας

Όσον αφορά τα καθημάς εδώ, την τοπική επικαιρότητα, είναι στην, βεβαίως και πάλι στην κορυφή, το θέμα το μεταναστευτικό. Διαβάζω τώρα εδώ στο politica.gr ότι μεταφέρθηκαν οι 43 που είχαν σωθεί χθες από το λιμενικό και την Frontex στην Ιεράπετρα. Βέβαια δεν υπάρχει εδώ χώρος να φιλοξενηθούν, το πήγαινε αλλά θα πηγαίνει τώρα μέχρι να βρεθεί η δομή. Προσωρινή λύση λοιπόν, λέει το politica.gr, δόθηκε για τους 43 μετανάστες που είχαν μεταφερθεί το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο χώρο του πρώην ψυγείου, ο οποίος τελευταίες ημέρες παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληρότητας. Υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας εκεί. Δηλαδή είναι μία θριαλίδα η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη έκρηξη. Και πρέπει οπωσδήποτε οι αρμόδιοι να βρουν λύση. Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, όποιος είναι αρμόδιος να πάρει την ευθύνη επιτέλους και να βρεθεί λύση. Το πολιτικό κόστος να το πληρώσουν, όποιο κόστος και αν είναι αυτό. Κινδυνεύει η υγεία. Κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Συνεχίζω την ανάγνωση. Λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, οι 43 άνθρωποι δεν μπόρεσαν να παραμείνουν στο σημείο και μεταφέρθηκαν τελικά σε δομή φιλοξενία στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα διανυκτερεύσουν προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί να επιστρέψουν αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να επιβαστούν σε πλοίο μαζί με μεγάλο αριθμό μεταναστών με προορισμό δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα. Στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η αυριανή επιχείρηση αναμένεται να περιλαμβάνει εκτεταμένη μεταφορά ατόμων από την Κρήτη προς την ενδοχώρα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει προσωρινά την ήδη επιβαρημένη κατάσταση στο πρώην ψυγείο, όπου τις τελευταίες ημέρες φιλοξενούνται εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι. Παρά τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι συνεχείς αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης εξακολουθούν να διατηρούν την πίεση στις υποδομές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στο μεταξύ, χθες έγινε η διαδήλωση των κατοίκων της περιοχής του πρώην ΚΤΕΟ στην Εθνική Οδό. Πήγαν μέχρι την περιφέρεια, εκεί μάλιστα ήταν και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, γιατί στα διοικητικά όρια του Δήμου είναι το ΚΤΕΟ, του Δήμου Χερσονήσου. Είπε για άλλη μια φορά ότι δεν θα δεχθούν επίταξη, γιατί ακούστηκε γι' αυτό ότι θα γίνει επίταξη του χώρου. Εξάλλου ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι αν δεν υπάρξει λύση δεν αποκλείεται να κινηθούμε μόνο μερός. Άρα αυτό εννοεί την επίταξη και κανούς άλλου χώρου. Εμείς εχθές εδώ συνομιλήσαμε για το θέμα και με τον κύριο Μαγκουσάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων, και μας είπε, και με τον κύριο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, και αφενός ο κύριος Μαγκουσάκης μας είπε ότι πρέπει να δοθεί λύση, αλλά μία λύση μακριά από τον αστικό ιστό και από τουριστικές περιοχές. Εν τέλει, ακόμα και να κατασκευάσει μία δομή η πολιτεία, αφού βλέπει αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο, ιδάλλως η επίταξη θα δημιουργήσει, σίγουρα θα δημιουργήσει επεισόδια. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μακάρι να διαψευθώ. Αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει επεισόδια. Μας είπε και ο κύριος

Σφαγιανάκης, ότι 7.500 άνθρωποι έχουν έρθει μέχρι τώρα από την αρχή του έτους στην Κρήτη ως μετανάστες. Και θα διωγγώνεται το θέμα. Αυτό μας το απέδειξε, μας το είπε, καθώς αποδεικνύεται από τη σχετική μελέτη που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κύριος Παπαδάκης, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, που πριν από μερικές μέρες τον είχαμε συνομιλήσει μαζί του και μας είχε παρουσιάσει αυτή τη μελέτη και τα αποτελέσματά της. Θα είναι με γεωμετρική πρόοδο. Και βέβαια η εκτίμηση που την εξέφρασε ο κύριος Φακιανάκης εχθές είναι να κοπούν οι ροές από την πηγή. Αλλά για να κοπούν οι ροές από την πηγή θα πρέπει να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνη της η Ελλάδα δεν μπορεί. Κάνει κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα μας είπε χθες ο κύριος Φακιανάκης ότι κάποιοι ανώτατοι αξιωματικοί του λιμενικού είχαν πάει στη Λιβύη, εκπαίδευσαν εκεί λιμενικούς της Λιβύης πώς να αποθούν τα κύματα αυτά μετανάστευσης, πώς να μην τους αφήνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποτέλεσμα, έτσι τουλάχιστον όπως το θέλουμε εμείς. Ενδεχομένως να δουλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε αυτό και αυτοί οι οποίοι φτάνουν εδώ να ξεφεύγουν από αυτό το εμπόδιο, εν πάση περιπτώσει, το όποιο εμπόδιο τους βάζουν. Αλλά την οριστική λύση για να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές την έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν βγει τώρα και όσοι αντιτίθενται σε αυτούς τους ανθρώπους με αφορμή και το τι έγινε στο Belfast, που είναι κόλαση γερολεξία. Έβλεπα χθες εικόνες στην τηλεόραση. Σπίτια να καίγονται και άνθρωποι να εκτοπίζονται. Αυτοί που έμεναν σε αυτά τα σπίτια. Και άρχισε πάλι η φιλολογία κατά των μεταναστών. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, βέβαια το Belfast δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Είναι Βόρειος Ιρλανδία, είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μπορεί αυτό που συνέβη στο Belfast να συμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει πρώτο η Ελλάδα, γιατί εδώ είναι το σκαλοπάτι. Και ιδιαίτερα βέβαια η Κρήτη. Εδώ είναι το σκαλοπάτι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο κοντινό δηλαδή προς αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει μία λύση. Σε συνεργασία βέβαια με την Ελλάδα εννοείται. Την αφορά άμεσα το θέμα. Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Πρόκειται για πατέρα, γιο και έναν κτηνοτρόφο. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη στις 11 το πρωί του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Φράκαρε το ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες. Χθες χρειάστηκε αλλοδαποί να μεταφερθούν από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα και θα επιστρέψουν σήμερα για να αναχωρήσουν από την Κρήτη. Φυλακίστηκε ο 35χρονος Πακιστανός που παρενόχλησε τα δύο ανήλικα παιδιά στη Σούδα Χανίων. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Αύξηση 65% σημείωσαν το Μάιο οι ρυθμίσεις οφειλών με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεύτερη ημέρα επεισοδίων στο Belfast μετά από επίθεση αλλοδαπού με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ενώ η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεται πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

0: Σας έλεγα ότι μας έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, είναι δημοτικός σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά τα σημαντικά που μας είπε εχθές, σχετικά βέβαια με την ροή των μεταναστών και την δημιουργία της δομής στο Ηράκλειο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα.
1: Θα πρέπει να σχεδιάσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και να βρει τον τρόπο να σταματήσει το πρόβλημα από την πηγή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ροές. Πρέπει να σταματήσει να έρχονται εδώ πέρα μετανάστες. Να βρει πιο αυστηρά, πιο γενναία μέτρα και να σταματήσει τις ροές. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα, αν συνεχιστεί με βάση όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και γενικότερα θα είναι και δύσκολο και η τοπική κοινωνία, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα έχουμε, νομίζω, μια ανεμπομπούλα, θα έλεγα, έτσι λαϊκά.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή να ρωτήσω, κύριε Σφακιανάκη, γνωρίζετε αν οι ροές προωθούνται, δηλαδή είναι κανονική η πρόθεσή τους προς την Αθήνα? Αθήνα, λέω τώρα, εν πάση περιπτώσει, στα κέντρα που γίνεται η μόνιμη φιλοξενία τους μέχρι την απέλασή τους ή την παραμονή τους.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, από τον επανασχεδιασμό του αρχηγείου που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί προσπαθεί και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να βρει κάποια λύση για να, θα έλεγα έτσι λαϊκά, να αποκρούσει κάποιες βάρκες, έγινε μια επίσκεψη δύο αξιωματικών στην περιοχή εκεί πέρα της Λιβύης το προηγούμενο διάστημα. Έκαναν συμφωνία να υπάρχει ένα στέλεχος μόνιμο του Λιμενικού Σώματος εκεί στην περιοχή, στο προξενείο, όπου θα έρθει σε απευθείας, όταν ξεκινούν εκεί πέρα βάρκες, σε απευθείας επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης που θα έχουμε εμείς εδώ πέρα, και θα έλεγα συντονισμού που έχουμε για την έρευνα και διάσωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί και έπειτα είχαν συμφωνήσει και για δύο σκάφη τα οποία θα παραχωρηθούν εκεί στους Λίβους Λιμενικούς. Είχε γίνει μια εκπαίδευση σε Λίβους Λιμενικούς για να αποκτήσουν γνώση για την διάσωση, την έρευνα και την αποτροπή εντός εισαγωγικών από εκεί, για να ξεκινούν από εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή και με όσους έχω μιλήσει συναδέλφους από το αρχηγείο, αυτό έχει πιάσει τόπο, θα έλεγα έτσι λαϊκά, δηλαδή έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά όχι στο βαθμό που θέλαμε, διότι έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι ροές. Δηλαδή έχουν σταματήσει βάρκες, έχουν πάρει πίσω κάποιες βάρκες εκεί πέρα στη Λιβύη, με όλο αυτό το σχεδιασμό που σας είπα προηγουμένως, όμως στο βαθμό που θέλαμε όχι, γιατί θα σας πω ότι σε σχέση με το έτος του 2025 με το 2026 φέτος είμαστε 20% παραπάνω το μήνα, ας πούμε, τον Ιούνιο σε σχέση με τον μήνα το Ιούνιο του 2025. Και από αρχές του έτους μέχρι τέλος του έτους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, και νομίζω ότι και με τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών που φτάνουν εκεί πέρα, κύριε Αγγελάκη, λένε οι ίδιοι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν και επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη, όπως το βλέπουμε όλοι, και όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη λένε οι ίδιοι ότι θα έχουμε μεγάλο κύμα μεταναστών από την περιοχή εκεί της Λιβύης προς την Κρήτη.
0: Τώρα όσον αφορά εδώ με το ψυγείο, έρχονται σήμερα άλλοι 41 άνθρωποι από τους καλούς λιμένες, δεν ξέρω αν έχουν έρθει κιόλας. Αυτοί που είναι τώρα εκεί δεν θα πρέπει να φύγουν, δεν θα πρέπει να διάσει το ψυγείο για να μπουν αυτοί? Πώς γίνεται η ροή αυτή της μεταφοράς του?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε ένα 24ωρο περίπου,
0: ναι,
1: φτάσανε εδώ πέρα στο νησί μας πάνω από 500 μετανάστες. Πάνω,
0: ναι,
1: από 500.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι γίνεται, ο σχεδιασμός είναι ότι έρχονται σκάφη του λιμενικού.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες ημέρες ήρθαν σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, όπου επιβίβασαν τον κόσμο μέσα και τον μετέφεραν είτε στην υπηρετική χώρα είτε στην νησιωτική χώρα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με την πίεση που υπάρχει. Όμως θα πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως είπαμε, για την επόμενη μέρα.
0: Μέσα.
1: Να σας πω όμως...
0: Ακούσατε λοιπόν, πρώτον να πω ότι το κύμα μετανάστευσης είναι μεγαλύτερο του κυματοθράφστη, αυτού που έχει δημιουργηθεί δηλαδή εκεί, με τους αξιωματικούς, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, που έχουν πάει στη Λιβύη και έχουν δείξει στους λιμενικούς της Λιβύης πώς να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Αλλά το κύμα είναι μεγαλύτερο, παραλαμβάνω, από το κυματοθράφστη. Λοιπόν, και το άλλο είναι η μεταφορά. Η απάντηση δόθηκε σήμερα με το ρεπορτάζ που σας διάβασα, ότι από το ψυγείο πήγαν, το παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα, αυτοί οι 43 άνθρωποι που διασώθηκαν, για να έρθει μετά το πλοίο να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει στα μόνιμα κέντρα φιλοξενίας, όπου εκεί πια γίνεται, είναι για ανθρώπους η λέξη διαλογή λίγο μου χτυπάει άσχημα, αλλά επιλογή αν θέλετε των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι μπορούν να μείνουν και εκείνοι που θα πρέπει να επιστρέψουν. Αυτοί που επιστρέφουν βέβαια είναι πάντα περισσότεροι από αυτούς που μένουν, αλλά εκεί γίνεται η όλη ιστορία. Και να πω επίσης ότι η δομή που θα δημιουργηθεί εδώ είναι κάτι που μας το επεσήμανε ο κύριος Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Ειδικούς της Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχει επικοινωνηθεί καλά το θέμα της δομής. Είναι μια κλειστή δομή η οποία δεν θα έχει επαφή με το περιβάλλον. Επαφή. Ούτε οπτική, ακουστική ενδεχομένως, αλλά οπτική δεν θα υπάρχει. Και θα είναι και προσωρινή η παραμονή των ανθρώπων αυτών. Θα έρχονται, θα γίνονται οι πρώτες εξετάσεις, να το πούμε έτσι, όχι ιατρικές, αλλά τα πρώτα του πρωτοκόλλου προβλεπόμενα, και μετά θα μεταφέρονται με ειδικό πλοίο στα μόνιμα κέντρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να γίνει πια εκεί η επιλογή ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Είδαμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Να κάνω μία αναφορά στα όσα είπε εχθές ο Πρωθυπουργός, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής να συνομιλήσουμε σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα, όπως σας είπα, με τον κύριο Επιτροπάκη, αλλά και με τον κύριο Πατακό στη συνέχεια. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι πήρε εμπρός η εκλογική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Και διαβάζω σχετικά. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή. Αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάθε μέρα μετράει, συμπλήρωσε. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρό του τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάζει. Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα, σημείωσε με νόημα. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ξέρει ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα από την ελπίδα. Ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα. Αυτά σε γενικές γραμμές αναφέρει η ιστοσελίδα το βήμα.gr για όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων. Από τον κύριο Κυρανάκη, του γραμματέα του κόμματος. Λοιπόν, αύριο, εάν δεν κάνω λάθος, είναι η ορκομοσία των νέων υφυπουργών, τώρα που εξελέγει ο κύριος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και μετά θα παρακολουθούμε πάλι τις εξελίξεις που θα εμφανίζονται μπροστά μας στον δρόμο προς τις κάλπες. Να κάνουμε μια διακοπή, μια μουσική διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει παλέψει και αυτός πολύ με τα κύματα, και το λέω αυτό λόγω του μεταναστευτικού βεβαίως, αξιωματικός του λιμενικού σώματος χρόνια, και σήμερα ένα αποστρατεία βεβαίως, αλλά δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, πρώην αντιδήμαρχος. Έχει γράψει ιστορία μετά από το λιμενικό σώμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μιλάω για τον κύριο Μαρίνο Πατακό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πατακέ, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αλλά και τις συστάσεις της.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια κύριε Πατακέ. Εξάλλου η αλήθεια είναι ότι και συγνωριζόμαστε και τότε που ήσασταν στο λιμενικό σώμα, αλλά είχαμε συνυπηρετήσει και τη Δημοτική Αρχή για ένα χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως,
0: έτσι, και ξέρω ακριβώς τι άνθρωπος είστε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Πατακέ. Ναι. Εσείς όταν υπηρετούσατε στο λιμενικό, υπήρχαν τέτοιες μεταναστευτικές ροές, αντιμετωπίζατε?
1: Λοιπόν, από τη δεκαετία του 90, το φαινόμενο αυτό, τουλάχιστον στην περιοχή την οποία υπηρετούσα, στην Κρήτη, σποραδικά θα
0: σποραδικά.
1: Έλεγα, περιστατικά, πολύ αραιά.
0: Ναι.
1: Τότε βέβαια είχαμε τη δεκαετία του 90 ένα άλλο μεταναστευτικό ρεύμα από το βορρά, οριοδυτικά της Αλβανίας, και θα έλεγα ότι ήταν και πολύ δυνατό ρεύμα μεταναστευτικό στις αρχές της δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Όμως, σαν λιμενικό σώμα, από την πλευρά του Ανατολικού Αιγαίου είχαμε σποραδικά περιστατικά και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, τα οποία τότε άρχισαν να αυξάνονται.
0: Μάλιστα. Πώς τα αντιμετωπίζατε τότε, πώς τα αντιμετώπιζε εσείς ως λιμενικό και η πολιτεία γενικότερα?
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, όλες οι δημοκρατικές χώρες τηρούν τους διεθνείς κανονισμούς και κυρίως αυτούς τους κανόνες που έχουν σχέση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες, ας το πούμε,
0: ναι,
1: να χρησιμοποιήσω με την...
0: Ναι, ναι, μετανάστες ακριβώς, και ή παράτυποι μετανάστες, ναι.
1: Ή παράτυποι μετανάστες και λοιπά,
0: ναι.
1: Υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή τους, είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να προσφέρουμε βοήθεια και όχι να τους τους αποτρέπουμε καταρχήν, αλλά εφόσον η εξέλιξη του περιστατικού είναι κίνδυνος για τη ζωή των επιβενόντων, και πώς να μην είναι κίνδυνος όταν σε μια φουσκωτή ή μια ξύλινη λέμβο έχουν στιβαχτεί δεκάδες άνθρωποι ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι στα χωρικά μας ύδατα, αλλά ακόμα και έξω από αυτά, να προσφέρουμε την βοήθεια. Αυτό είναι που εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βεβαίως δεν έρχονται τυχαία, ψωμί. Ψωμί αναζητάνε, κύριε Αγγελάκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν υπάρχει στις πατρίδες τους. Γεννάνε πολλά παιδιά, πηθαίνουν. Αναλύοντας περιγραφικά θα έλεγα, το φαινόμενο είναι η πείνα που τους κάνει να έρχονται προς τα εδώ.
0: Ασφαλώς.
1: Βέβαια, είναι και η λανθασμένη πολιτική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Για πείτε μας τι εννοείτε, σας παρακαλώ.
1: Έχει πολλή δημοκρατία και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Αλλά δεν οργανώνονται να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο το οποίο όταν θα καταλάβουν τον κίνδυνο θα είναι πολύ αργά.
0: Άρα πρέπει να βρούνε τη χρυσή τομή κατά κάποιο τρόπο μεταξύ της υπερβολής και της κανονικής ροής ανθρώπων μεταναστών.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζονται μεταναστευτικές ροές. Χρειάζεται συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, πόσους εργαζόμενους, πόσους μπορεί να καταναλώσει σε εισαγωγικά, να μπορεί να εξυπηρετήσει οι ανάγκες, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Ελλάδος και της Ευρώπης και να γίνει μια μεταναστευτική ροή, με τάξη, με νόμο και με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το φαινόμενο είναι παρακμιακό. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο και απορώ όλα αυτά τα χρόνια πώς έχουμε μείνει τόσο πολύ πίσω. Εμείς σαν Ελλάδα προσπαθούμε με τις υπηρεσίες μας να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν παγκόσμια για το δίκαιο της θαλάσσης και των κίνδυνων της ανθρώπινης ζωής. Από εκεί και πέρα όμως το πολιτικο-κοινωνικό ζήτημα είναι σε άλλες υπηρεσίες. Με ρωτήσατε πότε ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο. Ναι. Αυτές τις δεκαετίες του 90 ξεκίνησε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Και εγώ όταν υπηρετούσα στο λιμεναρχείο Ηρακλείου είχαμε, αλλά καμία...
0: Είχατε αλλά όχι με αυτό που γίνεται σήμερα,
1: Αυτό που γίνεται σήμερα είναι, τι να σας πω, δεν έχει...
0: Και για σας είναι πρωτοφανελή, για σας εντυπωσιακό, ναι. Αυτή η συζήτηση, σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται τώρα για τη δημιουργία της κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών, ποια είναι η θέση σας, τώρα σας ζητάω τη γνώμη σας και ως Δημοτικού Συμβούλου.
1: Βεβαίως,
0: ποια είναι η θέση σας, κύριε Πατακέ?
1: Η θέση και η δική μου αλλά και της παράταξης, Ηράκλειο, η πόλη μας, του κυρίου Καραμαλάκη, εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έλεγα ότι επικράτησε, γιατί περίπου την ίδια θέση είχαν όλες τις παρατάξεις, είναι ότι η δομή είναι απαραίτητη με τέτοιες μεταναστευτικές ροές. Δεν αδυνατεί το λιμενικό να φιλοξενήσει και κανείς δήμος χωρίς προετοιμασία, χωρίς υποδομές και χωρίς μέσα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο. Είναι δεδομένο αυτό. Στα Χανιά είχαν συντύχει ή δεν ξέρω ή την ικανότητα και το τακτοποίησαν το θέμα. Ξεκινάνε τη δομή σε κάποιο μέρος το οποίο χωρίς αντιδράσεις.
0: Mm-hmm.
1: Στο Ηράκλειο, επειδή επιλέχθηκε το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου για τη δεύτερη δομή στην Ανατολική Κρήτη, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Πρέπει να γίνει η δομή για να υπάρχει και ανθρώπινη μεταχείριση σε αυτούς τους εξαθλειωμένους ανθρώπους που έρχονται, γυναίκες, παιδιά και άντρες. Όμως η θέση της παράταξης και του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και έλεγε όχι δομή, ναι στη δομή ακόμα και στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές. Τουριστικές και κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει ένα ταμπού. Δεν θέλει ο κόσμος. Δεν ξέρω, αυτή η φοβία που υπάρχει είτε είναι δικαιολογημένη είτε δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κοινωνική θέση, δηλαδή αυτή είναι η θέση των πολιτών και αυτή τη θέση πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπω και κάποιες προτάσεις που γίνονται μετά που πήρε την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η περιφέρεια, η οποία συνδράμει και αυτή το έργο μαζί με τους δήμους του κράτους για να βρουν τη δομή που πρέπει να γίνει το συντομότερο. Βλέπω και κάνουν προτάσεις, δεν ξέρω πού τις βρίσκουν αυτές τις προτάσεις, και στις μαλάδες και στο παλιό χταίο είναι λάθος. Γιατί οι μαλάδες είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου, νότιο-δυτικά προάστια του Ηρακλείου, με επιχειρήσεις, με διάφορα, μην τα ξαναπαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα συζητήθηκε βεβαίως.
0: Ναι, να το προχωρήσουμε. Άρα, το θέμα, να το προχωρήσουμε.
1: Το παλιό χτέο είναι τουριστική περιοχή και αρχίζουν και ανησυχούν γύρω. Ο τουριστικός δήμος Χερσονήσου που ανήκει η περιοχή αντέδρασε, θα έλεγα, με μεγάλη, έτσι θα έλεγα, ανησυχία. Άρα λοιπόν, ναι στη δομή των μεταναστών, είναι απαραίτητη, άνθρωποι είναι αυτοί που έρχονται, ανεξάρτητα αν πρέπει να έρχονται ή όχι. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε μια δομή για να τους υποδεχόμεθα προσωρινά και να τους μεταφέρουμε για να πάρουν την σειρά των διαδικασιών απελάσεων, όσοι δεν χρειάζονται, όσοι πρέπει, όσοι δεν πρέπει και δεν ξέρω των αρμόδιων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας αλλά κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι στη δομή είναι η θέση της παράταξής μας και του Δήμου Ηρακλείου, αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές. Μην μου πείτε πως δεν υπάρχουν περιοχές ερημικές και πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει χτίσμα για να γίνει φιλοξενία. Μπορεί να γίνει ένας πρόχειρος καταβλητισμός, ναι, όπως γίνεται πολλές φορές σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων λόγω είτε σεισμών είτε άλλων φαινομένων, με προκάτ κατασκευές, μπορεί να γίνει ακόμα και με κανονικές κατασκευές, αλλά όχι σε κατοικημένους χώρους.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό το πρόβλημα η κοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Αν πείσουμε την κοινωνία να μην έχει αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, εάν κοντά τους λειτουργεί συνδομή, τότε είναι άλλο το θέμα. Όμως
0: σωστά,
1: τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτιστούμε και να ικανοποιήσουμε το κοινό παραιτητικό αίσθημα για την δομή των μεταναστευτικών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατακέ, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να θίξουμε έτσι ένα-δύο θέματα της πόλεως. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, υπάρχει πάρα πολύ αντίδραση, ιδιαίτερα από τον εμπορικό κόσμο αλλά και τους απλούς πολίτες, σχετικά με αυτές τις ασφαλτοστρώσεις που κάνει τελευταία ο Δήμος, και επίσης βγαίνουν στα social media και σε μας εδώ έχουμε μηνύματα από ακροατές ότι κάνει ένα έργο ο Δήμος και μετά έρχεται ένας άλλος εργολάβος και ξανασκάβει το έργο που έχει ήδη δημιουργηθεί για να κάνει ένα άλλο έργο. Αυτό το λαλούμ λοιπόν, το τεχνικό να το πω έτσι, εσείς πώς το βλέπετε και ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως παράταξη?
1: Υπάρχει μια προσιρότητα. Δεν υπήρξε αυτή η προσιρότητα των εργασιών, ή μάλλον έλλειψη οργάνωσης θα έλεγα, γιατί αυτές οι ασφαλτοστρώσεις είναι απαραίτητες. Οι περισσότεροι δρόμοι του Ηρακλείου ξέρετε ότι έχουν ανασκαφεί διαρκώς από διάφορους εταιρείες, από ΔΙΑΙ, από διάφορες υπηρεσίες τέλος πάντων, και χρειαζόταν μια ολική ασφαλτόστρωση ελόψη της νέας καλοκαιρινής περίοδου που διανύουμε, της τουριστικής περίοδου. Το ξεκίνημα λοιπόν από το Καμαράκι, από την Αγίου Μινά δηλαδή, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, που έγινε η πρώτη, θα έλεγα, ασφαλτόστρωση, έγινε χωρίς καμιά ενημέρωση. Δηλαδή, Τετάρτη πρωί
0: εμφανίστηκαν ξαφνικά τα μηχανήματα.
1: Τα μηχανήματα, ούτε Τροσέα, ούτε Δημοτική Αστυνομία, ούτε Εμπορικός Σύλλογος είχε ενημερωθεί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, αλλά κυρίως οι πολίτες, αλλά κυρίως οι καταστηματάρχες να βρεθούν προεκπλήξεων. Οι πολίτες δεν εγνώριζαν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που δεν υπήρχαν, γιατί εκ των υστέρων έγινε αντιληπτό αυτό, και έγινε ένα λαλούμ, ένα blackout δυτικά και ανατολικά του Ηρακλείου που δεν είχε προηγούμενο. Στη συνέχεια βέβαια οι επόμενες περιπτώσεις, ο αντιδήμαρχος βέβαια, ο άνθρωπος, δεν λέω ότι φταίει αυτός, πήρε το θέμα πάνω του στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε η
0: σχετική συζήτηση.
1: Η διαμαρτυρία,
0: ναι, σωστά.
1: Ναι, αλλά και των παρατάξεων. Κάποιοι υπηρεσιακοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη. Χρειάζεται οργάνωση, προγραμματισμός σε όλες τις περιπτώσεις. Είτε γίνονται ασφαλτοστρώσεις, είτε οτιδήποτε έργο. Και αυτό που είπατε λοιπόν, και εγώ ίδιος το είδα, η διήσό μας, τη μία μέρα έγινε ασφαλτόστρωση στο κέντρο του Ηρακλείου, στον Άγιο Ματθαίο, που αντικαταστάθηκαν πέρα οι πλάτες, οι σπασμένες και τι.
0: Ναι, συνταξιάρχου Μαρκοπούλου, ναι.
1: Μπράβο, δεν θυμόμουν τον τρόπο. Συνταξιάρχου Μαρκοπούλου.
0: Ναι.
1: Και μετά από 2-3 μέρες ξανασκάβανε. Για φρεάτια του
0: ΟΣΕ, ναι,
1: διάφορων εταιριών και του Δήμου ακόμα, της ΔΕΙΑΗ τα φρεάτια. Δεν ξέρω, αυτή, ενώ η άσφαλτος είχε πέσει παντού σε όλο το δρόμο, δεν έμειναν ανοιχτές οι ΟΠΕΣ τότε, τις έφτιαξαν μετά αφού έγινε ασφαλτόστρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί την απορία και την αγανάκτηση και των πολιτών και όλων των άλλων που κυκλοφορούν.
0: Άρα χρειάζεται συντονισμός, κύριε Πατακέ, αυτό χρειάζεται.
1: Συντονισμός και τεχνική κατάρτιση, προγραμματισμός από ειδικούς.
0: Μάλιστα.
1: Με τη σειρά οι εργασίες όλες και μετά τελευταία η ασφαλτόστρωση.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πατακέκη, σχετικά με το θέμα της καθαριότητας. Περιμένουμε τον ιδιώτη. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα? Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη? Γιατί θα πληρώσουμε και πολλά για τον ιδιώτη.
1: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Εκεί που σε φτάσει η καθαριότητα ήταν αναπόφευκτη. Εκεί που σε φτάσει δηλαδή η αδυναμία της καθαριότητας να ανταπεξέλθει, και αυτό έχει ευθύνη σε αυτό και κυρίως η σημερινή Δημοτική Αρχή. Όπως γνωρίζετε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το είχε ρυθμίσει το θέμα. Η καθαριότητα δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Είχε καλύψει τις κενές θέσεις του προσωπικού με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, αλλά και με τα δικαστήρια τέλος πάντων, που κάποιοι συμβασιούχοι έπαιρναν την παράταση εργασίας. Εκεί που είχε φτάσει το θέμα ήταν αναγκαίο κακό.
0: Είχε φτάσει δηλαδή ο κόμπος στο κτένι πια, δηλαδή, που λέμε. Είχε φτάσει ο κόμπος στο κτένι.
1: Ναι. Το λάθος ήταν ότι έγινε με διαδικασίες που δεν ευνοούν το συμφέρον ούτε του Δήμου ούτε των πολιτών. Είναι μια υπερκοστολογημένη ανάθεση έργου και εύχομαι το κόστος αυτό το υπερκοστολογημένο, το οποίο θα έλεγα είναι κατά κοινή νομολογία, δεν είναι δικιά μου άποψη προσωπική αυτό, να τουλάχιστον να αποδείξει ότι θα φέρει στην πόλη την καθαριότητα και τη δημόσια υγεία στα επίπεδα που αξίζει αυτή η πόλη και που είχε τα προηγούμενα χρόνια κατά κάποιον τρόπο σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σε μία εβδομάδα ο εργολάβος, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της καθαριότητας, σε μία εβδομάδα περίπου από σήμερα, δεν ξέρω, από Δευτέρα νομίζω,
0: ναι,
1: θα αρχίσει να επιχειρήσει, θα, ναι, επιχειρήσει η νέα υπηρεσία καθαριότητας, όπως την ονομάζουν, μεταρρύθμιση, την ονόμασαν αυτή την ανάθεση,
0: ναι,
1: δηλαδή το έργο καθαριότητας σε ιδιώτες. Και ήθελα εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι εκείνοι που αποφάσισαν για αυτή το εγχείρημα, για αυτή την ανάθεση έργου, οι κατηδίαν αντιδήμαρχοι που το αποφάσισαν, όταν εμείς είχαμε τη διοίκηση του Δήμου την προηγούμενη θητεία, και για να ελαφρύνουμε το βάρος καθαριότητας ως πολιτική προστασία δίναμε κάποιες περιπτώσεις επίγουσες για τη δημόσια υγεία, χαλούσαν τον κόσμο, θα έλεγα, κύριε Αγγελάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το θυμάμαι, λοιπόν, το θυμάμαι κύριε.
1: Ναι, χαλούσαν τον κόσμο.
0: Και κύριε Πατακέ.
1: Κάποιες σποραδικές αναθέσεις, απευθείας μικρές αναθέσεις, για να ελαφρύνουμε το έργο της,
0: έτσι,
1: θα έλεγα, υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία ήταν υποστελεχωμένη από τότε.
0: Ναι. Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Γελάκι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μαρίνος Πατακός, αξιωματικός εναποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, πρώην αντιδήμαρχος, και συνομιλήσαμε για το μεταναστευτικό, για τη δομή δηλαδή, ποια είναι η θέση του ίδιου και της παράταξής του, για τα έργα που γίνονται στην πόλη και που γίνονται με ασυντόνιστο τρόπο και προκαλούν διαμαρτυρίες, και για την καθαριότητα, και από ό,τι ακούσατε, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου, από τη Δευτέρα ξεκινάει ο ιδιώτης να επιχειρεί στην πόλη. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε από αυτήν την ακριβοπληρωμένη υπηρεσία. Λοιπόν, πριν κάνουμε τη διακοπή μας, που θα περιλαμβάνει και διαφημίσεις, να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντάς σας ότι σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη της ανάπτυξης της Κρήτης παραμένει η Eurobank, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Ήδη την τελευταία τριετία έχουν διοχετευτεί 650 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε τομείς κλειδιά για την τοπική οικονομία, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές και η ενέργεια. Την ίδια ώρα, η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τρίμερη περιοδία στο νησί με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: η αείμνηστη Μαρινέλα, εκπληκτικό τραγούδι. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας τον συντονιστή, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό και συντονιστή των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, θα έλεγα τον περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, τον κομματικό περιφερειάρχη εννοώ, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές Πολίτικα.
0: Να είστε καλά. Διάβασα προηγουμένως, κύριε Επιτροπάκη, ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, την ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα, που είχε τίτλο «Πήρε μπρος η εκλογική μηχανή της Νέας Δημοκρατίας». Λοιπόν, πώς θα οδηγηθεί αυτή η μηχανή και πώς βλέπετε να πορεύετε προς τις εκλογές, για να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, με αφορμή και την αλλαγή χθες στην γραμματεία του κόμματος με την ανάληψη των καθηκόντων από τον κύριο Κυρανάκη.
1: Πολύ σωστά. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε γραμματεία. Έχει ένα νέο πρόσωπο, ένα δραστήριο νέο, αξιόλογο πολιτικό, τον κύριο Κυρανάκη, και δείχνει μια στροφή της Νέας Δημοκρατίας προς τη νέα γενιά, αυτό πράγμα να ξέρετε. Είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, ούτως ή άλλως, οι μηχανές είναι αναμένες των οργανώσεων. Είναι ένα ζωντανό κόμμα, οργανωμένο, με πραγματικές οργανώσεις και δραστήριες, και είμαστε έτοιμοι για εκλογές ανά πάσα στιγμή και ώρα. Όμως πρέπει να σας πω εδώ, παρότι ακούγεται και γράφεται στα δημοσιογραφικά στέκια όταν γίνουν εκλογές νωρίτερα, οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2027.
0: Το ξέρετε σίγουρα. Έχετε, το λέτε επειδή έχετε και εσωτερική, θα το έλεγα, πληροφόρηση.
1: Βεβαίως. Το πλάνο μας είναι για εκλογές να γίνει το 2027. Αυτό το έχουμε πολύ καιρό τώρα, όχι τώρα.
0: Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι επανειλημμένο το.
1: Αν προκύψει κάποιο πολύ σοβαρό θέμα εθνικό ή οτιδήποτε
0: άλλο, ναι,
1: εκλογή, εκλογές, αλλά ως στρατηγική, εκλογική, κομματική, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και αυτό είναι το πλάνο μας. Φυσικά, βέβαια, εμείς έχουμε αναμέσεις μηχανές, οι οργανώσεις από την εποχή του συνεδρίου, από την προσυνεδριακή διαδικασία, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και ώρα. Και εννοείται ότι δεν ξεκινάει η προεκλογική περίοδος το 2027, η προεκλογική χρονιά είναι φέτος. Από τώρα ξεκινάει η προεκλογική χρονιά. Δυστυχώς, μαζί με τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και εκλογικά και προεκλογικά τις εκλογές του 2027.
0: Παρά τα προβλήματα όμως που αναφέρετε, κύριε Επιτροπάκη, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εμφανίζεται πάντα πρώτη στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Άλλοτε ήταν το ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε αυτή την μόνιμη πρωτιά στις δημοσκοπήσεις?
1: Λοιπόν, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σταθερή πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο είναι, όπως είπαμε, εξωπορογανωμένο, έχει σταθερή πορεία, έχει σταθερό ηγέτη, και από ό,τι βλέπετε υπάρχει από τη μία πλευρά η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από την άλλη πλευρά υπάρχει η επιλογή της αντιπολίτευσης, που δεν ξέρουμε με ποιο αρχηγό ξυπνάνε βουλευτές, με ποιο κοιμούνται, με ποιον το μεσημέρι είναι. Υπάρχει μία βαβέλ καταρχήν στη Βουλή, η οποία είναι πάρα από 40 βουλευτές ανεξάρτητοι, είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ουσιαστικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Μετά τις εκλογές είχαμε άλλη αξιωματική αντιπολίτευση. Στην πορεία με τις ανεξαρτοποιήσεις έγινε άλλος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, μετά τις εκλογές είχαμε άλλη αξιωματική αντιπολίτευση. Στην πορεία με τις ανεξαρτοποιήσεις έγινε άλλος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: ή άλλως.
1: Υπάρχει τώρα στην επικαιρότητα και η συνταγματική αναθεώρηση. Πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό, υπέρ ή κατά της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ανακοίνηση της συνταγματικής αναθεώρησης με αυτές τις 30 προτάσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία?
0: Λοιπόν, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία, οι προτάσεις αυτές δεν είναι κομματικές. Είναι προτάσεις οι οποίες αφορούν το μέλλον της χώρας. Πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Ούτως ή άλλως απαιτούν ευρία αυξημένη πλειοψηφία για να περάσουν στην πρώτη ψηφοφορία, στη δεύτερη. Οπότε θα είναι μια συζήτηση σοβαρή για να δούμε πλέον πώς θα παρευτούμε με το επόμενο Σύνταγμα. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει ως κυβέρνηση να το ανοίξει το θέμα, να ανοίξει συζήτηση. Θα γίνει συζήτηση στη Βουλή. Θα γίνουν όποιες παρατηρήσεις, διορθώσεις πρέπει να γίνουν και κάθε πολιτική δύναμη θα πρέπει να πάρει μια θέση. Αν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, δεν είναι κομματικός ο σκοπός αυτής της συνταγματικής αναθεώρησης, ούτε εκλογικός. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Μαζί με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά, πρέπει και αυτό και συνταγματικά, θεσμικά θέματα να τα δούμε και να τα λύσουμε. Νομίζω ότι η κάθε πολιτική δύναμη έχει μία ευθύνη να πάρει θέση για το επόμενο μέλλον. Και όχι εδώ δεν είναι να πάρουμε μία κύρια αντιπολιτική άρνηση, δεν θα θέλω αυτό, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Κάθε φορά λέμε το Σύνταγμα προστατεύει ο νόμος των ερευνητικών υπουργών, προστατεύει το έτσι, το κάνει αλλιώς, το κάνει διαφορετικά. Τώρα είναι ευκαιρία να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Μάλιστα. Η εμφάνιση των νέων κομμάτων που τώρα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, επίκειται μάλιστα και ένα κόμμα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία βγαλμένο, του κυρίου Σαμαρά. Πώς τα βλέπετε αυτά και ως κομματικός στέλεχος αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο εσείς γενικότερα?
0: Καταρχήν δεν νομίζω ότι θα βγει κανένα κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν δημιουργήσει τελικά, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει τελικά ο κ. Σαμαράς.
1: Δεν θα κάνει κόμμα, λέτε. Είχε κάνει βέβαια στο παρελθόν, είχε κάνει την πολιτική άνοιξη, έτσι, η οποία απέτυχε. Τώρα...
0: Μπορεί να την ξανακάνει η πολιτική άνοιξη, αν κάνει την πολιτική φθινόπωρο. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα επηρεάσει ο κ. Σαμαράς τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και οι βουλευτές που κάπου τον στήριζαν, ήταν μαζί του στην πολιτική άνοιξη, είναι με τη Νέα Δημοκρατία, είναι με τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη που σήμερα ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν όμως κάνει, εμείς ευχόμαστε να μην κάνει και ευχόμαστε για τη στροφημία του, γιατί τον Σαμαρά τον είχαμε και πρόεδρο και πρωθυπουργό. Και για τέτοια στροφημία δεν είναι καλό να κάνει. Και για αυτό δεν είναι καλό να κάνει, αλλά εφόσον επιθυμεί να το κάνει, θεωρώ ότι τελικά δεν θα επηρεάσει απειροελάχιστα τη Νέα Δημοκρατία και απευθύνεται σε άλλους χώρους που η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει σχετικά οριστικά διαζύγιο, δηλαδή ακροδεξιούς χώρους, από άλλα κόμματα νομίζω θα δίνει ψήφους και όχι από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα φανεί κιόλας, και αν δείτε μέχρι τώρα δημιουργούνται νέα κόμματα, τώρα τελευταία 1-2 χρόνια, φύγει η εφημολογία, θα γίνει το κόμμα της Καρσιανού, θα γίνει το κόμμα του Τσίπρα. Ήταν αυτά, μετρηθήκαμε, πάλι η Νέα Δημοκρατία σταθερμένη. Ήταν το άλλο και ανεβαίνει και λίγο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται. Ό,τι αλλαγές γίνονται αφορούν το χώρο της αντιπολίτευσης. Οι οποίες αυτοί αλλάζουν. Βλέπουν την πλέον της ελευθερίνης είναι στο 8%, εμείς το βλέπουμε στο 4%, το ίδιο το Βελόπουλο. Αυτοί θα επηρεαστούν και από εκεί παλεύουν όλοι να αντλήσουν ψήφους. Δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται, ανεβαίνει και θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Και να ξέρετε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, όταν θα γίνουν εκλογές, είναι μία Κυριακή, η Κυριακή της επιλογής στον ψηφοφόρο, της μεγάλης επιλογής που είπε χθες ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι μία Κυριακή μόνο και πιστεύουμε ότι θα φέρει αυτοδυναμία όπως οι προηγούμενες φορές.
1: Κύριε Επιτροπάκη, να έρθουμε τώρα σε ένα καυτό, θα έλεγα, και σοβαρό τοπικό θέμα, που είναι η δημιουργία της κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν οι γνωστές αντιδράσεις. Εσείς πώς το βλέπετε το θέμα αυτό, τι πρέπει να γίνει?
0: Λοιπόν, καταρχήν γνωρίζουμε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει ένα σοβαρό μεταναστευτικό θέμα στην Ελλάδα και επικεντρώνεται κυρίως πέρσι και φέτος στην πίεση από τα νότια θαλάσσια σύνορά μας, από την Κρήτη, από το νησί μας. Η κυβέρνηση έχει κάποιους κεντρικούς άξονες.
1: Ναι.
0: Έχει επιτάσεις των απελάσεων, αυστηροποίηση του πλαισίου, του νομικού. Δυστυχώς όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επηρεάσουν πώς, και εκεί βέβαια έχουν προσπαθήσει, έχει προσπαθήσει προς τη Λιβύη να προσπαθήσει να μειωθεί.

0: γίνουν ηρωές.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτό δεν έχει επιτευχθεί, διότι τα συμφέροντα προφανώς είναι μεγάλα και παρότι η Ελλάδα αντιδρά με αυστηρά μέτρα και σκληρότερη πολιτική που κατηγορούμαστε από τους αντιπάλους μας, με αυστηρότερη πολιτική, με ποινικές κυρώσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το θέμα, είναι υπαρκτό. Εκείνο όμως πρέπει να κάνει όμως, και για να εφαρμόσει την αυστηρή πολιτική η κυβέρνηση αυτή, θα πρέπει να καταγραφούν τα προβλήματα, να καταγραφούν οι μετανάστες που έρχονται, να γίνει διαδικασία γρήγορα αν θα απελαθούν ή όχι. Υπάρχει ένα αστροπλαίσιο το οποίο πλέον ορίζει ότι η φυλακή ή απέλαση, αν φύγει εντός 14 ημερών από τη χώρα, δεν έχει συνέπειες. Άλλωστε πολλές χώρες της Ευρώπης κατηγορούν ως ιδρυτική πολιτική, γιατί οι αριστερές πολιτικές είναι πιο φιλικές προς μετανάστες κτλ. Όμως παρόλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα. Και πρέπει να γίνει μια δρομή, τουλάχιστον η καταγραφή. Αυτή η χώρα πάρει σήμερα στο ψυγείο, είναι χώρες ντροπής, να μπαίνουν ανθρώποι στο λιμάνι του Ρακλείου, που είναι με σκοπό να πάνε προς, γιατί η πρόθεση πάντα είναι προς την περιοχή Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Αυτή η δομή πρέπει να βρεθεί. Εγώ μίλησα με τον κύριο Πλεύρη και χθες και προχθές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που του μετέφερα εγώ, του μετέφερα ακριβώς τον παλμό της κοινωνίας. Δεν μπορεί, και αυτή είναι η άποψή μου η προσωπική και νομίζω όλων των παραγόντων που σκέφτονται λογικά. Δεν μπορεί η δομή αυτή να είναι σε μια κατοικημένη περιοχή και σε μια περιοχή τουριστική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή η περιοχή του ΚΤΕ είναι λάθος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ δεν υπάρχουν κομματικές παροπίδες ή ξέρεις κάποιο το δούμε λίγο πιο κομψά. Μια περιοχή που συγκεντρώνει το Σαββατοκύριακο μπορεί και 10.000 κόσμος εκεί στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί και παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Στα παράλια εκεί, στα βόρεια παράλια,
1: στην
0: περιοχή του Καρδερού, δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια δομή. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Εδώ λοιπόν πρέπει όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια, η Δήμη του Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, που γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή της Κρήτης, να αποδείξουν μια περιοχή ή να αποδείξουν και δύο-τρεις περιοχές που είναι εφικτά, πιο εφικτό να γίνει. Πιο λογικό να γίνει μια δομή για να γίνει καταγραφή. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να είναι μόνιμη αυτή η δομή. Και γι' αυτό το λόγο αντιλαμβάνεται και λογικά αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Η δομή θα είναι προσωρινή. Όμως παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βρούμε, να υποδείξουμε εδώ, σαν τοπική κοινωνία, χώρους που δεν επηρεάζουν ούτε τον πληθυσμό, ούτε τον τουρισμό, ούτε την οικονομία. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορεί να πετάει το μπαλάκι όμως η αυτοδιοίκηση της Κρήτης και να λέει πουθενά, κάπου πρέπει να βρει μια λύση. Δεν μπορούμε, γιατί προσέξτε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι έρχονται καραβιές. Κάθε μέρα έρχονται καραβιές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς έχουν φέτος, 5, 6.000,
1: 7.000. 7.000, πάνω από
0: 7.000. Τους λένε εκτιμήσεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις από την ΥΠΑ Θερμοσύνη που λένε για πάνω από 10.000.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους αφήσουμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει και κάπου, είναι πιο ασφαλές κάπου να μαζευτούν, να συγκεντρωθούν, να γίνεται η καταγραφή τους, η ταυτοποίησή τους και μετά να γίνεται η πρόσθεση προς την πρώτη Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και τελικά ή θα παίρνουν άσυλο είτε θα απελαθούν. Που δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ λοιπόν σας το λέω ότι εγώ πίστευα τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό, το μετέφερα αυτό ακριβώς σας είπα πριν, ότι θα πρέπει όποια δομή γίνει, θα πρέπει δεν μπορεί να γίνει σε περιοχή τουριστική, έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν μπορεί να γίνει σε μια τουριστική περιοχή, και ειδικά μέσα του καλοκαιριού, αλλά και αν ήταν και καλοκαίρι, και δεν μπορεί να γίνει σε μια περιοχή όπου υπάρχει κόσμος πολλής.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια δομή η οποία να μπορούμε να οργανωθούμε, να γίνει καταγραφή και μετά να γίνει βέβαια και ταχύτατα μετά και πρόθεση προς την περιοχή Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και να μην συμβάλλουν και οι άνθρωποι στο λιμάνι, στο ψυγείο, μέχρι να τακτοποιηθούν τα χαρτιά τους για να φύγουν προς την περιοχή Ελλάδα. Για να γίνει περαιτέρω διαδικασία.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ ελπίζω θα βρεθεί λύση με τη συνεννόηση. Ξέρω ότι το Υπουργείο έχει συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση η οποία δεν θα επηρεάζει και την τοπική κοινωνία.
1: Το ελπίζω και εγώ, κύριε Επιτροπάκη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα
1: σας. Επίσης, γεια σας, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και κομματικός περιφερειάρχης, να το πω έτσι σε συντομία, της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Μίλησαμε για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και μας έκανε βεβαίως και την εκτίμησή του για την δομή, την κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που σκοπεύει η κυβέρνηση να δημιουργήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Πρόκειται για πατέρα, γιο και έναν κτηνοτρόφο. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη στις 11 το πρωί του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Φράκαρε το ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες. Χθες χρειάστηκε αλλοδαποί να μεταφερθούν από το Ηράκλειο στην Ιερά Πέτρα και θα επιστρέψουν σήμερα για να αναχωρήσουν από την Κρήτη. Φυλακίστηκε ο 35χρονος Πακιστανός που παρενόχλησε τα δύο ανήλικα παιδιά στη Σούδα Χανίων. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Αύξηση 65% σημείωσαν το Μάιο οι ρυθμίσεις οφειλών με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεύτερη ημέρα επεισοδίων στο Belfast μετά από επίθεση αλλοδαπού με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ενώ η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yeticoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Το ακούσατε και στις ειδήσεις, το αναφερόμαστε και εμείς αναλυτικότερα, διαβάζοντας το σχετικό δημοσίευμα, τη σχετική δημοσίευση από το politica.gr, την ιστοσελίδα μας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, λοιπόν, οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο χωριό του, στο Απεσοκάρι, στη Μεσαρά. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και όπως έγραψε το politica.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο κτηνοτρόφο, ένα 48χρονο και ένα 42χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το πρωί της 1ης Μαρτίου, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να μεταφέρει τρόφιμα και καφέ σε εργαζόμενο που βρισκόταν σε αγροτική περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε τραυματισμένος με εμφανή σημάδια χτυπήματος στο πρόσωπο, αίματα στη μύτη, απώλεια μνήμης και διαταραχή του επίπεδου συνείδησης. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως στις 22 Μαρτίου υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτό είναι το story της υπόθεσης που τώρα καλείται να διαλευκάνει η δικαιοσύνη.

Διαβάζω στα οικονομικά από το earthnews.gr ότι σε ένα ακόμα ξεκαθάρισμα στα ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 114,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, χαρακτηρίζοντας ανεπίδεκτα ίσπραξης επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που μέχρι το τέλος του 2026 θα προσθεθεί στα 35,2 δισεκατομμύρια ευρώ που ήδη έχουν μπει στο ψυγείο, ανεβάζοντας το σύνολο περίπου στα 41, λίγο παραπάνω από 41 δισεκατομμύρια. Πρόκειται προφανώς, λέει η δημοσίευση, για οφειλές που δημιουργήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις προσπάθειες της φορολογικής αρχής δεν στάθηκε εφικτή η εισπραξή τους και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Αφορούν κυρίως παλαιές οφειλές που προέρχονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις ή φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένες για δεκαετίες στα μητρώα των φορολογικών και ατελωνιακών υπηρεσιών. Για να καταχωριστεί μια οφειλή στα ειδικά βιβλία ως ανεπίδεκτη εισπραξής απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία και εγκριτικές αποφάσεις ανάλογα με το ύψος της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής. Για χρέη έως 300.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του τελωνίου μετά από εισήγηση του δικαστικού τμήματος. Για ποσά από 300.000 έως 3 εκατομμύρια ευρώ απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Για οφειλές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ χρειάζεται απόφαση του διοικητή. Και αναφέρει κατόπιν όλες τις άλλες διατάξεις που διέπουν αυτά τα ανεπίδεκτα προσύσπραξη χρέη. Μεγάλο ποσό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό.

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 10 αλλαγές που έρχονται, λένε τα νέα, η ιστοσελίδα δηλαδή της εφημερίδας τα νέα, ιστοσελίδα τα νέα.gr. Αναφέρει λοιπόν ότι κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Για τις 10 πιο σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επισημάνει ότι οι περιφέρειες της χώρας, 15 χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή τους, δεν είχαν αποκτήσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να διέπονται από διατάξεις που αφορούν τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, τις πρώην κρατικές περιφέρειες και τις αιρετές νομαρχίες. Σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο ζήτημα μπορούσε να εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός φορέων, χωρίς σαφή ιεράρχηση, γεγονός που οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητα και σύγχυση. Αυτό τελειώνει με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για Δήμους και Περιφέρειες. Πράγματι, αυτό είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Και τότε που είχα εγώ θητεύσει ως δημοτικός σύμβουλος, το παρατηρούσαμε και τώρα παρατηρείτε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα ρέματα. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των ρεμάτων? Μιλάμε τότε, υπήρχε μια φοβερή διελκυστίδα μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τον καθαρισμό, εσύ είσαι υπεύθυνος για τη διευθέτηση, εσύ είσαι υπεύθυνος για την καταγραφή. Ένα φοβερό αλαλούμ. Ελπίζω πράγματι με αυτό τον κώδικα να βρεθεί επιτέλους μια λύση. Και έφερα τώρα τα ρέματα γιατί αυτά είναι τα πρώτα που μου ήρθαν στο μυαλό, την υπόθεση των ρεμάτων, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις τέτοιες, όπου υπάρχει ένα box μεταξύ περιφέρειας και δήμων για το ποιος είναι αρμόδιος. Ελπίζω πράγματι με τον κώδικα αυτό το καινούριο να τεθεί τέρμα σε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο. Συνεχίζει η δημοσίευση για τα άλλα που προβλέπονται από τον κώδικα. Συμμετοχή πολιτών στην οργάνωση στη δράση των Δήμων, ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων, η υποχρέωση, λέει, δημοσιοποίησης των αποφάσεων, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη διοίκηση. Αναδιοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται γκρίζες ζώνες επιδεχόμενες πολλαπλών ερμηνεών. Σωστά. Αντικειμενικό και στοχευμένο σύστημα ελέγχου νομιμότητας, αποκλειστικά επί των πράξεων και των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, μέσω της λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου νομιμότητας στον ΟΤΑ. Σαφής προσδιορισμός της καταστατικής θέσης των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, καταγραφή και συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτό άλλο ένα, τώρα μιλάει για τους Δήμους, προηγουμένως λέγει για τις Περιφέρειες. Να διευκρινιστούν τα όρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών με κατάρριση του δευτέρου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές και από την εκπομπή μας, θα ψηφίζουμε πλέον και ηλεκτρονικά. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε στις επόμενες ημέρες κάποια συζήτηση σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για να κάνουμε ευρύτερα γνωστό γνωστές τις προβλέψεις αυτές που έτσι επιγραμματικά σας ανέφερα τώρα.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η επιχείρηση θωράκισης των αστικών και ημιαστικών περιοχών απέναντι στον πύρινο κίνδυνο, καθώς απομένουν μόλις 4-24 ώρα μέχρι την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουνίου για να δηλώσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές Απριλίου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της συμμετοχής των πολιτών κρίνονται από κυβερνητικά στελέχη ως άκρως απογοητευτικά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο Επιτελείο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τι να πω τώρα, ότι πρόκειται περί ανοησίας. Καλά, να πείτε εδώ, σκοτωνόμαστε στους δρόμους, γιατί δεν έχουμε μυαλό. Θα νοιαστούμε για το αν θα καθαρίσουμε το οικόπεδο. Προς Θεού, για όνομα του Θεού. Τι πράγματα είναι αυτά. Είμαστε εμείς νοικοκυρίδες για να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Δεν βαριέσαι, ας πάρει φωτιά ο οικισμός, ας πάρει φωτιά η γειτονιά, για απειρημιχθεί το. Δυστυχώς, τέτοιο μυαλό κουβαλάμε. Δυστυχώς. Μιλώντας στο Sky, λένε τα νέα, ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 300 με 350.000 δηλώσεις καθαρισμού. Ο αριθμός αυτός απέχει παρασάγκας από τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, καθώς πέρυσι οι δηλώσεις προσέγγισαν τις 500.000, ενώ το 2024 είχαν ξεπεράσει τις 800.000 σε ένα σύνολο ιδιοκτησιών που υπολογίζεται μεταξύ 1,2 και 1,3 εκατομμυρίων. Το μάτι το ξεχάσαμε. Πολύ γρήγορα, σαφώς. Και άλλες περιπτώσεις τώρα. Το μάτι είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση. Φωτιάς μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Παρά τις έντονες πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, για μια ανάσα τουλάχιστον 2 εβδομάδων, ο κύριος Τουρνάς εμφανίστηκε αμετακίνητος, καθαρίζοντας ότι 15η Ιουνίου παραμένει η τελική ημερομηνία. Και υπενθυμίζω βέβαια ότι υπάρχουν πρόστιμα. Εφόσον εντοπιστούν οικόπεδα τα οποία θα αποκαλυφθεί ότι είναι ακαθάριστα. Οι ιδιοκτήτες που θα αγνοήσουν την υποχρέωση να καθαρίσουν τις εκτάσεις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ελάχιστο ποσό της συγκεκριμένης καμπάνιας ορίζεται στα 200 ευρώ, ενώ το ανώτατο μπορεί να αγγίξει τα 2.000 ευρώ. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει μεν καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά παρέλειψε να το δηλώσει στην ψηφιακή πλατφόρμα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αν όμως δεν έχει προχωρήσει ούτε σε καθαρισμό ούτε σε δήλωση, η καμπάνα εκτοξεύεται στα 500 ευρώ. Η πιο βαριά κατηγορία αφορά όσους επιχειρήσουν να εξαπατήσουν το σύστημα δηλώνοντας ψευδώς ότι καθάρισαν την ιδιοκτησία τους. Σε αυτή την περίπτωση η παράβαση πάβει να είναι απλώς διοικητική και μετατρέπεται σε ποινική, επισύροντας ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και ταυτόχρονη χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Και να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα με ένα ευχάριστο τρόπο, αν και υπάρχει και μια δυσάρεστη είδηση που συνδέεται με την ευχάριστη είδηση, και η ευχάριστη είδηση βέβαια της ημέρας είναι ότι σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η μεγαλύτερη γιορτή ποδοσφαίρου, μόνο που η Ελλάδα δεν θα είναι σε αυτή τη γιορτή, δεν θα είναι σε αυτό το Μουντιάλ, ελπίζουμε να είναι στο επόμενο. Να ξεκινήσω πρώτα από τα δυσάρεστα και μετά θα πάω στα ευχάριστα, για να κλείσουμε, όπως σας είπα, ευχάριστα την εκπομπή σήμερα. Αν και κάθε μέρα νομίζω ότι προσπαθούμε να την κλείνουμε ευχάριστα. 5 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λιμένονται καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν τοπικές αρχές, ενώ απόψε, όπως είπαμε, αναμένεται στη χώρα η έναρξη του Μουντιάλ. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η επίθεση διαπράχθηκε στο δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα, και είναι γνωστό ότι δρά το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, σύμφωνα με το Υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας επιχείρησης της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του Αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο, ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών επίσης ανθεί, μεταξύ εκβιάσεων διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες. Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα της πόλης που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Εθνικών Ομάδων Ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Κάπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουροαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία του Μουντιάλ απόψε στο Μέξικο Σίτι στις 10 η ώρα Ελλάδας. Δύσκολες ώρες θα έχει το Μουντιάλ αυτό, να το ξέρουμε, έτσι. Βλέπω εδώ ότι η πιο νωρίς ώρα, αλλά είναι 2-3 αγώνες αυτή, είναι 8 η ώρα το βράδυ. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω εδώ είναι στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 4 τα ξημερώματα. Είναι οι περισσότεροι βλέποντας έτσι, τρέχοντας σύντομα, έτσι με, βλέποντας σχιαστή, όπως λέμε, το πρόγραμμα. Να πούμε λοιπόν ότι η σχετική, βέβαια η κάλυψη γίνεται από, ναι, από την ΕΡΤ, έτσι, και η διάρκεια θα είναι από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου, και διαβάζουμε σχετικά από το earthnews.gr: η μεγάλη στιγμή που περιμένουν εκατοντάδες εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον πλανήτη έφτασε. Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 σε λίγες ώρες ανοίγει την αυλαία του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας, σε μια διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα. Ένα πείραμα με αμφίβολο αποτέλεσμα, αφού με το νέο σύστημα διεξαγωγής και τις 48 ομάδες, το παραδοσιακό Μουντιάλ πάβει πλέον να μοιάζει με τελική φάση. Ειδικά τα πρώτα 72 μάτς των ομίλων θυμίζουν περισσότερο διαδικασία προκριματικών, καθώς είναι αρκετές οι εθνικές χαμηλής δυναμικότητας που συμμετέχουν, ενώ τα εισιτήρια για τα νοκάουτ παίρνουν 32 ομάδες, οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες. Τεράστια αλλαγή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 3,5 χρόνια στο Κατάρ 32 ήταν συνολικά οι συμμετέχουσες, ενώ στα πρώτα 50 χρόνια του θεσμού μετήχαν από 13 έως 16 εθνικές. Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το πρώτο μάτς. Επαναλαμβάνω, απόψε στις 10. Το αμέσως επόμενο είναι ουσιαστικά
την Παρασκευή στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, Νότια Κορέα Τσεχία. Το ένα μάτς θα γίνει στο Mexico City, στο Αζτέκα όπως είπαμε προηγουμένως, και το άλλο θα γίνει στη Γουαδαλαχάρα, δηλαδή το Νότια Κορέα Τσεχία. Επαναλαμβάνω, πολύ λυπούμαστε που δεν θα είναι η Εθνική Ελλάδος. Βέβαια, αν ήταν η Εθνική Ελλάδος, θα έβλεπε όλη την Ελλάδα, ναι, όλη τη χώρα να ξενυχτάει, να περιμένει να δει το μάτς. Λοιπόν, είναι ώρα όμως να σας αφήσουμε, να σας πούμε καταρχάς ότι θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να περάσετε μια όμορφη μέρα και σήμερα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
8: Ο σταθμός
7: των επιτυχιών.
9: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη είναι στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Οσυφάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα πάμε για το επόμενο δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Έτσι σας έχουμε συνηθίσει. Οπότε και σήμερα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να σας μεταφέρουμε την είδηση. Ημέρα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 11η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, καθώς και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, International Day of Play, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως βεβαίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το Ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση αλλά και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμη και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Το παιχνίδι επίσης κάνει την μάθηση πιο ευχάριστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη αλλά και την ευημερία του. Το παιχνίδι πιστεύεται επίσης ότι έχει θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα. Ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, συμβάλλει στην προώθηση της ανεκτικότητας και διευκολύνει την πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση ειρήνης και την κοινωνική ένταξη. Έτσι δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τη σημασία του παιχνιδιού και το καταγράφει ως θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Σήμερα όμως είναι και η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, στην μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Η μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα είναι η πιο σοβαρή μορφή της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος, που συχνά στην καθομιλουμένη λέγεται λιπόδες ύπαρ. Η μάλνη είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε αναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και αναπόθεσης λίπους. Οι ασθενείς με μάλνη μπορεί να έχουν απλό λιπόδες ύπαρ που δεν έχει σημαντικές πιθανότητες επιδείνωσης. Οι ασθενείς έχουν κίνδυνο εξέλιξης σε κύρωση του ύπατος και ανάπτυξης υπατοκυταρικού καρκίνου. Η μάλνη αποτελεί σήμερα τη συχνότερη αιτία υπατοπάθειας παγκοσμίως, με την ασυχνότητά της να αυξάνει παράλληλα με την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας. Να περάσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1821, όπου οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 και σαν σήμερα ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 και σαν σήμερα δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1980 και σαν σήμερα η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 και σαν σήμερα ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ. 2003 και σαν σήμερα οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 1910 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. 1922 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες Στέλλα, Ζορμπά, Το κορίτσι με τα μαύρα, αλλά και Κυριακάτικο ξύπνημα. 1959 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης. Και θα κλείσω λέγοντας πως αν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος αλλά και ακαδημαϊκός, διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Και πάμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Έως 34 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-βυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά
έως 6 υποφόροι, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 υποφόροι, θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 από 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε τώρα αμέσως στο politika.gr, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά.

politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Συνελήφθη αλλοδαπός που είχε αδυναμία σε ξένα κινητά. Τιμούν όσους εχμαλωτίστηκαν στη Στοά Μακάση. Αίγιο, δεν ομολογεί ο Ιταλός. Οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά θα ρίξουν φως στο διπλό φωνικό. Συντάξεις, γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Άνοδος στα τιμολόγια των μεταφορικών εταιριών λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Λατινοπούλου, ή βάζουμε τέλος στον ισλαμικό φανατισμό και την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, συγγνώμη, ή οδηγούμαστε στο απόλυτο χάος. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Περνάμε στην πρώτη μας διακοπή κάπου εδώ, έτσι αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Κάνουμε λοιπόν μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη σήμερα του Υπουργού Μετανάστευσης Θανού Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αναουρτάκη και δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε στο παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες και χθες χρειάστηκε 43 να μεταφερθούν από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα για να επιστρέψουν σήμερα και να αναχωρήσουν από την Κρήτη. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Προβλέπει μεταξύ άλλων διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών και ηλεκτρονική ψήφωση στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, σήμερα οι τρεις ληφθέντες που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν το θάνατο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Φυλακίστηκε ο 35χρονος Πακιστανός που παρενόχλησε τα δύο ανήλικα παιδιά στη Σούδα Χανίων. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφιων των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Αύξηση 65% σημείωσαν το Μάιο οι ρυθμίσεις οφειλών με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση αλλοδαπού με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ενώ η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των ΗΠΑ, υποστηρίζει Τεχεράνη και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου, τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gdkoulet.gr. Ηλιοφάνεια και σήμερα στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Πολίτικα. Έτσι ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και όπως σας είπα, σε αυτό εδώ το μέρος θα μπούμε στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε επιλέξει. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Απίστευτη και αυτή η ιστορία, απίστευτη και αυτή η υπόθεση. Στον εισαγγελέα λοιπόν Ηρακλή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Σύμφωνα με την αδικογραφία που έχει σχηματιστεί και όπως έγραψε το politika.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο κτηνοτρόφο, έναν 48χρονο και έναν 42χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026 οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του προκειμένου να μεταφέρει τρόφιμα και καφέ σε εργαζόμενο που βρισκόταν σε αγροτική περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε τραυματισμένος με εμφανή σημάδια χτυπήματος στο πρόσωπο, αίματα στη μύτη, απώλεια μνήμης και διαταραχή του επιπέδου συνείδησης. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δυστυχώς στις 22 Μαρτίου υπέκυψε στα τραύματά του.

αλλάζουμε θέμα. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για σήμερα Πέμπτη με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και βεβαίως με δημάρχους για την δομή μεταναστών. Απόλυτος ως προς τη στάση του Υπουργείου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο εμφανίστηκε εχθές ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Αν δεν υπάρξει λύση, δεν αποκλείεται να κινηθούμε μονομερώς, αν και προτιμούμε συνενετική λύση, όπως τα Χανιά ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις εχθές από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού. Με την άποψη συμφώνησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, που σημείωσε ότι ο χώρος χρησιμοποιείται για την διεύθυνση συγκοινωνιών. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης απέκλεισε και το ενδεχόμενο επίταξης.

Αλλάζουμε θέμα. Εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν για όσους εχμαλωτίστηκαν στο Αμακάση στις 15 Ιουνίου 2026 στις 10 το πρωί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον Δήμο Ηρακλείου, με τελετή μνήμης στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας. Θα υπάρξει λοιπόν τελετή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, προσέλευση επισήμων και αρχών, επιμνημόσυνη δέηση. Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει η κυρία Τσαγκαρουλάκη Αριστέ, εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετεί την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Βεβαίως θα γίνει κατάθεση στεφάνων, έτσι, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών, ανάκρουση εθνικού ύμνου και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η τελετή και με την αποχώρηση των επισήμων.

συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Ηρακλείου. 31χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ειδικότερα χθες το απόγευμα ο 31χρονος αφαίρεσε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, πράξη που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της υπηρεσίας, ενώ το κινητό ανακτήθηκε άμεσα από τον παθόντα. Στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το ένα κινητό την χάνει ιδιοκτησίας αλλοδαπού, το οποίο είχε αφαιρέσει στις 6 Ιουνίου από περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

24 ώρα μετά την αποκάλυψη της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο σπίτι της οικογένειας στον Λόγκο Γιάλιας στο Αίγιο, οι αρχές αναμένουν σήμερα Πέμπτη τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στο στιγερό έγκλημα που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Βασικός ύποπτος του εγκλήματος, ο οποίος και συνελήφθη και θα οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή Αιγείου για να απολογηθεί για διπλή ανθρωποκτονία, ένας 65χρονος Ιταλός, σύντροφος επί 15 ετίας της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε λίμνη αίματος μέσα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου γιού της, επίσης δολοφονημένος με όπλο αλλά και μαχαιριές. Την ίδια στιγμή οι αρχές αποσαφηνίζουν σταδιακά τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν η ζήλια του 65χρονου, αλλά και οικονομικά θέματα. Πάντως από την πλευρά του, ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα συνεχίζει να αρνείται πεισματικά ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου με δηλώσεις της επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα. Επιμένει στην αρχική του θέση ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σωρούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όπως ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε αλλά και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο είχε κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κοιλίδες αίματος. Με την χρήση βιντεοληπτικού υλικού, οι άνθρωποι της αστυνομίας έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζουν είναι το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο μέσα σε μία γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, το αεροβόλο όπλο που φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο γιο, η πλημμένη μπλούζα με λεκέ από αίμα, το πλημμένο εσώρουχο, η πετσέτα που είχε πλύνει και απλώσει να στεγνώσει σε εξωτερικό χώρο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αμοιχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο. Από τις έρευνες που έγιναν στις ορούς μητέρας και γιού διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε 6 μαχαιριές. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά την εξέταση του Ιταλού οι αστυνομικοί παρατήρησαν μία έντονη οσμή ινοπνεύματος. Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας είχε ίσως καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με ινόπνευμα. Αν και τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές εναντίον του Ιταλού είναι αρκετά, ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού συνεχίζει να παρουσιάζει την δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγκο Αιγείου. Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7.30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά την διάρκεια της νύχτας, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο Ιταλός. Το κίνητρο για το οποίο κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της αναζητούν οι αστυνομικοί, με την γιαγιά του 26χρονου να δίνει νέα στοιχεία
για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Αίγιο. Η ηλικιωμένη, μιλώντας εκπομπή του Αντένα, περιέγραψε ότι ο εγγονός της που ζούσε και σπούδαζε στη Γερμανία θα ερχόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η άφηξή του επισπεύστηκε μετά από ένα τηλεφώνημα της μητέρας του. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η γιαγιά, η 54χρονη είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2-3 μήνες στην απόλυση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στο γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του. Η απόφασή της αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων. Σύμφωνα με την ηλικιωμένη, οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν, με τη μητέρα να ζητά τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το παιδί δεν θα ερχόταν τώρα, μου είχε πει ότι θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Ήρθε επειδή τον κάλεσε η μητέρα του, γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό με τον Ιταλό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: Και μια διεθνής είδηση, η οποία αφορά στην ένταση στην Μέση Ανατολή, η οποία ένταση είναι στην κυριολεξία στο κόκκινο. Τα όπλα συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στην Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό και απείλησε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την CENTCOM, τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται μέσα και έξω από τα στενά. Το νέο κύμα βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και αντιπίνων από το Ιράν πυροδοτήθηκε ύστερα από την κατάρριψη από το Ιράν αμερικανικού ελικοπτέρου ΑΠΑΚ, η οποία προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου. Η ανακοίνωση της CENTCOM για τα πλήγματα είναι η εξής. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε νέα σειρά πληγμάτων που εξαπέλυσε στο Ιράν. Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν κατά διαταγή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, το CENTCOM δηλαδή. Στο στόχαστρο βομβαρδισμών μπήκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε η πηγή αυτή. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, ενώ διευκρίνησε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, διαψεύστηκε από την Τεχεράνη. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, υπάρχουν και υπηρεσίες αισθητικής στο VNY Concept Store, τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε και να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στη φροντίδα, στην κοψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Να σας δώσω και ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 2811-814515. 2811-814515. VNY Concept Store στην 1821 στον αριθμό 29. Πάμε εμείς όμως αμέσως τώρα σε μια ακόμη διακοπή. Παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, τρίτο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στην ασυχνότητα του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρη Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια σε σχέση με την Win Masters, γιατί στην Win Masters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Οπότε παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι περίφημο, μιας που πολλές φορές στραβώνει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω πως είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

Και αφού το κάναμε και αυτό, σας ενημερώσαμε σχετικά με την Win Masters. Πάμε τώρα σε θεματάκια έτσι λίγο πιο καθημερινά που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει να ακούσετε. Ας σας δώσω λοιπόν την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη στα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας. Ξεκινώ με ΑΔΕ. Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις από ό,τι φαίνεται, ζητώντας δικαιολογητικά μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες. Βεβαίως όσοι δεν ανταποκριθούν κινδυνεύουν με επιπλέον φόρους, με απώλεια φόρων απαλλαγών και νέα διοικητικά πρόστιμα. Το επόμενο διάστημα χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν έτσι νέο αυστηρό κύκλο ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η φορολογική διοίκηση εντείνει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων στις δηλώσεις εισοδήματος και ενεργοποιεί ταχύτερες διαδικασίες επαλήθευσης. Παρότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πραγματοποιείται πλέον σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του TaxisNet, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την οριστική κατάθεση της δήλωσης. Αντίθετα, το πληροφοριακό σύστημα συνεχίζει να σκανάρει τα δεδομένα, αναζητώντας αποκλήσεις, ανακολουθίες και ποσά που δεν συμβαδίζουν με τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΔΕ θα έχουν μόλις 15 ημέρες προκειμένου να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφορία θα προχωρά σε νέα εκαθάριση της δήλωσης, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους, αφαιρώντας εκπτώσεις και επιβαρύνοντας περαιτέρω το τελικό ποσό με διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε κωδικούς και δηλώσεις που παρουσιάζουν ασυμφωνίες ή απαιτούν πρόσθετη τεκμηρίωση. Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά για δαπάνες που οδηγούν σε μείωση φόρου, όπως ιατρικές υπηρεσίες, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και δωρεές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στα εισοδήματα εξωτερικού, όπου απαιτούνται βεβαιώσεις αλλοδαπών αρχών για φόρους που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και έγγραφα που συνδέονται με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Στο στόχαστρο βρίσκονται και δηλώσεις φιλοξενίας, όπου συχνά ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις και λογαριασμοί κοινής ωφελίας που αποδεικνύουν την συγκατοίκηση. Παράλληλα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν στοιχεία που αφορούν αγορές ακινήτων, καταβολές τιμήματος, στεγαστικά δάνεια, συμβόλαια μίσθωσης, αλλά και δηλώσεις ανίσπρακτων ενοικίων, όπου απαιτούνται εξώδικες ενέργειες ή δικαστικές αποφάσεις. Έλεγχοι πραγματοποιούνται ακόμη και για άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, αγορές σκαφών ή δηλώσεις πισίνας, ενώ αυξημένη προσοχή δίνεται και σε ζητήματα φορολογικής κατοικίας για όσους δηλώνουν ότι ζουν στο εσωτερικό. Μέσω των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων του TaxisNet εντοπίζονται άμεσα στοιχεία που αποκλίνουν από τα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΔΕ ή εμφανίζουν αναντιστοιχίες σε κρίσιμους κωδικούς. Όταν διαπιστωθούν τέτοιες αποκλίσεις, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επαλήθευσης και ο φορολογούμενος ενημερώνεται είτε μέσω email είτε μέσω ειδοποίησης στην προσωπική θηρίδα του στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Στην συνέχεια καλείται να αποστείλει τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΗ ή στο ΚΕΦΟΔΕ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η αποστολή των εγγράφων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω email, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με φυσική παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία. Η παράληψη αποστολής των δικαιολογητικών μέσα στο χρονικό όριο των 15 ημερών μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Η ΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε επανεκαθάριση της δήλωσης, αφαιρώντας εκπτώσεις φόρου και ποσά που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, εφόσον αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τα ηλεκτρονικά αρχεία ή από τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν. Ο φόρος επανυπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που αναγνωρίζει το πληροφοριακό σύστημα, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερο χρεωστικό υπόλοιπο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, την οποία ο φορολογούμενος καλείται να εξοφλήσει χωρίς τις φορολογικές ελαφρύνσεις που είχε αρχικά δηλώσει. Για την φορολογική διοίκηση η μη προσκόμιση εγγράφων θεωρείται ουσιαστικά αδυναμία απόδειξης της σχετικής δαπάνης ή έκπτωσης.

από τις επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για όσους δεν αποστείλουν έγκαιρα τα ζητούμενα στοιχεία. Το ποσό ενσωματώνεται απευθείας στο νέο εκαθαριστικό, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική επιβάρυνση. Στις τροποποιητικές δηλώσεις, η προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο για κωδικούς που δεν ενημερώνονται αυτόματα από τράπεζες, εργοδότες ή άλλους φορείς. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών, ώστε να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους υπέβαλαν την δήλωση υπό επιφύλαξη. Το νέο κύμα ελέγχων αποτυπώνει την στρατηγική της ΑΔΕ για πιο εντατική ηλεκτρονική εποπτεία των δηλώσεων εισοδήματος, με στόχο τον περιορισμό λαθών, αποκρύψεων και αδικαιολόγητων φορολογικών εκπτώσεων σε μια περίοδο όπου τα φορολογικά έσοδα παραμένουν κρίσιμος πυλώνας της δημοσιονομικής πολιτικής.

Διαβάζω όμως εδώ στο newmoney.gr πως απαγώνουν, λέει, οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να δοθεί επίσημη επεξήγηση από την πλευρά του Αρείου Πάγου, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα συνεχίσουν να εισπράττουν δόσεις από τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο κεφάλαιο και όχι τόκους. Αυτό αναφέρουν κύκλοι της αγοράς εταιριών διαχείρισης χρέους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα ζητηθεί ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης για τον εκτοκισμό των συγκεκριμένων δανείων από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι servicers προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό. Οι εταιρείες διαχείρισης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την ερμηνεία που διατυπώνεται από άλλους νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με την οποία κάθε δόση λειτουργεί ως αυτοτελές κεφάλαιο και εκτοκίζεται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της ρύθμισης έως την ημερομηνία κατά την οποία η δόση καθίσταται απαιτητή. Κατά την προσέγγιση αυτή, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η διάρκεια του εκτοκισμού, οδηγώντας ουσιαστικά σε μία μορφή step-up δανείου, όπου ο τόκος είναι περιορισμένος στην αρχή της περίοδου αποπληρωμής και αυξάνεται σταδιακά προς το τέλος με αντίστοιχη επιβάρυνση της δόσης. Οι servicers αντιθέτως θεωρούν ότι η απόφαση δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμη και για το λόγο αυτό θα ζητήσουν επίσημη διευκρίνηση από τον Άριο Πάγο. Ωστόσο δεν υιοθετούν ούτε την άποψη ότι ο τόκος θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο επί της δόσης του εκάστοτε μήνα, καθώς μια τέτοια προσέγγιση όπως υποστηρίζουν θα οδηγούσε ουσιαστικά σε άτοκο δάνειο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το πώς θα διαχειριστούν οι τράπεζες την ίσπραξη των δόσεων μετά την αίτηση ερμηνείας των servicers, παρά το γεγονός πως δεν έχουν στα χαρτοφυλάκια τους τόσο δάνεια του νόμου Κατσέλη όσα οι servicers. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες διαχείρισης χρέους επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από τις αρχές του έτους για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Όπως αναφέρουν, δεν προχωρούν με τον προβλεπόμενο ρυθμό οι εκποιήσεις πρόσθετων ακινήτων που διαθέτουν ορισμένοι οφειλέτες, καθώς παρεμβάλλονται χρονοβόρες διαδικασίες όπως η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η έκδοση ταυτότητας ακινήτου και άλλες διοικητικές ενέργειες. Κατά την άποψή τους, η γραφειοκρατία αυτή λειτουργεί ανασταλτικά στην εφαρμογή του νόμου και επιτρέπει σε αρκετούς δανειολήπτες να κερδίζουν πολύτιμο χρόνο. Τέλος, θα σημειωθεί πως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ετοιμάζει ρύθμιση για το θέμα, η οποία στόχο έχει να περιφρουρήσει την περίμετρο του Ηρακλή από ανεξέλεγκτες επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με την αναδρομικότητα στα συγκεκριμένα δάνεια, θέτοντας σε τυχόν κίνδυνο κρατικές εγγυήσεις.

Μετά την θεσμοθέτηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, η κυβέρνηση σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται, λέει, νέα μέτρα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων είτε μέσω της μείωσης κρατήσεων είτε μέσω αλλαγών στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Οι συνταξιούχοι παραμένουν μία από τις βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το οικονομικό επιτελείο, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δει ακόμη ουσιαστικά όφελος από τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παρότι το επίδομα των 300 ευρώ θεωρείται πλέον δεδομένο, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την θέση των συνταξιούχων από το 2027 και μετά. Η βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού δεν αφορά νέες οριζόντιες αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το καθαρό ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα οι συνταξιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο η εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, η οποία εξακολουθεί να επιβαρύνει χιλιάδες συνταξιούχους με υψηλότερες αποδοχές. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς, ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα. Συγκεκριμένα εξετάζεται η επιβάρυνση να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει κάθε κλιμάκιο και όχι στο σύνολο του ποσού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες μια μικρή αύξηση στην σύνταξη οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση της κράτησης. Η παρέμβαση αυτή είχε συζητηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να προχωρήσει λόγω του δημοσιονομικού κόστους. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επαναφέρει πλέον το θέμα στο τραπέζι. Παράλληλα, εξετάζεται παρέμβαση στην εισφορά ασθένειας 6% που παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις από το 2015. Στο οικονομικό επιτελείο μελετώνται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει την μείωση της κράτησης από το 6% στο 3%, ενώ το δεύτερο αφορά την πλήρη κατάργησή της. Εφόσον εφαρμοστεί η πρώτη επιλογή, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 6 έως 12 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της επικουρικής σύνταξης. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης, το όφελος θα είναι μεγαλύτερο και θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για ένα από τα

μέτρα που θεωρούνται περισσότερο όρημα, καθώς συνδέεται άμεσα με την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ένα ακόμη μεγάλο αγκάθι παραμένει η προσωπική διαφορά, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει περίπου 670.000 συνταξιούχους. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι βλέπουν κάθε χρόνο τις αυξήσεις να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να μην καταλήγουν ολόκληρες στην τσέπη τους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας αναζητά λύσεις που θα επιτρέψουν σταδιακά τη μείωση ή ακόμη και την εξάλληψη του προβλήματος. Στόχος είναι περισσότεροι συνταξιούχοι να μπορούν να επωφελούνται από τις ετήσιες αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος και να αποκτούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους. Παρότι η καταβολή των 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο έχει ήδη θεσμοθετηθεί, η συζήτηση δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζονται διαφορετικά μοντέλα για το μέλλον της συγκεκριμένης παροχής, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι η ενίσχυση να συνδεθεί περισσότερο με το ύψος της σύνταξης ή με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο η ετήσια παροχή να είναι σημαντικά αυξημένη για ορισμένες κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως το ύψος μισής μηνιαίας σύνταξης. Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό επεξεργασία και δεν έχουν λάβει ακόμη τη μορφή οριστικών αποφάσεων. Ωστόσο, η συζήτηση αποτυπώνει τη βούληση να εξεταστούν πιο στοχευμένες μορφές στήριξης αντί μιας ενιαίας παροχής για όλους. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να καταλήξει στις τελικές αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία των φορολογικών εσόδων, την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το ύψος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μέχρι τότε, το μόνο μέτρο που θεωρείται απολύτως κλειδωμένο είναι η καταβολή των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, από τις αλλαγές στις κρατήσεις μέχρι τη νέα μορφή της ετήσιας ενίσχυσης, θα αποτελέσουν αντικείμενο των τελικών αποφάσεων που θα ληφθούν εν ώψη της ΔΕΘ, με τους συνταξιούχους να παραμένουν για ακόμη μια χρονιά στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξαγγελιών. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη σήμερα του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Εν τω μεταξύ φράκαρε το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες. Καταγγελία από τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ηρακλείου Νίκο Κοκολάκη. Όπως είπε, ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω. Αδυναμία σε ξένα κινητά είχε 31χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας Ηρακλείου για κλοπή. Αύξηση 65% σημείωσαν το Μάιο οι ρυθμίσεις οφειλών με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των ΗΠΑ, υποστηρίζει η Τεχεράνη και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην συχνότητα του Πολίτικα και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί μας την παρέα μας και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Καλώς ήλθες, Νίκο. Λοιπόν, σήμερα μας φέρεις δύο θεματάκια. Είχες δύο εξαιρετικούς καλεσμένους, τον κύριο Πατακό, τον κύριο Μαρίνο Πατακό, το Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για το φλέγον θέμα που συζητείται εδώ και ημέρες, έτσι, και που αφορά βεβαίως την δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά και για άλλα θέματα του Δήμου, από ό,τι μου είπες.
1: Ναι, μιλήσαμε βασικά για τις ασφαλτοστρώσεις και γιατί επειδή ξεκινάει τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, να επιχειρεί, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ο ιδιώτης στην καθαριότητα
0: του Ηρακλείου. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχω μια αγωνία.
1: Την ακριβοπληρωμένη αυτή η καθαριότητα. Ναι. Για αυτά τα τρία θέματα συνομιλήσαμε με τον κύριο Πατακό σήμερα.
0: Ωραία. Στη συνέχεια έχεις και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, όχι με την ιδιότητα του δερματολόγου, φροντισιολόγου.
1: Του πολιτικού.
0: Του πολιτικού. Συντονιστής οργανώσεων της
1: Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Είναι ο κομματικός περιφερειάρχης Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οπότε μιλήσετε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία,
1: αλλά πιο πολύ τις πολιτικές εξελίξεις μετά και την αλλαγή γραμματέα. Έχουμε αλλαγή γραμματέα.
0: Ωραία. Για πες μας τι ακριβώς σου είπε ο κύριος Επιτροπάκης.
1: Ναι, διάβασα σήμερα στο site του Βήματος, στο βήμα.gr. Διάβασα ένα ωραίο τίτλο ότι ξεκίνησαν οι εκλογικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξεκίνησαν να δουλεύουν δηλαδή.
1: Ναι, με την αλλαγή τώρα χθες σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή του γραμματέα οπωσδήποτε την προεκλογική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως σύμφωνα με τον κύριο Επιτροπάκη παραμένει οργανωμένη και εκλογικά έτοιμη με σχεδιασμό για εθνικές εκλογές το 2027 και όχι νωρίτερα. Ο κύριος Επιτροπάκης, επειδή μας είπε ότι έχει και εσωτερική ενημέρωση και όχι μόνο στηρίζεται στα όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027, εκτός είπε εάν τύχει να κάτι έκτακτο.
0: Υπάρξει κάτι έκτακτο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το προβλέπει εξάλλου και το Σύνταγμα, ότι σε κάποια έκτακτη περίπτωση βεβαίως προκυρήσονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Υποστήριξε ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις οφείλεται στη σταθερότητα της κυβέρνησης και στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εκτίμησε ότι ενδεχόμενα νέα κόμματα από το χώρο της αντιπολίτευσης ή πιθανή πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ρώτησα για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία ξέρουμε ότι ξεκίνησε ήδη η συζήτηση στη Βουλή. Την χαρακτήρισε ως μια αναγκαία διαδικασία για το μέλλον της χώρας και όχι κομματική ή εκλογική πρωτοβουλία. Και τέλος, για τη δομή, το ρώτησα βεβαίως για τη δομή μεταναστών, είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί η δομή.
0: Συμφωνεί δηλαδή.
1: Ναι,
0: με τη
1: συμφωνεί,
0: δομής.
1: Αλλά δεν μπορεί να χωροθετηθεί, όπως είπε, σε κατοικημένη ή τουριστική περιοχή. Και θεωρώντας μάλιστα ότι είναι λαθασμένη η επιλογή του παλαιού κταίου στην Εθνική Οδό.
0: Άρα συμφωνεί με τις διαμαρτυρίες προφανώς και με τον ξεσηκωμό που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους, έτσι.
1: Είναι θα έλεγα συνισταμένη των απόψεων και οι χθεσινές που παρουσιάσαμε ο κύριος ο κύριος Μαγκουσάκης και ο κύριος Φακιανάκης και ο κύριος Επιτροπάκης και κατόπιν ο κύριος Πατακός. Η κοινή συνισταμένη τους είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί δομή, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός τουριστικών περιοχών.
0: Αυτό που ζητούν όλοι τελικά.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό.
0: Οπότε γι' αυτό
1: έχουμε,
0: ακριβώς...
1: μια και το αναφέρω το θέμα, συγγνώμη αγάπη, έχουμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Πλεύρη,
0: βέβαια,
1: του Περιφερειάρχη.
0: Και με τον κύριο Αρναουτάκη, έτσι.
1: Ακριβώς, και να δούμε τι θα βγάλει.
0: Δημάρχους, να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί και τι αποτέλεσμα θα έχει.
1: Τι αποτέλεσμα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι, μάλιστα. Με τον κύριο Πατακό επίσης συζητήσατε
1: για τη δομή. Αυτό μας είπε. Μάλιστα, λέω ότι είναι βαρύνουσα η άποψη του κυρίου Πατακού, με την έννοια ότι και αυτός έχει ζήσει το μεταναστευτικό σε αξιωματικός του λιμενικού. Να υπενθυμίσω ότι είναι πλοίαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού σώματος ο κύριος Πατακός. Και τον ρώτησα, λέω, είχατε κι εσείς τέτοια ροή? Όχι, λέει, δεν είχαμε τέτοια ροή. Είχαμε βέβαια και άλλου είδους ροή. Από τότε κατέβαιναν από την Αλβανία, από τις χώρες των Βαλκανίων, εν πάση περιπτώσει, δεκαετία του 90. Τότε θήτευσε ο κύριος Πατακός. Και είπε ότι και εμείς το ζήσαμε, αλλά όχι τόσο έντονο ρυθμό. Υπήρχαν και κάποιες ροές από την Τουρκία, αλλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο είναι τώρα. Ο κύριος Πατακός στάθηκε και αυτός υπέρ της δημιουργίας δομής, αλλά μακριά από κόσμο. Να είναι απομονωμένο το μέρος, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται ο κόσμος. Αυτή είναι η δική του άποψη. Είπε βέβαια ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να αρχίσουν πια να αποκτούν πολιτικές τέτοιες, ούτως ώστε να ανακοπεί αυτό το μεγάλο ρεύμα, διότι δεν μπορεί να αντέξει ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσους πολλούς.
0: Είναι μεγάλος ο όγκος πια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δηλαδή, όταν κάθε μέρα έχει τόσο κόσμο να έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα σημείο και έπειτα δεν είναι διαχειρίσιμο
1: όλο αυτό. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Ακριβώς. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Και κάλεσε λοιπόν και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν τις αποφάσεις εκείνες που θα ανακόψουν αυτό το ρεύμα. Τώρα, για όσον αφορά τα άλλα θέματα.
0: Για πες μας για την καθαριότητα.
1: Την καθαριότητα είπε είναι σε κατάσταση αναμονής και ο.
0: Όλοι είμαστε. Ναι. Όλοι περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής.
1: Ακριβώς. Έριξε ευθύνες όμως στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός της αποδυνάμωσης της υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Mm.
1: Αυτό βέβαια είναι και μια σπόντα.
0: Όπως
1: καταλαβαίνεις, είναι σπενιγμός.
0: Έτσι.
1: Προφανώς ήθελε να πει ο κ. Πατακός ότι αποδυναμώθηκε
0: για την υποστελεχωμένη υπηρεσία καθαριότητας.
1: Ακριβώς. Είπε ότι αποδυναμώθηκε για να ισχυροποιηθεί η άποψη ότι πρέπει να έρθει ιδιώτης.
0: Και καλά.
1: Ναι, λοιπόν. Έριξε αυτή την ευθύνη στην Δημοτική Αρχή και είπε ότι και αυτός είναι σε κατάσταση αναμονής να δούμε αυτή η ακριβοπληρωμένη υπηρεσία τι αποτελέσματα θα έχει.
0: Πάντως ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος
1: Τσαγκαράκης,
0: αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: είπε ότι σε ένα μήνα το Ηράκλειο θα είναι καθαρό.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε. Θα
0: περιμένουμε.
1: Δούμε.
0: Με τεράστια αγωνία.
1: Γελάω για να μην κλαίω που λέει.
0: Λοιπόν. Από πού να το πιάσεις, Νίκο, δεν ξέρω, με το Ηράκλειο. Από πού να ξεκινήσει το καθαρίζεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης μιλήσαμε και για το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, γιατί έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις.
0: Και αναστάτωση. Και η ατάκα του Δήμου είναι ότι η αναστάτωση είναι παροδική, τα έργα είναι μόνιμα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν άδικο από το Δήμο. Μόνιμα. Όσο μόνιμα βέβαια μπορούν να είναι και αυτά τα έργα.
1: Γιατί το λέω
0: είμαστε
1: αυτό,
0: μια πόλη ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι τώρα που γίνονται αυτές οι ασφαλτοστρώσεις πάλι μετά άλλο εργολάβο.
0: Θα αναλάβει να περάσει οπτικές σύνες ή κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θα ξανασκάψουμε πάλι μετά από μερικές ημέρες. Έτσι να βρισκόμαστε.
1: Σε δουλειά. Ράβε ξύλο,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πατακός είπε ότι πρόκειται για έλλειψη συντονισμού και προχειρότητα. Έτσι τη χαρακτήρισε.
0: Δεν έχει άδικο τώρα, έχει άδικο άνθρωπο.
1: Όχι, δεν έχει άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά. Και εις αύριο περισσότερα.
1: Και εις αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, και εγώ σε ευχαριστώ. Yeah.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη και πάμε να μιλήσουμε για την Eurobank. Να σας πω λοιπόν πως με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα η Eurobank διευρύνει την δραστηριότητά της στην Κρήτη επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί μας με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

ανοίγει την Δευτέρα το νέο ανακαινίζω επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κλειστά σπίτια. Στις 15 του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα. Χιλιάδες λοιπόν ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών ετοιμάζονται να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος ανακαινίζω 2026. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν έως και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr στις 15 Ιουνίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανακαινίζω αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σε αυτό. Έτσι η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ήταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που έδιναν έμφαση κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο ανακαινίζω εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο. Παράλληλα θα χρηματοδοτούνται οι ενεργειακές παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση σε ταράτσες και δώματα, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, αντλιών θερμότητας και άλλων σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, το βάρος του προγράμματος μεταφέρεται κυρίως στις εργασίες ανακαίνησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα επιδοτούνται σε μικρότερο ποσοστό. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση δύο βασικών δικαιολογητικών: ταυτότητας κτηρίου, καθώς και του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η ύπαρξή τους αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ μέσω του ενεργειακού πιστοποιητικού θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο αναβαθμίζεται κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Και με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο παρέα για να κλείσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το Εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Τέρτη. 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 11 λέει το ημερολόγιο. Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8 από το διαδίκτυο. Πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσω του politika.gr. Η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σεριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μας ομάδα. Ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέδα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε αρκετά θέματα που παίζουν ψηλά και συναγωνίζονται, θα έλεγα, στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Αυτό που θα ασχοληθούμε σε λίγο είναι η υπόθεση Δασκαλάκη. Ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν, που πραγματικά είχαν πάει και στην κηδεία του και που είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται από την τοπική κοινωνία. Για να δείτε, λέει, πόσο σοφός είναι ο λαός. Ε? Όχι, επειδή λέμε, οι δημοσιογράφοι εμείς το λέμε, σοφός λαός. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σοφία του λαού. Θέλω όμως να θέσω, ακόμα και με αυτή την αφορμή, ένα ερώτημα. Πώς τελικά αποφασίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας εκπροσωπούν? Ξέρετε, το λέω γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή, εξ όσων γνωρίζω, ακούστε το λίγο αυτό, κατέβηκε υποψήφιος ένας διαπρεπής καρδιοχειρουργός από το Ωνάσιο, ο Νεκτάριος ο Κογεράκης. Σας λέω ονοματεπώνυμο. Ένας από τους πιο δυνατούς καρδιοχειρουργούς που έχει σήμερα η Ελλάδα, που κάνει μεταμοσχεύσεις καρδιάς, bypass, βαλβίδες, πράγματα δηλαδή που σώζουν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πήρε κάπου 400 ψήφους και ο φερόμενος ως δράστης πήρε πάνω από τους διπλάσιους. Αυτά είναι τα κριτήρια στις τοπικές κοινωνίες. Θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να εκπροσωπούνται από έναν άνθρωπο όπως αυτόν παρά από έναν διαπρεπή και διακεκριμένο επιστήμονα και γιατρό που σώζει ζωές. Και ο άλλος αφαίρει ζωές, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Το συζητήσουμε σε πολύ λίγο το θέμα αυτό. Γιατί είναι κάτι που πραγματικά στο άκουσμα και μόνο μας ταράζει, ότι υπάρχουν φαμίλες στην Κρήτη που δρούν ανενόχλητες και που καθορίζουν τα κόζα και τις δουλειές. Πώς πρέπει να γίνονται, από ποιους θα γίνονται, πότε θα γίνονται και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αποτελεί όνειδος και είναι ντροπιαστικό για την τοπική κοινωνία και κάθε τοπική κοινωνία να βλέπουμε και να ακούμε τέτοια πράγματα. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει σήμερα η πηξίδα την κουβέντα, λέγοντας ότι οι αρχές τώρα έχουν τα στοιχεία τα οποία έχουν ξεκλειδώσει την υπόθεση Δασκαλάκη και βέβαια τις περιγραφές των κατοίκων της περιοχής, τα email που εστάλησαν από τον συγγενή του και η ανάρτηση της συζύγου του για το θέατρο που έπαιξαν ορισμένοι. Οι έρευνες εστίασαν σε διάφορες πληροφορίες που υπήρχαν για διαφορές για βοσκοτόπια και παράνομη βόσκηση. Ενώ η τεχνολογία και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 57χρονος έδωσε την εντολή και ο 32χρονος γιος του με τον 59χρονο βοσκό εκτέλεσαν την επίθεση. Η υπόθεση ερευνήθηκε για περισσότερο από 2 μήνες, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν και 3 ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στην εισαγγελία και την αστυνομία. Ο 49χρονος σκηνοτάχρησης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στις 11 Μαρτίου, το θυμίζουμε αυτό, και μετά από πολλές μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, εξέπνευσε. Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, τέραχος στην αποστρατεία, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Γόρτινας. Τον καλωσορίζω και ο άτυχος αυτός άνδρας που έπεσε στα χέρια αυτών των σκληρών ανθρώπων και που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δικός του υποψήφιος και είχε εκλεγεί στην περιοχή. Κύριε Παπανικολάου, υπό το βάρος αυτής της άσχημης εξέλιξης, είμαστε σήμερα μαζί εδώ. Συνήθως μιλάμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που πραγματικά μας πονάει, μας στιγματίζει, μας προβληματίζει και μας δημιουργεί έτσι την αίσθηση τελικά πώς λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες, οι μικρές τοπικές κοινωνίες. Ποιους προκρίνουν να τους εκπροσωπούν, ποιους προκρίνουν να παίρνουν αποφάσεις για αυτούς και ποιους απορρίπτουν. Είπα χαρακτηριστικά λίγο νωρίτερα την χαρακτηριστική περίπτωση του εξαιρετικού επιστήμονα και μεγάλου γιατρού από το Ωνάσιο, του Νεκτάριο του Κογεράκη, ο οποίος πήρε ούτε τους μισούς ψήφους από τον φερόμενο ως δράστη.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην προσωπικότητα του θανόντος, του θύματος, του κ. Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τον οποίο είχα την τιμή να συμπορευτώ στις δημοτικές εκλογές και είχα την τιμή να γνωρίσω έναν άνθρωπο που ήταν χαμηλών τόνων, σοβαρός, ηθικός, συνετός, το εξέπεμπε αυτό. Το εξέπεμπε αυτό από την πρώτη στιγμή που τον έβλεπες.
2: Μα οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, επιτρέψτε μου, εμείς που τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε φυσιογνωμιστές και που η δουλειά μας είναι να καταλαβαίνουμε ποιος είναι απέναντί μας και με ποιον μιλάμε, χωρίς να τον ξέρω τον Μακαρίτη, νομίζω ότι αυτό βγάζει, αυτό που περιγράφεται.
1: Ακριβώς. Και οι φωτογραφίες το δηλώνουν, αλλά σας λέω ότι εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολλές φορές για θέματα που αφορούσαν εκεί το χωριό και για καταστάσεις που αντιμετώπιζε και αποκόμισα αυτά ακριβώς το οποίο σας μεταφέρω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επελέγει μεταξύ των συγχωριανών του ο μοναδικός για να αντιπροσωπευθεί. Ξέρετε, δεν υπήρχε κάποιος άλλος στην περιοχή. Αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για να προσφέρει, να δίνει στους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς εργαζόταν προς αυτή την κατεύθυνση του κοινού καλού, του κοινωνικού καλού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο έντιμος άνθρωπος, ο οποίος ένας άνθρωπος με σταθερές σχέσεις, καθαρός στις συναλλαγές τους, αληθινός, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στο χωριό του, στην κοινωνία του, στην οικογένειά του πρωτίστως, τον οποίο και πάλι τη συλληπούμε, διότι τέτοιου είδους φαινόμενα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυσαναπλήρωτα τα κενά που αφήνουν. Εγώ κύριε Σιλιγάρδη δεν σας πω ποιος είναι ο ένοχος, τι και πώς και γιατί.
2: Αν
1: και
2: αυτοί που δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι δουλειά μας εμάς. Θέλω να παραθέσω όμως επίσης ένα συμπληρωματικό στοιχείο, επιτρέψτε μου κύριε Πτεραρχέ, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αυτή την ώρα διαραίουν οι ίδιες οι αρχές, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων, δηλαδή του 32χρονου, βρίσκεται και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Θυμόμαστε την ιστορία πάρα πολύ καλά, μας πάει αρκετά χρόνια πίσω. Μια ακόμα ντροπιαστική υπόθεση για την Κρήτη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας.
1: Και εγώ το έχω διαβάσει αυτό. Και από ό,τι λένε τουλάχιστον είχε άμεση εμπλοκή σε συγκεκριμένο άτομο όπως και τώρα σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε κύριε Σιλιγάρδη, το φαινόμενο αυτό των χτινοτρόφων απέναντι στους αγρότες δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι σημερινό. Ανάγεται σε πολλά χρόνια πίσω. Ξέρετε πολύ καλά εσείς που ασχολείστε και από τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει, από τις προσωπικές σχέσεις που έχετε, τις κοινωνικές σχέσεις που έχετε, ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν απομονωμένοι, που πάντα έχουν δημιουργήσει ένα περίεργο δίκτυο επαφών μεταξύ τους από άκουρες άγρονες στο νησί, υπάρχει μια έτσι αλληλεγγύη, η οποία αλληλεγγύη αν είναι προς το καλό, δεν το συζητάμε, είναι πάντα αποδεκτή. Αλλά πολλές φορές αυτή ξεφεύγει και προσοχή, όχι από όλους τους κτηνοτρόφους, δεν μιλάμε για όλους τους κτηνοτρόφους. Το σύνολο, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είναι άνθρωποι του μόχθου που προσπαθούν με όλες τις δυσκολίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σύστημα να ξεπεράσουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους σωστά. Υπάρχουν μία μειοψηφία είναι εκείνη η οποία εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις καταστάσεις να επιβάλλει τους δικούς της νόμους εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, επαγγελματικών ομάδων όπως είναι οι αγρότες. Και φαίνεται μέχρι πολύ σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν κατορθώσει, διότι έχουν διεισδύσει παντού αυτή η λίγη, αυτή η μειοψηφία. Στο Δήμο Γόρδινος, για παράδειγμα, περίπου η μισή δημοτική σύμβουλη είναι κτηνοτρόφοι. Περίπου η δημοτική σύμβουλη είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος αναφέρεται στο 57χρονος, είναι νυν δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Αυτή τη στιγμή είναι αντιδήμαρχος με απόφαση του Δημάρχου Γόρτινας, ο συγκεκριμένος είναι άτυπος αντιδήμαρχος. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο να είναι άτυπος αντιδήμαρχος. Οι αντιδήμαρχοι εναλλάσσονται.
2: Τι θα πει άτυπος αντιδήμαρχος?
1: Άτυπα του έχει αναθέσει ο δήμαρχος κάποια καθήκοντα.
2: Ο κύριος Κοκολάκης. Είναι συνεργάτης του κύριου Κοκολάκη.
1: Σαφέστατα, άμεσος συνεργάτης του κύριου Κοκολάκη και του έχει αναθέσει με συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει αναρτηθεί στη διάβγεια. Τον έχει ονομάσει άτυπο αντιδήμαρχος. Η αντιδημαρχία του, η δεύτερη, τον έχει ανανεώσει δύο φορές, λίγη 30 έκτοτε αυτό το μήνα, του τρέχοντος μήνα. Λοιπόν, είναι αντιδήμαρχος, δεν είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος βέβαια είναι και δημοτικός σύμβουλος επί σειρά ετών και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι άξιον, άξιον απορίας, πώς ας πούμε ένας επιστήμονας του επίπεδου του κ. Κογεράκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει συμβάλει τα μέγιστα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, διότι όλοι του χτυπάνε την πόρτα και καλά κάνει ο άνθρωπος, ένας πολύ καλός επιστήμονας και άνθρωπος πάνω απ' όλα, πήρε τους μισούς ψήφους από τους πήρε συγκεκριμένους.
2: Μα γι' αυτό έλεγα, εγώ ξεκίνησα σήμερα την αναφορά μου, κύριε Παπα-Νικολάου, λέγοντας ότι δεν θα αμφισβητήσω τη σοφία του λαού, γιατί οι δημοσιογράφοι εγώ δεν το έχω πει ποτέ, δεν το λέω, δεν είναι από τις κλισέ δημοσιογραφικές μου φράσεις δηλαδή, που υπάρχουν στην ατζέντα μου για το σοφό λαό. Δεν θα αμφισβητήσω όμως καλά τη σοφία του λαού, θα είμαι ο τελευταίος που θα την αμφισβητήσω. Θα πω ότι μου προκαλεί εντύπωση για μια ακόμα φορά το πώς οι πολίτες επιλέγουν τους εκπροσώπους τους, αυτούς που προκρίνουν και αυτούς που απορρίπτουν μέσω πλησανφός και πώς τάσσονται σε διάφορα θέματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία καθορίζουν τελικά τις τύχες και το μέλλον μας. Εκεί έχω ένα αναπάντητο ερώτημα. Βρίσκομαι στον χώρο της δημοσιογραφίας από το 1992, πάνω από 30 χρόνια. Και οφείλω να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να δώσω απάντηση στον εαυτό μου πώς μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Φιλιγκάρδη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δεν είναι ο ρόλος μου να ρωτώ, αλλά κάνω ρητορική ερώτηση. Είναι δυνατόν σε ένα Δήμο να μιλάμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό είναι κτηνοτρόφοι? Δεν τους υποτιμώ. Είναι ικανότατοι ορισμένοι από αυτούς. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους δεχόμαστε, όλοι μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν στην κοινωνία ένα ξεχωριστό ρόλο, μπορούν να διεισδύσουν πιο εύκολα, να προσφέρουν, να κάνουν, διότι το επίπεδο τους το μορφωτικό είναι υψηλότερο, οι ικανότητες τους είναι παραπάνω, να μένουν εκτός. Εγώ κατέβηκα στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Γόρδινας και οι ικανότατοι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, ικανότατοι, καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, ηθικοί άνθρωποι με κοινωνική αποδοχή, δεν εξελέγησαν. Και εξελέγησαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έπαιρναν αυτό το ρόλο ακριβώς που σας λέω. Δηλαδή η δομή της κοινωνίας σε αυτές τις περιοχές, και δεν ξέρω αν είναι και πανελλήνιο το φαινόμενο.
2: Καλά, δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση η Γόρτινα, είναι ένα μέρος της μεγάλης εικόνας.
1: Σωστό, σαφώς. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι παντού και αλλού υπάρχουν αυτά. Είναι δυνατόν λοιπόν η εκπροσώπηση σε ένα δημοτικό συμβούλιο να έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα τελικώς για αυτό που οποίο κάνουν? Διότι να σας δώσω μια εικόνα ένα δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γόρδινας, όπου μιλάει ο Δήμαρχος, κάνει την εισήγηση του πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλάει ο Δήμαρχος, λέει δύο λόγια, κανένα δεν έχει πάρει ποτέ το λόγο πλην ελαχίστων. Και μιλάω εγώ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλάω ο Δήμαρχος, λέει δύο λόγια, κανένας δεν έχει πάρει ποτέ το λόγο πλην ελαχίστων, και μιλάω εγώ

0: που επικρατεί στις περιοχές εκείνες όπου οι χτινοτρόφοι εισβάλλουν σε περιοχές οι οποίες απαγορευμένες. Εξάλλου αυτός μπορεί να είναι και ο βαθύς λόγος που ο Δασκαλάκης μπορεί να έτυχε να δέχτηκε αυτή την επίθεση, διότι σαφώς δεν δέχονταν τέτοιες καταστάσεις. Ο Δήμαρχος λοιπόν δήλωσε άγνοια. Δεν τον είχε ενημερώσει ο κ. Δασκαλάκης, έτσι λέει. Αυτό άκουσα εγώ που σας ενημερώσει. Τον ενημέρωσε μόνο για το νερό του χωριού. Εγώ, κύριε Σιλιγάρδη, σαν υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή, που γύρισα όλα αυτά τα χωριά, το πρώτο θέμα που μου ανέφεραν, το πρώτο, ούτε ένας, ούτε δύο, όλα τα χωριά, ήταν η μάστιγα αυτή των κτηνοτρόφων της βάρος των αγροτών. Το πρώτο θέμα. Άρα λοιπόν η άγνοια δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε αυτή την περίπτωση και εν πάση περιπτώσει αν δεν ήταν ενημερώνος ο κύριος Δήμαρχος, σας δείτε τον τρόπο να ενημερώνεται για τα θέματα. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν σαφώς πολιτικές, δυτικές, κοινωνικές ευθύνες που θα πρέπει από εδώ να εξετασούν. Και όπως σας είπα και ξανά, το πρόβλημα στην Κρήτη δεν είναι αυτή καθ' αυτή, είναι η κτηνοτροφία και η κτηνοτρόφη. Το πρόβλημα αυτό αναπτύχθηκε διαχρονικά, ανάγκασε κάποιους οι οποίοι μια μειοψηφία κτηνοτρόφων να αναπτύξουν δεσμούς οι οποίοι είναι συγγενικούς δεσμούς, οικονομικούς, πολιτικούς καμιά φορά, έτσι. Και αυτή η αλληλεγγύη να μετατρέπεται σε συγκάλυψη, οι κουμπαριές να δίνουν και να παίρνουν και να υπάρχουν μηχανισμοί ατιμωρησίας και κάποιοι οι άνθρωποι καλοκάγαθοι οικογενειάρχες να δέχονται μια πίεση από αυτούς οι οποίοι έχουν ξεφύγει από τα όρια αυτά και να μην μπορεί να μιλήσει κανένας και να μιλάμε για ομερτά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές εκεί πέρα. Ομερτά. Κανένας δεν, αν το ρωτήσεις τι έγινε δίπλα, πας κάποιος στο χωριό και το ρωτήσεις ιδίως στους μεγαλύτερους ηλικίες μου, εγώ δεν είδα παιδί μου. Ούτε είδα ούτε γατέχω. Αυτή είναι η... Δεν είδα πράγμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και όσο το στόμα είναι κλειστό, αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται, κύριε Σιλιγάρδη. Κάποια στιγμή, για να ανοίξουν οι κοινωνίες αυτές και να υπάρχει κάτι καλύτερο σε αυτές τις κοινωνίες, πρέπει να ανοίξουν και τα στόματα. Όλοι αυτοί οι τσαμπουκάδες που υπάρχουν στην περιοχή και σε όλες τις περιοχές, δεν το εντοπίζω μόνο εκεί, θα πρέπει να μπουν στο περιθώριο. Διότι είπαμε, είναι η μειοψηφία. Οι περισσότεροι είναι καλοί, καγαθοί και άνθρωποι οικογενειάρχες που κοιτάζουν την οικογένειά τους και πώς θα επιβιώσουν.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο. Γιατί η υπόθεση έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Μετά από την δολοφονία και την εξιχνίαση, υπάρχουν επικοινωνίες από κατοίκους, από ντόπιους, από συντοπίτες σας της περιοχής, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί σας και τι σας έχουν πει αν έχει συμβεί αυτό?
0: Πάρα πολύ, δεκάδες θα ήθελα να σας πω επικοινωνήσαν μαζί μου και νιώθω μια τεράστια ικανοποίηση, διότι όλοι γνωρίζαν με λέει κατά βάθος. Εγώ είχα βρεθεί στο μνημόσυνο του αείμνης του Αλέξανδρου στην Καλυβιανή και όλοι μπορούσαν να με πιάσουν από κοντά να πούμε ξέρουμε ποιος είναι και μάλιστα εδώ να αναφέρω ότι εξέφραζαν και τους φόβους τους επειδή θα έπρεπε να αντικατασταθεί ο Αλέξανδρος από πρόεδρος, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, καθότι ο νόμος προβλέπει ότι οι αντικαταστάτες του Προέδρου σε μια κοινότητα όπου είναι κάτω από 200 κάτοικοι και στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτω από 200, δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να έχει εκλεγεί να τον αντικαταστήσει. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει πρέπει να αντικατασταθεί από δημοτικό σύμβουλο, δεν αναφέρει πια παράταξης. Και εδώ, γιατί να τα λέμε όλα κύριε Σιλιγάρδη, προς τιμή του και του Δημάρχου και κατόπιν συνεννόηση με τους κατοίκους του χωριού που είχα, πρότεινα εγώ, μου είπε ο Δήμαρχος, κύριε Παπα-Νικολάου, εμείς δεχόμαστε όποια πρόταση και μας κάνετε, διότι ο πρόεδρος προέρχεται από τη δική σας παράταση και θα δεχτούμε την πρόταση που θα μας κάνετε. Και πραγματικά έτσι έγινε και αντικαταστάθηκε. Οι κάτοικοι λοιπόν που επικοινώνησαν μαζί μου και στο μνημόσυνο αλλά και στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, νιώθουν τεράστια ικανοποίηση που έληξε το θέμα έτσι και συνελήφθησαν οι ένοχοι και αυτό κατά κάποιο τρόπο και τις οικογένειες αλλά και την περιοχή την ικανοποιεί, διότι εν πάση περιπτώσει οι αρχές όλες φαίνεται ότι λειτουργήσαν σωστά, άσχετα αν λειτουργήσαν μετά από προτροπή και παρένεση και πίεση.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική ανάσα. Είναι στενάχωρα αυτά που ακούς και καθόλου ελπιδοφόρα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και σε παράνομους καταβλισμούς από περιοχές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη σήμερα του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και δημάρχους για την εγκατάσταση δομής μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ναι στη δομή μεταναστών, αλλά όχι στο παλαιό κτέο, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο συντονιστής των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, Γιώργος Επιτροπάκης. Απαραίτητη η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά όχι σε κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, δήλωσε από την πλευρά του Δημοτικός Σύμβουλος και Πλήρχος στην Αποστρατεία του Λιμενικού, Μαρίνος Πατακός. Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε στο παλαιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες και χθες χρειάστηκε 43 να μεταφερθούν από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα για να επιστρέψουν σήμερα και να αναχωρήσουν από την Κρήτη. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί και στην κρίση της Ολομέλειας. Προβλέπει μεταξύ άλλων διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών και η ηλεκτρονική ψήφος στις εκλογές. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την παρέτηση αναφέροντας ότι κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην διαθέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παρέτησή τους. Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν το θάνατο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση αλλοδαπού με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ενώ η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υποστηρίζει Τεχεράνη και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια και σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, μιας και υπάρχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού, να το πω έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα, που μιλήσαμε με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον καρδιολογικό συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα εδώ στο Ηράκλειο. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε όχι τόσο για την θεματική, για την ειδικότητα δηλαδή του γιατρού, θα μιλήσουμε δηλαδή όχι για την καρδιολογία, θα μιλήσουμε για τις επερχόμενες εκλογές, μιας και είμαστε στο παραπέντε, στην κυριολεξία, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο του Ηρακλείου. Κύριε Πατριανάκο, είστε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είστε ο πρόεδρος που διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των συναδέλφων του σε αυτή την κρίσιμη, θα έλεγα, χρονική καμπή για τις εξελίξεις του χώρου της υγείας στον τόπο μας, στην χώρα. Και βεβαίως για την ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό σας για όλα αυτά τα οποία κάνατε τα προηγούμενα χρόνια, επίσης στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου. Καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάνο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για το βήμα το οποίο μου παραχωρείτε. Όντως είναι κρίσιμες οι εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να ξεκινήσουμε ότι τι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι επιστημονικός σύλλογος.
2: Δεν είναι γνωμοδοτεί για το κράτος και αποστολή του είναι η διασφάλιση ιατρικής αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας. Και ταυτόχρονα είναι και ένας επιστημονικός σύλλογος. Νομίζω ότι αυτά και τα τρία τα υπηρετήσαμε με μόνη μας πολιτική ποιο είναι το σωστό για τον γιατρό, για τον ασθενή και για τη δημόσια υγεία και δεν φοβηθήκαμε να συγκρουστούμε ποτέ με την πολιτεία ή με τις διοικήσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί. Αν θέλετε μπορώ να αρχίσω ένα παριθμό.
0: Ναι, θα ήθελα, εγώ θα ήθελα να το κάνουμε. Έχουμε το χρόνο άλλωστε και είναι και μια πρώτη στάξης ευκαιρία να τα ακούσουμε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι είμαστε με ένα γιατρό δίπλα. Και αν δεν είμαστε, θα είμαστε αύριο.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το επιστημονικό. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανελληνίος που έκανε ιατρικό συνέδριο. Είμαστε από τα λίγα συνέδρια τα οποία εφαρμόσαμε τη διαζώσης εκπαίδευση για τους νέους συναδέλφους. Αφού δεν είχα πρώτη εφαρμόσει την καρδιολογική εταιρεία που μετά έγινε θεσμός και το μετέφερα τώρα και στον Ιατρικό Σύλλογο. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανευρωπαϊκά ο οποίος έκανε σε συνεργασία με την περιφέρεια να κοιτάμε τους νέους αθλητές. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος που έκανε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας έτσι ώστε να καλύπτει και τους ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια επιστημονική εργασία. Πάμε για την προσφορά στην κοινωνία. Θα λέω ότι γραμματικά κάποια πράγματα. Προσφορά στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά για την κοινωνία από τα μαθήματα κάρπα που πάλι είμαστε ο μόνος ιατρικός σύλλογος που επάρμοσε και ανοίξαμε τα γραφεία του συλλόγου, αγοράσαμε προπλάσματα προκειμένου να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μέσα στα σχολεία για την, παιδιατρική βασική αναδογόνηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία ήταν πρωτοποριακά. Πάμε για την υποστήριξη για την υποστήριξη συναδέλφων. Όλοι θυμάστε ότι από την αρχή της θητείας και δημιουργηθεί ένα θέμα με τους ανεσιολόγους, είχαμε πει μπροστά, λύσαμε το θέμα. Όλοι θυμάστε για τις μετακινήσεις των ιατρών, όπου προκαλέσαμε τότε συνεδρίαση και με τον τότε υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να δοθεί μια λύση. Για τις επιτάξεις των ανεσιολόγων, των ιδιωτών που είχαμε εναντιωθεί, πάλι προκαλέσαμε κοινές συνεδριάσεις, όπου και πάλι είχαμε δώσει λύση. Για το θέμα της νευρολογικής, όπου είχαμε εναντιωθεί για τις μετακινήσεις των ιατρών. Όλα αυτά βέβαια που καταλαβαίνετε δεν δείχνουν κόμμα, δείχνουν πολιτική υπέρ του ιατρού. Πάμε για την προσφορά στην, και βέβαια για να μην ξεχάσω για όλα όσα κάναμε για τα clawback και τα rebate, να μην ξεχάσω ότι μέχρι τη Βουλή είχαμε φτάσει προκειμένου για το θέμα το Πανελλήνιο με τους ιδιώτες παθολόγους που ήθελαν να επιτάξουν στα νοσοκομεία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν την δυναμική την οποία είχαμε και το ότι δεν ανεχόμασταν καμία πολιτική ενάντια στο γιατρό. Και βέβαια μην ξεχάσω το clawback και το rebate, το οποίο το θεωρούμε ληστρικό και είχαμε βγει και είχαμε κάνει ανακοινώσεις και είχαμε οργανώσει και επιτροπές για να καταληφθεί. Αλλά όπως σας είπα γνωμοδοτούμε, δεν νομοθετούμε, αλλά παλεύουμε. Πάμε στην εξωστρέφεια. Αδελφοποιηθήκαμε με τον Εμβληματικό Σύλλογο της Κύπρου, της Αμοχώστου του, όπου πραγματοποιήσαμε κοινές συνεδρίες, κοινά συνέδρια, όπου πραγματοποιήσαμε κοινές ημερίδες, όπου κάναμε και πολιτιστικές
2: πολιτιστικά δρόμενα για τα 50 χρόνια από τον Ατήλα. Πολιτιστικά κάναμε και την κρασιατική καταστροφή. Για το κοινό κάναμε επίσης και για τις μεταμοστεύσεις ειδικές συνεδρίες προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο να γίνουν δότες οργάνων. Μπορώ να σε απαριθμίσω πάρα πολλά ακόμα, δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία κάναμε και γι' αυτό μπορώ νομίζω να κοιτάξω τον συνάδελφο στα μάτια και να του ζητήσω πάλι την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του για να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Η επόμενη μέρα περιέχει πολλά. Η επόμενη μέρα περιέχει την πλήρη ψηφιοποίηση του Συλλόγου. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, αυτές οι εκλογές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, που ήταν δική μας απέτηση να μην υπάρχουν κάλπη και για πρώτη φορά οι εκλογές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο Συλλόγο. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλος μπορεί να είναι από την Αμερική, από την Αγγλία και αν είναι μέλος του Συλλόγου μπορεί να ψηφίσει. Αυτό το θεωρώ ότι είναι το πιο δημοκρατικό βήμα το οποίο είχαμε κάνει και το οποίο εφαρμόσαμε. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι η πλήρη ψηφιοποίηση του Συλλόγου, να είναι εντελώς paperless, δεν χρειάζεται να έρθει στο Συλλόγο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει, δεν είναι κάτι εύκολο, θα το προσπαθήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε δίκτυο ιατρών με τους ιατρούς τους, με τους ιατρούς που είναι στο εξωτερικό και βασική μας προτεραιότητα είναι οι νέοι γιατροί. Για τους νέους γιατρούς είχαμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο όπου είχαμε δει ποιες είναι οι ελλείψεις τους, ένα ερωτηματολόγιο το οποίο πήγε στον Πανελλήνιο και το οποίο μου το έχουν ζητήσει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Είμαστε ο μόνος σύλλογος που το έκανε, όπου αποτυπώσαμε τόσο τα παράπονα για την επιστημονική εξέλιξη των νέων συναδέλφων, όσο και για τις συνθήκες εργασίας, όσο και για την συμπεριφορά την οποία έχουν συνάδελφοι είτε ασθενείς απέναντι στους νέους γιατρούς. Έχουμε σκοπό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο να παρέμβουμε και στα επιστημονικά προγράμματα με σκοπό να εφαρμόζονται και να δώσουμε και ένα αύριο στα παιδιά. Και βέβαια στο τέλος να μην ξεχάσω το παρατηρητήριο κατά της βίας το οποίο έγινε με δικιά μας υποτροπή Πανελληνίως μετά από το περιστατικό στις Μοίρες, αν θυμάστε, που είχε ξυλοκοπηθεί ένας συνάδελφος ιατρός, όπου έχει γίνει παρατηρητήριο κατά της βίας, έχει αλλάξει και ο νόμος και πλέον είναι αδίκημα το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στη φυλακή χωρίς να υπάρχει καμία άλλη διαδικασία.
0: Κύριε Παντριανάκο, ο τρόπος που τα λέτε, δηλαδή κατά ρυπάστα μου επιτρέψτε να πω, δείχνει δύο πράγματα στην αντίληψη τη δημοσιογραφική τη δική μας. Πρώτον, ότι όχι μόνο κατέχετε καλά τα θέματα και αυτά τα οποία έγιναν και που βεβαίως πολύ καλά κάνετε και τα μοιράζεστε μαζί μας, γιατί ένα κύτταρο, ένας επιστημονικός σύλλογος όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος, δεν είναι απομονωμένος και αποκομμένος από την κοινωνία. Συνεπώς αυτά που μας περιγράψατε έχουν μικρές ή μεγάλες προεκτάσεις στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι το κρατούμενο ένα. Αλλά και το δεύτερο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δείχνει το πάθος με το οποίο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος γιατρός και επιστήμονας όπως είστε εσείς, δίνει χρόνο από το χρόνο του, τον οποίο τον στερεί ενδεχομένως από την οικογένεια, από τον προσωπικό του ελεύθερο χρόνο και βεβαίως από την επιστήμη και το λειτουργήμά του, για να ασχοληθεί με τα σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο, ξαναλέω, σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ακούγοντάς σας και γνωρίζοντάς σας και προσωπικά. Δεν θα το κρύψω, και ως επιστήμονα, γιατρό καρδιολόγο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο με τη θέση του Διευθυντή, αλλά και ως άνθρωπο που ηγήθηκε του Ιατρικού Συλλόγου τα τελευταία χρόνια.
2: Η ιατρική είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα. Όποιος δεν αγαπάει τον άνθρωπο, καλό είναι να μην γίνει γιατρός. Από τη στιγμή που είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα, εννοείται ότι σε ενδιαφέρει η ασφάλεια και η υγεία του πολίτη. Και όταν μιλάμε για υγεία, ξεκινάμε από την πρόληψη, όπου η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, και γι' αυτό, ας πούμε, σας είπα για την κάρπα ή για αυτό που κάνουμε, που πηγαίνουμε στα σωματεία και ελέγχουμε τα παιδιά. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι όταν αγαπάς τον άνθρωπο, τον πολίτη, τον ασθενή, να μείνουμε αμέτωχοι σε βασικά προβλήματα τα οποία τον αφορούν. Ό,τι μπορούμε και με όποιες δυνάμεις έχουμε.
0: Τι έχετε να πείτε στους συναδέλφους σας? Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει εκεί για να ψηφίσει, άρα μπορεί να ψηφίσει και από μακριά. Τι έχετε να τους πείτε έτσι τρεις μέρες πριν τις κάλπες?
2: Ότι εάν όλα αυτά τα οποία κάνουμε θέλουν να συνεχιστούν και εάν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Ιατρικός Σύλλογος σε όποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και όπως υποστηρίξαμε τον γιατρό όπου αυτό χρειάστηκε, χωρίς να κοιτάμε καμία τοποθέτηση, να μας ψηφίσουν, να μας υπερψηφίσουν και να μας δώσουν το δικαίωμα
1: να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Κύριε Πατριανάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο τα της διαδικασίας μόνο. Πώς ψηφίζουν την Κυριακή και τη Δευτέρα, μιας και είπαμε ότι δεν υπάρχει κάλπη, είναι μια ψηφιακή εκλογή, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ακριβώς. Και που γίνεται με το σύστημα ZEVS, που ξέρετε ότι ουσιαστικά είναι ημικρατικό, οπότε είναι απόλυτα διασφαλισμένη, είναι διασφαλισμένο το κύρος των εκλογών και η ασφάλειά τους. Θα έρθει στους συναδέλφους οι οποίοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το 2025 ένα link ηλεκτρονικά Κυριακή πρωί. Μπαίνεις σε αυτό το link και ψηφίζεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλη κάλπη για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, άλλη κάλπη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και άλλη κάλπη για την Εξελεκτική Επιτροπή. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω, αν θέλετε, γι' αυτό είναι και λίγο προσωπικό, ότι και ο πρόεδρος χρειάζεται σταυρό. Δηλαδή σταυρό χρειάζονται όλοι. Όλοι οι υποψήφοι.
0: Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί θεωρούν ότι όπως ο δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό, εκλέγεται έτσι απριόρι, εδώ ο υποψήφιος πρόεδρος είναι στη μάχη του σταυρού. Και εσείς μαζί με όλους εκείνους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό σας, οφείλω να πω εξαιρετικοί επιστήμονες πραγματικά και διακεκριμένοι γιατροί όλων των βαθμίδων, χρειάζεστε το δικό σας το σταυρό.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται και εγώ πήγε ως πρόεδρος σταυρό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα ως νέος πλέον πρόεδρος ξανά του Ιατρικού Συλλόγου. Να είστε καλά, κύριε Πατριανάκο.
1: Θα το δούμε. Ευχαριστώ για τις ευχές σας.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω
1: να είστε καλά. Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ σας το εύχομαι. Να είστε καλά. Γιατί έχετε κάνει σπουδαία δουλειά και πραγματικά έχετε δείξει ότι το λειτουργήμα της ιατρικής είναι πραγματικά προς όφελος της ζωής και του ανθρώπου. Να είστε καλά, κύριε Πατριανάκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Συνδικαλίστη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος και θα μου επιτρέψετε εδώ να πάω στο άλλο καυτό θέμα της ημέρας, των ημερών μάλλον σωστότερα, που έχει να κάνει με την άρνηση πολύ μεγάλης μερίδας της κοινωνίας να δεχτεί τη δημιουργία δομής στην Κρήτη. Οι εικόνες χάους που είδαμε όλοι στο Belfast αποτελούν μια προειδοποίηση για το σκοτεινό μέλλον της Ευρώπης και ίσως για την Ελλάδα. Όσα συμβαίνουν για μια ακόμα φορά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δεν είναι βεβαίως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που επί χρόνια αγνόησαν τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια, την κοινωνική συνενοχή και τον έλεγχο των συνόρων. Η πρόσφατη δολοφονική επίθεση στο Belfast της Ιρλανδίας, όπου ένας Σουδανός λάθρομετανάστης επιτέθηκε σε Ιρλανδό και αποπειράθηκε να τον αποκεφαλίσει με μαχαίρι σε κοινή θέα, προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη θα έλεγα, και έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλο και περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι τα κράτη τους αδυνατούν ή ενδεχομένως σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις θα πω εγώ, ίσως να μην επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα βίας, εγκληματικότητας και ισλαμικού φανατισμού. Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερα φαινόμενα εγκληματικότητας, κοινωνικής αποσύνθεσης και διαφθοράς γίνονται γνωστά, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συχνά υποβαθμίζονται ή αποσιωπώνται από ένα μέρος του πολιτικού και μηντιακού κατεστημένου. Πολλές υποθέσεις και βεβαίως πολλές καταγγελίες για κακοδιαχείριση σε δομές φιλοξενίας και παιδικούς σταθμούς ή την επίθεση στον Belfast αλλά και άλλες σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αναδεικνύουν ένα βαθύτερο πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να μπαίνει κάτω από το χαλί ή να αναζητά, επιτρέψτε μου να το πω, δημοσιογράφους, πολιτικούς και ενεργούς πολίτες σε ρόλο στρογγυλοποιού. Έτσι λοιπόν, αντί να δώσουν λύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που και εγώ προσωπικά από όποιο μικρόφωνο και αν είχα μπροστά μου, από ποια συχνότητα και αν φιλοξενήθηκα, εδώ και πάνω από 10 χρόνια φωνάζω ότι η πολιτική πρέπει να δώσει τη λύση, ότι οι πολιτικές δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνες για όλα αυτά τα οποία έγιναν και βεβαίως πολύ περισσότερο για αυτά τα οποία δεν έγιναν εις βάρος του Ευρωπαίου πολίτη. Σήμερα βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη από την ανεπάρκεια των πολιτικών και βεβαίως όχι μόνο των πολιτικών προσώπων αλλά και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε μια ζούγκλα, μια κόλαση, μια Ευρώπη που είναι πολύ μακριά από εκείνη την Ευρώπη που δημιούργησαν πριν πάρα πολλά χρόνια ο Κολ, ο Μιτεράν, η Μάργαρετ Θάτσερ, βεβαίως και βεβαίως αρκετοί άλλοι. Αρκετοί άλλοι μεγάλοι πολιτικοί από όλες τις χώρες. Υπάρχει μάλιστα και μια άποψη που λέει ότι αρκετοί στην Ευρώπη, ακόμα και σήμερα, αντί να συνταχθούν με τη λογική, βρίσκονται απέναντι σε μια συνωμοταξία την οποία χρηματοδοτούν, επιλέγουν να στοχοποιούν την ελεύθερη έκφραση στα κοινωνικά δίκτυα και να αναζητούν τρόπους ελέγχου του δημόσιου λόγου έως και πλήρη φήμωση και στοχοποίηση κάθε αντίθετης άποψης που κάνει λόγο για λαθρομετανάστευση, λαθρομετανάστες, επιβολή του Ισλάμ, εγκληματικότητα, παραβατικότητα. Είναι αδιαμφισβήτητο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι οι πολίτες της Ευρώπης σήμερα πληρώνουν το τίμημα των σοσιαλιστικών πολιτικών που εφάρμοσαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, στους οποίους ανήκει το Πασόκ, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Και βεβαίως μαζί με το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές και εκείνα τα κομμάτια του ευρωπαϊκού πολιτικού σκηνικού που είναι αμιγώς αγκυροβολημένα στην περιοχή της αριστεράς. Όλες αυτές οι πολιτικές απέτυχαν να διασφαλίσουν τα σύνορα. Απέτυχαν επίσης να ελέγξουν τις μεταναστευτικές και λαθρομεταναστευτικές ροές και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους πολίτες, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τις ίδιες τις χώρες. Σήμερα νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε παθητικά αυτές τις εξελίξεις. Χθες ήταν το Belfast. Αύριο μπορεί να είναι η Αθήνα, η Κρήτη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά που ζούμε και ζουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων στις σκανδιναβικές χώρες, δεν θα ζήσουμε εδώ. Ήδη στο Ηράκλειο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν αναφορές που ενίοτε μετατρέπονται και σε καταγγελίες για ανάρμοστες συμπεριφορές σε κάποιες περιοχές της πόλης, όπου μετά το δειλινό είτε δεν τολμάς να περάσεις, είτε περνάς με φόβο και επιφύλαξη. Αυτό θέλουμε για τον τόπο μας. Τον φόβο, την ανησυχία, την επιφυλακτικότητα, την αγωνία, ή θέλουμε καθαρούς δρόμους, καθαρές πλατείες, ωραία περάσματα που κάποτε είχαμε και σήμερα κινδυνεύουμε να χάσουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι δική μας η ευθύνη να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε, ή αφού κατανοήσουμε να αξιολογήσουμε, ποιοι διαμόρφωσαν τελικά αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν και οδηγούν την Ευρώπη, τη σημερινή Ευρώπη, σε μια τέτοια κατάσταση. Μια κατάσταση που όχι απλά τρομάζει, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου υποσχόμενη για ένα καλύτερο αύριο. Η αλλαγή πορείας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αλλαγή πολιτικών συσχετισμών και πολιτικών σχεδιασμών. Νομίζω ότι είμαστε στο και πέντε, ακόμα και στην Ελλάδα, που σε κάθε περίπτωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποιες περιοχές, όπως τα έζησαν τα ακριτικά μας νησιά την περίοδο 2015-2019, με την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, όπως στην Κο, στη Σάμο, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, σήμερα υπάρχουν φύλακες στην Αθήνα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ρέπουν προς την παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα, και που βεβαίως κάνουν κόλαση. Αυτές τις περιοχές τις μετατρέπουν σε κόλαση για τους ντόπιους, για τους Έλληνες, για τους Αθηναίους. Σήμερα, σε μια χρονική στιγμή όπου η Ελλάδα, θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις, η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε κυβερνητικές απειλές. Take it or leave it. Δηλαδή, θα το πάρετε, θέλετε δεν θέλετε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, είτε σας αρέσει είτε όχι. Νομίζω ότι σε μια δημοκρατία οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να ακούνε τις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως, εάν θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και τόσο μεγάλο, θα πρέπει να πάρουν εκείνα τα μέτρα ώστε η λαθρομετανάστευση να ξεκινάει πριν καλά-καλά ξεκινήσει. Δηλαδή, στις ακτές των χωρών της Αφρικής, πριν οι άνθρωποι αυτοί επιβιβαστούν στις βάρκες, πριν διασχίσουν το πέλαγος και πολύ περισσότερο, πολύ πριν φτάσουν στις ακτές, στις νότιες ακτές της Κρήτης. Διότι μετά το παιχνίδι πάει σε άλλο επίπεδο και βεβαίως οι προκλήσεις και τα ζητήματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Θέλω επίσης να πω κάτι τελευταίο, ότι δεν έχει να κάνει με τον ανθρωπισμό, δεν έχει να κάνει με τον αλτρουισμό και τη φιλανθρωπία. Στην Αφρική, μόνο στον Μπαγκλαντές, η υπεργυνητικότητα έχει δημιουργήσει ένα λαό που θέλει
να μεταναστεύσει και μόνο το Μπαγκλαντές πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια. Πού θα πάνε όλοι αυτοί? Ή πού θα πάνε οι Πακιστανοί που με δικό τους τρόπο επιλέγουν να φτάσουν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής και εκεί να μπουν σε μια βάρκα για να έρθουν στα νότια της Κρήτης, με οποιοδήποτε τελικό προορισμό στην Ευρώπη? Δεν υπάρχει θέμα διαχείρισης. Υπάρχει θέμα αποτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 11 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Φούλαρε το ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες. Άθλιες οι συνθήκες για αλλοδαπούς και λιμενικούς. Δεύτερη παρέτηση στελέχους της κυβέρνησης με φόντο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Συνεντεύξεις στον Πολίτικα του Γιώργου Επιτροπάκη από τη Νέα Δημοκρατία και του Γιάννη Μιλόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις πολιτικές εξελίξεις. Έντονες αντιδράσεις με φόντο τις καταγγελίες για μετακίνηση ασθενούς από Θάλαμο στο Βενιζέλιο για εξυπηρέτηση του Δημαρχή Κρήτης. Τι απαντά ο διοικητής του νοσοκομείου μέσω του Πολίτικα. Και έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις αυξήσεις νερού στο Ηράκλειο. Αναλυτικά ειδήσεις. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, πρόκειται για έναν 52χρονο κτηνοτρόφο, έναν 48χρονο και έναν 42χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος που ασχολήθηκε σήμερα με την υπόθεση αυτή. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Φιλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι προκαλεί σοκ η συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο στην Πηξίδα με τον επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης στη Γόρτινα, καθώς ο κύριος Παπα-Νικολάου μίλησε για όλους και για όλα γύρω από τη δολοφονία Δασκαλάκη. Οι τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία και βρίσκονται στα χέρια των αρχών φαίνεται να είχαν στενή σχέση με τον δήμαρχο Γόρτινα, τον κύριο Κοκολάκη, ενώ ο 32χρονος, που επίσης έχει συλληφθεί και βρίσκεται στα χέρια των αρχών, φαίνεται ότι εμπλέκεται δικαστικά και στην υπόθεση για Κουμάκη. Είναι η σοκαριστική αυτή η δολοφονία, η οποία θα έλεγα ότι κυλίδωσε ολόκληρη την Κρήτη με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, και το όνομά του περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δικογραφία. Σύμφωνα με τον πτέραρχο τον κύριο Παπα-Νικολάου, είναι αξιοσημείωτο το πως οι κάτοικοι αυτών των περιοχών αξιολογούν και εκλέγουν τους ανθρώπους εκείνους που θα εκπροσωπήσουν στα δημοτικά συμβούλια, που θα τους εκπροσωπήσουν στα δημοτικά συμβούλια και θα πάρουν αποφάσεις για αυτούς. Η υπόθεση Δασκαλάκη αναδεικνύει μεταξύ άλλων ότι ο κόσμος σε αυτές τις περιοχές βάζει τις δικές του προτεραιότητες και όχι τις αξιοκρατικές. Η περίπτωση μάλιστα του διακεκριμένου επιστήμονα και καρδιοχειρουργού του Ωνασίου, καρδιοχειρουργικού κέντρου, κ. Νεκτάριου Κωδιαράκη, που σώζει ζωές και έλκει την καταγωγή του από την περιοχή ως υποψήφιος, έλαβε λιγότερες από τις μισές ψήφους, από τους μισούς σταυρούς, από ότι ο άτυπος αντιδήμαρχος του Κοκολάκη και σήμερα συλληφθής. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε διότι εδώ αμφισβητείται ξεκάθαρα για μια ακόμα φορά η δημοσιογραφική ρίση, προσωπικά δεν την χρησιμοποιώ ποτέ, για το σοφό λαό. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σοφία του λαού. Θέλω όμως να πω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε του ποιοι τελικά μας εκπροσωπούν. Πού μας εκπροσωπούν και με ποιο τρόπο. Εδώ μιλάμε για ένα σκηνικό με δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσωπικότητες. Του φερόμενου ως φωνιά και του θύματος. Ένας άνθρωπος που, όπως όλοι τον περιγράφουν, πολιτισμένος, ευγενής, καλοσυνάτος, πρόθυμος να προσφέρει και να βοηθήσει την τοπική κοινωνία, είναι το θύμα της ιστορίας από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μπαξέ τσιφλίκι τους μια περιοχή, κάνουν τα κουμάντα και με όρους φαμίλιας μοιράζουν τον κλήρο ή αποφασίζουν για το πού εσύ θα πας, πού δεν θα πας, πώς θα σταθείς, πώς δεν θα σταθείς. Νομίζω ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει χτυπήσει κόκκινο και νομίζω ότι και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αμήλικτη πάνω σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά και οι ιδιοκτικές αρχές θα πρέπει να παίξουν ένα πιο ουσιαστικό ρόλο, ακόμα πιο ουσιαστικό ρόλο, πάνω στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Παπα-Νικολάου στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου.
2: Σήμερα, κ. κύριε Σιλιγάρδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην προσωπικότητα του θανόντος, του θύματος, του κ. Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τον οποίο είχα την τιμή να συμπορευτώ στις δημοτικές εκλογές και είχα την τιμή να γνωρίσω έναν άνθρωπο που ήταν χαμηλών τόνων, σοβαρός, ηθικός, συνετός, το εξέπεμπε αυτό. Το εξέπεμπε αυτό από την πρώτη στιγμή που τον έβλεπες.
3: Μα οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, επιτρέψτε μου, εμείς που τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε φυσιογνωμιστές και που η δουλειά μας είναι να καταλαβαίνουμε ποιος είναι απέναντί μας και με ποιον μιλάμε, χωρίς να τον ξέρω τον Μακαρίτη, νομίζω ότι αυτό βγάζει, αυτό που περιγράφεται.
2: Ακριβώς. Και οι φωτογραφίες το δηλώνουν, αλλά σας λέω ότι εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολλές φορές για θέματα που αφορούσαν εκεί το χωριό, για καταστάσεις που αντιμετώπιζε, και αποκόμισα αυτά ακριβώς το οποίο σας μεταφέρω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επελέγει μεταξύ των συγχωριανών το μοναδικός για να αντιπροσωπευθεί. Ξέρετε, δεν υπήρχε κάποιος άλλος στην περιοχή. Αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για να προσφέρει, να δίνει στους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς εργαζόταν προς αυτή την κατεύθυνση του κοινού καλού, του κοινωνικού καλού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο έντιμος άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με σταθερές σχέσεις, καθαρός στις συναλλαγές τους, αληθινός, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στο χωριό του, στην κοινωνία του, στην οικογένειά του πρωτίστως, τον οποίο και πάλι τη συλληπούμε, διότι τέτοιου είδους φαινόμενα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυσαναπλήρωτα τα κενά που οφείλουν. Εγώ, κύριε Σιλιγάρδη, δεν σας πω ποιος είναι ο ένοχος, τι και πώς και γιατί. Αν και αυτοί που
3: δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι δουλειά μας εμάς. Θέλω να παραθέσω όμως επίσης ένα συμπληρωματικό στοιχείο, επιτρέψτε μου, κύριε Πτεραρχέ, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αυτή την ώρα διαρρέουν οι ίδιες οι αρχές, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων, δηλαδή του 32χρονου, βρίσκεται και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Θυμόμαστε την ιστορία πάρα πολύ καλά, μας πάει αρκετά χρόνια πίσω. Μια ακόμα ντροπιαστική υπόθεση για την Κρήτη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας.
2: Και εγώ το έχω διαβάσει αυτό. Και από ό,τι λένε τουλάχιστον, είχε άμεση εμπλοκή σε συγκεκριμένο άτομο, όπως και τώρα σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε, κύριε Σιλιγάρδη, το φαινόμενο αυτό των χτινοτρόφων απέναντι στους αγρότες δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι σημερινό. Ανάγεται σε πολλά χρόνια πίσω. Ξέρετε πολύ καλά εσείς που ασχολείστε και από τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει, από τις προσωπικές σχέσεις που έχετε, τις κοινωνικές σχέσεις που έχετε, ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν απομονωμένοι, που πάντα έχουν δημιουργήσει ένα περίεργο δίκτυο επαφών μεταξύ τους από άκρους άγρους στο νησί, υπάρχει μια έτσι αλληλεγγύη, η οποία αλληλεγγύη, αν είναι προς το καλό, δεν το συζητάμε, είναι πάντα αποδεκτή. Αλλά πολλές φορές αυτή ξεφεύγει και. Προσοχή, όχι από όλους τους συνοδρόμους, δεν μιλάμε για όλους.
0: Στον ειδικό ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων απολογείται από το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Ο Παλαιστίνιος, που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιαζόμενη επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, έφτασε στα δικαστήρια στις 11 το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη το πρωί του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και δημάρχους για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Απόλυτος ως προς τη στάση του Υπουργείου για τη δομή στο Ηράκλειο εμφανίστηκε χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο οποίος τόνισε ότι αν δεν υπάρξει λύση, δεν αποκλείεται να κινηθούμε μονομερώς, αν και προτιμούμε συνενετική λύση όπως τα Χανιά, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε τηλεοπτικό μέσο.
4: Και ιδιωτικό χώρο να μισθώσουμε, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση διαφορετικά. Αν δεν μας προταθεί λύση από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα υποχρεωθούμε να κινηθούμε μονομερώς, αλλά αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καλό είναι, όπως στα Χανιά είχαμε συνενετική λύση, το ίδιο να υπάρχει στο Ηράκλειο.
5: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε σε οριακό σημείο όσον αφορά το Ηράκλειο, έτσι όπως το θέτεται, γιατί είμαστε και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Άρα, ζητάτε τώρα ακριβώς από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους φορείς εκεί, από την περιφέρεια σε πρώτη φάση, να κλειδώσει ο χώρος, να επιλεγεί. Αλλιώς θα κινηθείτε Από την πλευρά του Υπουργείου, μονομερός, αυτό καταλαβαίνω, Υπουργέ.
4: Αλλιώς έναν από τους χώρους που έχουμε εμείς καταλήξει θα πάμε μονομερός χωρίς σύμφωνη γνώμη. Αλλά ελπίζω ότι αυτό θα αποφευθεί. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί σας λέω αυτή τη στιγμή, επειδή η μείωση από το Αιγαίο είναι τεράστια, έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε, δηλαδή οι ροές στο πεντάμινο, οι θαλάσσιες ροές, τώρα προφανώς θα μειωθεί αυτό που σας λέω, αλλά στο πεντάμινο έκλεισαν με 31% μείωση.
5: Μάλιστα.
4: Το πεντάμινο, συνολικά, γιατί το Αιγαίο ήταν η βασική πύλη και έχουμε αντιστροφή αυτή τη στιγμή του διαδρόμου.
5: Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί βάλατε το πλαίσιο τώρα και περιγράφετε πώς είναι η κατάσταση. Αυτά τα αποτρεπτικά μέτρα που έχετε πάρει είναι το αυστηρό πλαίσιο, που περιγράψατε τι γίνεται, που κάνετε το διαχωρισμό, όποιος δεν έχει το προφίλ που πρέπει πάει σε κλειστή δομή. Δεν είναι αποτρεπτικό όλο αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται προς τα εδώ, που πραγματικά μπορούν να ζητούν ένα καλύτερο αύριο, που μπορεί να είναι και από εμπόλεμες ζώνες ή όχι.
4: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, δείχνουν ότι και αυτά τα μέτρα έχουν αποδώσει. Το μεταναστευτικό το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πολύ σύνθετο.
0: Αντιδράσεις χθες και από τους κατοίκους και τους εκπροσώπους φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού. Με την άποψη συμφώνησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συργωνάκης, που σημείωσε ότι ο χώρος χρησιμοποιείται ήδη για τη διεύθυνση συγκοινωνιών. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης απέκλεισε και το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου. Αντίθετα, την ανάγκη δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη υπογράμμισε, μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου και πρώην αξιωματικός του λιμενικού Μαρίνος Πατακός. Ωστόσο, επισήμανε ότι αυτή δεν θα πρέπει να χωροθετηθεί σε κατοικημένες ή τουριστικές περιοχές και αναφέρθηκε επίσης στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.
6: Η θέση και η δική μου αλλά και της παράταξης, Ηράκλειο, η πόλη μας, του κυρίου Καραμαλάκη, εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έλεγα ότι επικράτησε, γιατί περίπου την ίδια θέση είχαν όλες τις παρατάξεις, είναι ότι η δομή είναι απαραίτητη με τέτοιες μεταναστευτικές ροές. Δεν αδυνατεί το λιμενικό να φιλοξενήσει και κανείς δήμος χωρίς προετοιμασία, χωρίς υποδομές και χωρίς μέσα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη. Είναι δεδομένο αυτό. Στα Χανιά είχαν συντύσει ή δεν ξέρω ή την ικανότητα και το τακτοποίησαν το θέμα. Ξεκινάνε τη δομή σε κάποιο μέρος το οποίο χωρίς αντιδράσεις. Στο Ηράκλειο, επειδή επιλέχθηκε το Ηράκλειο, ο νομός Ηρακλείου για τη δεύτερη δομή στην Ανατολική Κρήτη, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Πρέπει να γίνει η δομή για να υπάρχει και ανθρώπινη μεταχείριση σε αυτούς τους εξαθλειωμένους ανθρώπους που έρχονται, γυναίκες, παιδιά και άντρες. Όμως η θέση της παράταξης και του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και έλεγε όχι δομή, ναι στη δομή ακόμα και στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές, τουριστικές και κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει ένα ταμπού, δεν θέλει ο κόσμος. Δεν ξέρω, αυτή η φοβία που υπάρχει είτε είναι δικαιολογημένη είτε δεν είναι, σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κοινωνική θέση, δηλαδή αυτή είναι η θέση των πολιτών και αυτή τη θέση πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπω και κάποιες προτάσεις που γίνονται μετά που πήρε την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η περιφέρεια, η οποία συνδράμει αυτή το έργο μαζί με τους δήμους του κράτους για να βρουν τη δομή που πρέπει να γίνει το συντομότερο. Βλέπω και κάνουν προτάσεις, δεν ξέρω πού τις βρίσκουν αυτές τις προτάσεις, και στις μαλάδες και στο παλιό χταίο, είναι λάθος, γιατί οι μαλάδες είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή στα δυτικά προάστια του Ηρακλείου, νότιο-δυτικά προάστια του Ηρακλείου, με επιχειρήσεις, με διάφορα, μην τα ξαναπαναλαμβάνω.
3: Ναι.
6: Το θέμα συζητήθηκε ευρέως.
3: Ναι, να το προχωρήσουμε. Άρα, το θέμα, να το προχωρήσουμε.
6: Το παλιό χτέο είναι τουριστική περιοχή και αρχίζουν και ανησυχούν γύρω. Ο τουριστικός δήμος Χερσονήσου που ανήκει η περιοχή αντέδρασε, θα έλεγα, με μεγάλη, έτσι θα έλεγα, ανησυχία. Άρα λοιπόν, ναι στη δομή των μεταναστών, είναι απαραίτητη, άνθρωποι είναι αυτοί που έρχονται, ανεξάρτητα αν πρέπει να έρχονται ή όχι. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε μια δομή για να τους υποδεχόμεθα προσωρινά και να τους μεταφέρουμε για να πάρουν την σειρά των διαδικασιών απελάσεων, όσοι δεν χρειάζονται, όσοι πρέπει, όσοι δεν πρέπει και δεν ξέρω των αρμόδιων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας αλλά κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, στη δομή είναι η θέση της παράταξής μας και του Δήμου Ηρακλείου, αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές. Μην μου πείτε πως δεν υπάρχουν περιοχές ερημικές και πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται.
0: Στο μεταξύ, φράκαρε το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους πάνω από 450 μετανάστες. Χθες χρειάστηκε αλλοδαπή να μεταφερθούν από το Ηράκλειο στην Ιερά Πέτρα και επιστρέφουν σήμερα για να αναχωρήσουν από την Κρήτη. Άθλιες οι συνθήκες για αλλοδαπούς, λιμενικούς, γιατρούς και εθελοντές που εργάζονται στο χώρο σύμφωνα με τις καταγγελίες τους. Για το μέτωπο που φουντώνει κατά της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με τη δημιουργία δομής στην Κρήτη, μίλησε η νομικός Άρια Κοπιδάκα, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου της Φωνής Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, στον Κώστα Σιλιγάρδο.
7: Γιατί να δώσουμε χρήματα για δομές σε όλη την Ελλάδα, στην ενδοχώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Κρήτη, έτσι. Να κάνουμε με αυτά τα χρήματα να τα δώσουμε σε δομές, σε κλειστά κέντρα, σε καθήκητα νησιά. Οι άνθρωποι να μένουν εκεί πέρα για την ταυτοποίηση μέχρι την απέλαση. Το άσυλο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πού και σε ποιος το δίνουμε. Και, έτσι, και δεν θα δίνουμε δικαίωμα να έρχονται, γιατί το θέμα είναι να σταματήσουν χειροές. Όχι μόνο η διαχείριση των ατόμων που είναι ήδη εδώ. Αν σταματήσουν τα επιδόματα λοιπόν, αν σταματήσει αυτή η ελευθερία των κινήσεων, γιατί μετά από τις δομές θα βγαίνουν έξω, ποτέ δεν είναι κλειστές, δεν γυρίζουν όπου θέλουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αν λοιπόν όλα αυτά περιοριστούν, δεν θα έχουν και κίνητρο να έρχονται. Και φυσικά, αν έχουμε ανθρώπους που πρέπει να τους κρατήσουμε σε κέντρα, ας κάνουμε συμφωνίες με χώρες της Αφρικής, να τους στέλνουμε σε κλειστά κέντρα εκεί, εφόσον δεν τους δέχονται πίσω οι χώρες προορισμού, από όπου έρχονται τέλος πάντων.
3: Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό ή θα συνεχίσει όπως ακριβώς πηγαίνουμε σήμερα?
7: Θεωρώ ότι δεν θέλει να το διαχειριστεί. Γιατί είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ανέλαβε φέτος. Σε 7 χρόνια μέσα θα μπορούσαν να είχαν κάνει όλα αυτά που υπόσχονταν προεκλογικά. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα κάθε χρόνο πάει και χειρότερη κατάσταση. Φέτος είναι η Κρήτη που βάλετε.
3: Κυρία Κοπιδάκη, θα πάω σε καθαρά πολιτική συζήτηση. Το μόνο κόμμα. Η μόνη πολιτική αρχηγός η οποία μιλάει καθαρά κατά της λαθρομετανάστευσης σήμερα στην Ελλάδα είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής. Κανένα άλλο κόμμα, ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή την καυτή αυτή πατάτα, το καυτό αυτό πρόβλημα και δεν τάσεται ξεκάθαρα κατά όλης αυτής της ιστορίας που έχει κάψει την Ευρώπη και η τηγούνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και που απειλεί να κατά όλης αυτής της ιστορίας που έχει κάψει την Ευρώπη και η τηγούνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και που απειλεί

0: παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Αθηνών. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει πολιτικά το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να θέτει όρους, αξιώματα ή προαπαιτούμενα, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε στον Πολίτικα και στον Χρήστο Κόνστα, ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιλόπουλος. Ο κ. Μιλόπουλος υπερασπίστηκε τη γραμμή που επικράτησε στην Κεντρική Επιτροπή, απορρίπτοντας τόσο τα σενάρια περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τις αναφορές σε πολιτικό γάμο με την Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
1: Ακούσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία που έχουμε απέναντί μας έχει συνενώσει 5 διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα, ιδεολογικές τάσεις, πολιτικές τάσεις θέλετε να τις πείτε, από την ακροδεξιά του κυρίου Καρατζαφέρη μέχρι τους νεοφιλελεύθερους του κυρίου Μητσοτάκη, τη λαϊκή δεξιά του κυρίου Καραμαλή, την πατριωτική δεξιά του κυρίου Σαμαρά και το ακραίο κέντρο όπως λέμε ή τη σημητική ομάδα των Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη και όλων αυτών των πρώην πασοκικών στελεχών, και έτσι κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη συνένωση της κεντροδεξιάς, η κεντροαριστερά δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά παρά μόνο αν ενώσει δυνάμεις. Αυτή ήταν η πολιτική, η σκέψη που βρίσκεται πίσω από την πολιτική απόφαση την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα στηρίξουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι η κοινωνία το στηρίζει, διότι βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι μας το λένε, φεύγουν από μας και πηγαίνουν και στηρίζουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Μας το ζητάει η κοινωνία λοιπόν, γιατί είχαμε 10 και 8% και σήμερα μας δίνουν μισό και 1 και 1,5. Προφανώς γιατί η βάση μας, η εκλογική μας βάση δηλαδή, πίστηκε περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, και ο οποίος έχει και το ίδιο πρόγραμμα, αν μη τι άλλο, με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είδα καμία διαφορά στη διακήρυξη την οποία έκανε η Ελλάς προχθές πριν από 3 εβδομάδες με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, προφανώς και πιστεύουμε ότι χρειάζεται συνένωση, προφανώς και βλέπουμε ότι η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς γίνεται μέσα από την είσοδο του νέου αυτού σχηματισμού της Ελλάς. Προφανώς βλέπουμε ότι ο ηγέτης τους είναι ένας δικός μας ηγέτης, ένας δικός μας άνθρωπος, μέχρι πριν 3 χρόνια ο πρόεδρός μας, και προφανώς βλέπουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχουν για την ώρα παρουσιάσει είναι σχεδόν, θα πω εγώ ταυτόσιμο, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου
2: Πρωθυπουργού.
1: Εμείς λοιπόν ενώνουμε δυνάμεις.
2: Ωραία. Εγώ είπα γάμος, εσείς λέτε συνένωση. Όταν πάμε στην εκκλησία,
1: για συνένωση.
2: Ναι. Για συνένωση συζητάει και ο παπάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: το προσπερνάω.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω για κηδεία. Αλλά όμως, αυτοί που μιλάνε, μια και μου το δίνετε πάτημα και αφορμή, αυτοί που μιλάνε για κηδεία, γιατί το λένε? Εδώ προκύπτει μια εύλογη απορία. Η συνένωση αυτή, μοιραία, θα φέρει ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό το ψηφοδέλτιο θα έχει πάνω, αυτό εγώ καταλαβαίνω, διορθώστε με, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον εκλογική αναμέτρηση, επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέληθει στις εκλογές ως ψηφοδέλτιο εννοώ. Μπορεί ως πολιτικός σχηματισμός να υπάρχει, ως δομή να υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να ονομαστεί, αν θα αλλάξει όνομα, αλλά σαν φορέας πολιτικής σκέψης, σαν αφετηρία ιδεολογικοπολιτική, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει. Εκλογικά όμως, διορθώστε με, επαναλαμβάνω, αν κάνω λάθος, δεν θα υπάρξει. Σωστό ή λάθος?
1: Κύριε Κώστα, αν ο στόχος μας ήταν η καταμέτρηση δυνάμεων και αν ο στόχος μας ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είχατε απόλυτα δίκιο. Όμως σήμερα η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Σήμερα η μεγάλη εικόνα είναι πώς η χώρα θα απαλλαγεί από τα νύχια της οικονομικής ολιγαρχίας.

0: στο Πασόκ. Αυστηρό ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διεμήνυσε ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος. Μηνύματα για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσπάθησε να σφυριλατήσει την ενότητα στο κόμμα του και να αποδομήσει τις προσπάθειες της αντιπολίτευσης για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Παράλληλα, εξαπέλυσε βέλη για το κλίμα τοξικότητας από αριστερά αλλά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και για όλα τα θέματα που αφορούν στο κυβερνών κόμμα μίλησε ο Νίκος Αγγελάκης σήμερα με τον καλεσμένο του. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα. Ο καλεσμένος μου ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ο κομματικός περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Είναι συντονιστής των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στο νησί. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική σταθερή πολιτική επιλογή απέναντι σε μια βαβέλ της αντιπολίτευσης, δανειζόμενος μάλιστα και τη σχετική φράση που χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός εχθές στην Πολιτική Επιτροπή. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Επιτροπάκης. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, ενώ εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία. Μάλιστα, είπε ότι το ερώτημα των επόμενων εκλογών θα είναι εάν θα επιλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση ή την επόμενη ακυβερνησία. Αναφερόμενος τώρα στα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας ότι μπορεί να κάνει την πολιτική άνοιξη. Γιατί του είπα εγώ κάποια στιγμή ότι παλιότερα ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει την πολιτική άνοιξη. Mm-hmm. Και εκείνος απάντησε ότι μπορεί να κάνει την πολιτική άνοιξη, μπορεί να κάνει και το πολιτικό φθινόπωρο. Mm-hmm. Εκτιμώντας πάντως ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Υποστήριξε επίσης ότι οι ανακατατάξεις που καταγράφονται αφορούν κυρίως το χώρο της αντιπολίτευσης και όχι τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως είπε, διατηρεί τη δυναμική της και εμφανίζει ακόμη και τάσεις ανόδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του κυρίου Επιτροπάκη για το μεταναστευτικό και τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη. Ο κύριος Επιτροπάκης τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας δομής καταγραφής και ταυτοποίησης των αφιχθέντων μεταναστών, όπως είπε, ωστόσο διαφώνησε με τα σενάρια χωροθέτησης στην περιοχή του ΚΤΕΟ συγκεκριμένα. Η περιοχή του ΚΤΕΟ είναι λάθος, αυτό είναι ξεκάθαρο, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εγκατάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε σε τουριστική ούτε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Παράλληλα, κάλεσε την τοπική αυτοδιοίκηση να καταθέσει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις για χώρους που δεν θα επηρεάζουν την κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς ακούμε τον κύριο Επιτροπάκη.
2: Mm-hmm. Στο ψυγείο είναι οι κροτροπίες να μπαίνουν ανθρώποι στο λιμάνι του Ρακλείου, που είναι με σκοπό να πάνε προς, γιατί η πρόθεση πάντα είναι προς την περιοχή Ελλάδα. Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Αυτή η δομή πρέπει να βρεθεί. Εγώ μίλησα με τον κύριο Πλεύρη και χθες και προχθές. Αυτό που του μετέφερα εγώ, του μετέφερα ακριβώς τον παλμό της κοινωνίας. Δεν μπορεί, και αυτή είναι η άποψή μου η προσωπική και νομίζω όλων των παραγόντων που σκέφτονται λογικά, δεν μπορεί η δομή αυτή να είναι σε μια κατοικημένη περιοχή και σε μια περιοχή τουριστική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή η περιοχή του ΚΤΕ είναι λάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ δεν υπάρχουν κομματικές παροπίδες ή ξέρεις κάτι να το δούμε λίγο πιο κομψά. Μια περιοχή που συγκεντρώνει τους Σαββατοκύριακο, μπορεί και 10.000 κόσμος εκεί στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Στα παράλια εκεί, στα βόρεια παράλια της περιοχής του Καρτερού, δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια δομή. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Εδώ λοιπόν πρέπει όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια, η Δήμη του Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης, που γνωρίζουν καλύτερα την περιοχή της Κρήτης, να αποδείξουν μια περιοχή ή να αποδείξουν και δύο-τρεις περιοχές που είναι εφικτά, πιο εφικτό να γίνει. Πιο λογικό να γίνει μια δομή για να γίνει καταγραφή. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να είναι μόνιμη αυτή η δομή. Και γι' αυτό το λόγο αντιλαμβάνεται και λογικά αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Η δομή θα είναι προσωρινή. Όμως παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βρούμε, να υποδείξουμε εδώ σαν τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Χώρους που δεν επηρεάζουν ούτε τον πληθυσμό, ούτε τον τουρισμό, ούτε την οικονομία. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν μπορεί να πετάει το μπαλάκι όμως η αυτοδιοίκηση της Κρήτης και να λέει πουθενά, κάπου πρέπει να βρει μια λύση. Δεν μπορούμε, γιατί προσέξτε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι έρχονται καραβιές. Κάθε μέρα έρχονται καραβιές.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς έρχονται φέτος. 5.000, 6.000,
1: 7.000. 7.000, πάνω από
2: 7.000. Τους έρχονται πάνω από εκτιμήσεις από την ύπατη αρμοσία που λένε για πάνω από 10.000.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τους αφήσουμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει κάπου, είναι πιο ασφαλές κάπου να μαζευτούν, να συγκεντρωθούν, να γίνεται η καταγραφή τους, η ταυτοποίησή τους και μετά να γίνεται η πρόθεση προς την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και παραμένουμε στο θέμα, γιατί την αντίθεσή του στην πρόθεση δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού εξέφρασε ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης. Και θα πάμε στον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Κουρκουνάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Κουρκουνάκη, το ερώτημα νομίζω είναι αυτό που θέτουν οι περισσότεροι. Γιατί δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο η δομή? Γιατί υποστηρίζει το Υπουργείο ότι είναι κατάλληλος ο χώρος, ότι είναι φαινομενικά τουλάχιστον μακριά από τον οικισμό και ότι δεν θα επηρεάζονται οι ξένοι επισκέπτες, ούτε θα έχουν ορατότητα, να το πούμε έτσι. Δεν θα βλέπουν το σημείο αυτό.
3: Πώς δεν θα το βλέπουν? Δεν περνάνε μπροστά από αυτό το σημείο?
0: Φαντάζομαι εννοούν ότι θα είναι κλειστός ο χώρος και ότι δεν θα παραμένουν να παίξουν.
3: Το θέμα είναι, κοιτάξτε, ότι πρέπει να γίνει μια δομή, πρέπει να γίνει μια προσωρινή δομή. Φυσικά πρέπει να γίνει. Αλλά δεν θεωρούμε μάλλον και σαν σύνδεσμος ότι δεν αντέχει η Κρήτη άλλο, μάλλον ο τουρισμός της Κρήτης, άλλο ένα πλήγμα, άλλο μια πληγή. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που έχουμε με την τουριστική κίνηση. Λόγω του πολέμου στην, κάτω στα Ινασία. Έχουμε το βόρειο ειδικό άξονα, τα έργα που γίνονται στον δρόμο, την ταλαιπωρία που έχουν τραβάνει αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το αεροδρόμιο μέσα στα ξενοδοχεία τους και να πάνε μία εκδρομή την επόμενη μέρα ή να μετακινηθούν στο νησί. Να έχουμε άλλο ένα πρόβλημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ.
0: Πάντως επιμένει το Υπουργείο και διαρωτούμαστε και εμείς τώρα, από τη στιγμή που είναι κατεξοχήν τουριστικός προορισμός όλο το νησί, πού θα μπορούσε να βρεθεί μια κατάλληλη δομή η οποία θα ήταν σε ένα μη κατοικήσιμο σημείο, δεν θα επηρέαζε, όπως λέτε και εσείς, τους ξένους επισκέπτες, να μην είναι ορατός ο συγκεκριμένος χώρος, απ' την άλλη όμως να εξυπηρετεί κιόλας, γιατί θα μεταφέρονται διαρκώς, δυστυχώς, όπως βλέπουμε, με λεωφορεία οι μετανάστες στη δομή?
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στην ενδοχώρα. Πρέπει να βάλουν και λίγο νερό στο κρασί τους και οι δημάρχοι όλων των περιοχών γύρω από το Ηράκλειο, να βρεθεί ένας χώρος. Υπάρχουν, θεωρώ, χώροι στην ενδοχώρα που δεν είναι ορατοί από τους τουρίστες, ότι δεν θα προβληματίζουν την μεταγύρωση των τουριστών. Βλέπετε το πρόβλημα που έχουμε και με τον οικισμό αυτό των Ρωμά έξω από το αεροδρόμιο. Έγινε τότε πριν πόσα χρόνια, παρέμεινε. Είναι εικόνα αυτή, δεν είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει μέσα στην ενδοχώρα. Κάποιος χώρος σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα δεν μπορεί να μην υπάρχει στην ενδοχώρα χώρος ή κάποιο κλειστό εργοστάσιο, κάποιο στρατόπεδο. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Οπότε εσείς εμένετε σε αυτή τη θέση, ακόμη και αν το Υπουργείο και ο Υπουργός αναφέρει ότι σε διαφορετική περίπτωση και αν δεν βρεθεί η λύση θα πάμε σε επίταξη?
3: Εντάξει, το Υπουργείο μπορεί να κάνει θέλει. Σίγουρα θα μας βρει αντίθετο σε κάποια τέτοια κίνηση. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά ούτε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα έτσι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εκφέρουμε τη γνώμη μας. Σίγουρα έπρεπε να έχει βρεθεί αυτός ο χώρος πολλά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχουμε φτάσει στο πικ και δυστυχώς είναι μέσα στη σεζόν πάλι. Οτιδήποτε γίνεται πάντα μέσα στη σεζόν. Το οποίο πρέπει εμείς να τρέξουμε να το αντιμετωπίσουμε, απαντώντας στα ερωτήματα του tour operators, στο ερωτήμα των πελατών όταν είναι μέσα στο λεωφορείο και ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, γιατί γίνεται αυτό. Και πρέπει εμείς να καλούμαστε να απαντήσουμε και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κακό σχήματα.
0: Και μια και αναφέρεστε στα κακό κείμενα και τις εικόνες που αντικρίζουν οι ξένοι επισκέπτες, τα δύο ελληνικά αεροδρόμια τα οποία βρέθηκαν χαμηλότερα στην κατάταξη των Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων της Air Help για το 2026 ήταν δυστυχώς της Ρόδου και του Ηρακλείου. Και εξετάζεται η ακρίβεια πτήσεων, οι εγκαταστάσεις, η άνεση. Δεν σώζεται, από ό,τι φαίνεται, με καμία παρέμβαση το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
3: Με συγχωρείτε, δεν μας εκπλήσει αυτό. Πόσα χρόνια το φωνάζουμε? Ευτυχώς έχει γίνει αυτή η κίνηση, θα γίνει το καινούργιο.
0: Δεν μας εκπλήσει, κύριε Κουρκουνάκη, δυστυχώς επιβεβαιώνει διαρκώς και περισσότερο την ανάγκη να παραδοθεί το νέο αεροδρόμιο.
3: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς την υπομονή μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον αερολιμενάρχη εδώ στο αεροδρόμιο με το να του παρέχουμε ό,τι μας ζητήσει ώστε να κάνει καλύτερη την άφηξη της αναχώρησης των πελατών μας. Εννοώ οικονομικά, σαν σύνδεσμος. Από εκεί και πέρα κάνουμε υπομονή. Δεν μπορούμε όμως να επιβαρυνθούμε με άλλο ένα πρόβλημα. Κάνουμε υπομονή με το ΒΟΑΚ τα λεωφορεία για να φύγουν από τον Άγιο Νικόλαο ή από την Ιεράπτρα για να κατεβάσουν τον κόσμο στο αεροδρόμιο φεύγουν πόσες ώρες πριν και είναι ο κόσμος αρκετές ώρες πριν από την πτήση του στα λεωφορεία μέσα, ώστε να μην έχουν δυσάρεστα, τα δυσάρεστα να χάσουν την πτήση τους λόγω της κίνησης και το ότι κλείνουν οι δρόμοι κανένα διαστήματα για να γίνουν τα έργα. Το λόγο των εργασιών. Τώρα να επιβαρυνθούμε άλλο ένα πρόβλημα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Είναι λοιπόν ο ΒΟΑΚ και η τεράστια υπομονή που απαιτείται έτσι ώστε να μην χαθούν πτήσεις λόγω των έργων. Είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο οποίο προκύπτει, είναι νομίζω δεδομένο η ταλαιπωρία λόγω των εγκαταστάσεων των παλιών που υπάρχουν. Ο τουρισμός ωστόσο αντέχει παρά και τις συνθήκες του πολέμου που βιώνουμε στη Μέση Ανατολή.
3: Κοιτάξτε, προσπαθούμε όλοι μαζί, οι φορείς του τουρισμού, να τον κάνουμε να αντέξει. Αλλά με νύχια και με δόντια. Δηλαδή προσπαθούμε πάρα πολύ με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Πρόσφορες, να προσπαθούμε εμείς να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα ώστε να κάνουμε καλύτερη την διαμονή των πελατών εδώ και ώστε να προσπαθήσουμε να φύγουν από εδώ με τα λιγότερα παράπονα ή τα λιγότερα αρνητικά σχόλια. Τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα δεν ξέρω, θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να το δει λίγο πιο ζεστά το θέμα. Σίγουρα δεν κάνουν τις προσπάθειές τους, αλλά πρέπει να γίνει και όχι μόνο από την κυβέρνηση. Και από τους, γιατί βλέπετε τους φορείς εδώ της Κρήτης, τους τοπικούς δημάρχους, να αντιστέκονται στο να γίνει στο χώρο τους, σε κάποιο από τους χώρους τους, αυτή η δομή. Αυτή η δομή πρέπει να γίνει, πιστεύω, ώστε να μην υπάρχει αυτό το ανεξέλεγκτο, η διαμονή αυτή, η ανεξέλεγκτη διαμονή των μεταναστών, αλλά να είναι και προσωρινή, όχι μόνιμη.
0: Mm-hmm. Το προσωρινή θεωρούμε ότι θεωρητικά τουλάχιστον έχει διασφαλιστεί από όσα περιγράφει ο Υπουργός. Το θέμα είναι να τηρηθεί κιόλας και να μην μιλάμε για μια μόνη παραμονή των μεταναστών, αλλά προσωρινή φιλοξενία.
3: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα αν γίνει στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά εργοστάσια ή στρατόπεδα. Δεν έχουν κλείσει αρκετά στρατόπεδα. Υπάρχουν χώροι μέσα στην ενδοχώρα που πραγματικά δεν θα είναι δυνατόν να έχουν ορατότητα να βλέπουν αυτές τις δομές ο κόσμος που ταξιδεύει και κάνει εκδομές στην Κρήτη.
0: Κλείνοντας, κύριε Κουρκουνάκη, μας μεταφέρατε ήδη τα παράπονα που μεταφέρουν οι ξένοι επισκέπτες, οι tour operators, όλα αυτά που σας μεταφέρουν, πέρα από τα έργα του ΒΟΑΚ, πέρα από την ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Τι άλλο σας λένε για την Κρήτη, τον παράδεισο αυτό, που δυστυχώς πολλές φορές τον παραμελούμε?
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι εάν δεν έχουν έντονα θέματα να βλέπουν μπροστά τους πελάτες, θεωρώ ότι δεν έχουν άλλα παράπονα, γιατί οι υπηρεσίες του νησιού είναι πολύ καλές, αν εξαιρέσει το οδικό δίκτυο και τις υποδομές. Σιγά σιγά φτιάχνουμε, κάνουμε υπομονή, αλλά ως πότε θα κάνουμε? Ειλικρινά, αυτή τη στιγμή οι πελάτες μας είναι, λέει, το πρώτο πράγμα, δεν νοικιάζουν αυτοκίνητα. Σου λέει, πού θα πάμε? Βλέπουν το χάλι που έχει ο ειδικός άξονας από το αεροδρόμιο στα ξενοδοχεία τους, οπότε σου λένε την επόμενη μέρα, πού να πάρουμε αυτοκίνητο να πάμε τώρα? Ακούνε και ότι ο δρόμος από το Ηράκλειο προς τα Χανιά έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα, οπότε κάθονται στο ξενοδοχείο τους μέσα, απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι ξενοδόχοι όσο μπορούν να τις κάνουν καλύτερες και περιμένουν την ημέρα που θα φύγουν. Αλλά τους λέμε, εμείς τους εξηγούμε ότι είναι προσωρινό, ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε ένα προοδευτικό άξονα πολύ σύγχρονο, οπότε θα είναι καλύτερη ζωή όλων μας, θα έχουμε ένα καινούριο αεροδρόμιο σε 2-3 χρόνια, οπότε και οι πελάτες μας πιστεύω ότι περιμένουν.
0: Κύριε Κουρκουνάκη, να σας ευχαριστήσουμε, με συγχωρείτε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Εντείνεται η αγωνία για την 45χρονη που εξαφανίστηκε στα Χανιά. Η γυναίκα δεν έχει δώσει σημείο ζωής από τις 29 Μαΐου. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, χωρίς όμως δυστυχώς κάποιο αποτέλεσμα έως τώρα. Αδυναμία σε ξένα κινητά είχε 31χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας Ηρακλείου για κλοπή. Ο 31χρονος αρχικά έκλεψε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, ωστόσο όπως αποδείχθηκε είχε στην κατοχή του επίσης δύο κινητά, την κατοχή και τον τρόπο κτήσης τους, δεν μπορούσε όμως να το δικαιολογήσει. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο μετακινήθηκε νεαρή ασθενής με ALS από μονόκλινο θάλαμο του Βενιζέλου Νοσοκομείου για να διατεθεί ο θάλαμος σε συγγενικό πρόσωπο υψηλό βαθμού στελέχους της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Η πρώην διπεάρχης Λένα Μπορμπουδάκη καταφέρθηκε κατά του νυν διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Νεκτάριο Παπαβασιλείου, χαρακτηρίζοντάς τον αδιάβαστο και ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Απάντηση στο θέμα έδωσε ο διοικητής του Βενιζελίου, Κώστας Δανδουλάκης, μιλώντας στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.
4: Το μονόκλινο δωμάτιο εκείνο, ένας πολύ μικρός θάλαμος, εκείνος παρέμεινε κενός.
5: Ναι.
4: Την επομένη μέρα λοιπόν βρέθηκε, χωρίς να έχει ακόμα γίνει εισαγωγή σε άλλο άτομο, βρέθηκε κρεβάτι μονόκλινο στην παθολογική κλινική, όπου πάλι για λόγους ευαισθησίας και κοινωνικής ευαισθησίας περισσότερο, μεταφέρθηκε η ασθενής εκεί.
5: Ναι, κάποιοι λένε όμως ότι μεταφέρθηκε εκεί γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Ότι ξεσηκώθηκαν και άνθρωποι στο νοσοκομείο.
4: Ένα λεπτό, δεν είναι αυτά. Τώρα ευχαριστώ
5: πάρα πολύ. Ναι, εγώ σας ρωτώ, εσείς μου απαντάτε. Εννοείται.
4: Σας λέω, ήταν. Καταρχήν, η οικητής δεν υπάρχει καμία καταγγελία, κανένα παράπονο, διότι εκείνοι γνωρίζουν πώς το νοσοκομείο και οι γιατροί της χειρουργικής κλινικής και το προσωπικό πώς συμπεριφέρει και στην κόρη τους και σε εκείνους.
5: Ναι.
4: Επομένως, που είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά είναι οι γιατροί. Για την διάθεση των κλινών και τη διαχείριση των περιστατικών των ασθενών.
5: Ναι, γιατί που θα μπει ο καθένας.
4: Αποφάσισαν, εφόσον βρέθηκε κρεβάτι, να πάει σε άλλο χώρο καλύτερο για όσο διάστημα παραμείνει εδώ στο νοσοκομείο, για να υπάρχει στους δικούς τους έτσι μια καλύτερη δυνατότητα να την φροντίσουν. Πήγε λοιπόν μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική σε μονόκλο δωμάτιο.
5: Άρα κύριε διοικητά, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι την κάνανε μπαλάκι.
4: Σε σύγχρονο. Σε καλύτερο δωμάτιο.
5: Σε καλύτερο το πρώτο εννοείται.
4: Ναι, ναι. Το πρώτο ήταν ένα
5: δωμάτιο
4: πολύ μικρό. Εν πάση περιπτώσει είναι για περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα, είτε ο ασθενής είναι σε μια τέτοια κατάσταση μετά από την εντατική, μπορεί να μπει μια μέρα. Από την άλλη πλευρά, αν είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι ανοσοκατασταλμένος, δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε θάλαμο να πάρει κάποιο μικρόβιο από κάποιους άλλους ή ο ίδιος να είναι μολυσματικός.
5: Ναι, γιατί τώρα είναι σοβαρή.
4: Με κάποιους άλλους υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα τα οποία τηρούν οι γιατροί.
5: Ναι.
4: Γι' αυτό το λόγο. Ναι, την επομένη λοιπόν το δωμάτιο ήταν, είχε μείνει κενό.
5: Ωραία. Άρα λοιπόν.
4: Την τρίτη μεσημέρι, σύγχρονη 96χρονος ασθενής, ο οποίος είναι ογκολογικός ασθενής, έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και οι γιατροί αποφάσισαν για τους λόγους που εκείνοι ξέρουν. Δεδομένου ότι πήγε το να γίνει η επέμβαση εχθές, τελικά δεν θα γίνει σήμερα. Αποφάσισαν να παραμείνει σε αυτό το δωμάτιο για ασφάλειά του.
5: Άρα λοιπόν δεν έγινε μπαλάκι η γυναίκα.
4: Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Ναι.
4: Βέβαια, συνειρμοί μπορούν να γίνουν.
5: Καλά, ναι, σίγουρα.
4: Θέλουν να τους δημιουργήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει την πραγματικότητα. Εγώ είμαι αυτή.
0: Κάποιοι εργοδότες θεωρούν τους εργαζόμενους εύκολα θύματα και θα μας βρίσκουν συνεχώς απέναντί τους, αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Νίκος Κοκολάκης, προχωρώντας σε καταγγελία αλλά και σε κάλεσμα στην απεργιακή κινητοποίηση της 24ης Ιουνίου. Όπως υποστήριξε, ξενοδοχείο στο Ηράκλειο μετά από έλεγχο, κατέβαλε μεν το δώρο, αλλά στη συνέχεια το ζήτησε πίσω, ενώ επικαλέστηκε δήθεν λογιστικό λάθος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί για την απομάκρυνση ατόμων από παράνομους καταβλισμούς. Συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί παράνομοι καταβλισμοί σε διάφορες περιοχές των Χανίων, όπως τη Νέα Χώρα, τη Σούδα και τους Αγίους Αποστόλους. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών του Δήμου Ηρακλείου. Επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στις 15 Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ με συναυλία της Ρένας Μόρφη. Εκδηλώσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων στην Πύλη Αγίου Γεωργίου, το Πάρκο Γεωργιάδη και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Αντιδράσεις προκαλεί η αύξηση των δημοτικών τελών από τη ΔΕΗ με τους δημότες να καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό. Όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση, το κόστος αγοράς του νερού από το φράγμα Ποσελέμη από 0,19 ευρώ ανέβηκε στα 0,33 και κατέστησε επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Για αυξήσεις σε όλα τα βασικά αγαθά, από το νερό μέχρι την αποκομιδή απορριμμάτων, έκανε λόγο ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Δημήτρης Δουλουφάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα και τη Μαρία Μαυρομάτη.
6: Δίνω σε ιδιώτη, μην ξεχνάμε ότι η έλλειψη υποδομών που πολλές φορές έχει αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση, που δεν εξασφαλίζει συνεχή ροή στα σπίτια των εκλειωτών, δεν δίνει πόσιμο νερό, άρα αγοράζουμε καθημερινά χιλιάδες λίτρα φιαλωμένου νερού, δεν έχουν γίνει απαραίτητες υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτώμαστε πάρα πολύ, κύριε Μαυρομάτη, από τις γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις έχουν υψηλότατο ενεργειακό κόστος και εδώ υπάρχει το οξύμορο, αλλά εξηγείται, όπως είπαμε, την πολιτική ότι αυτό το κράτος αφήνει επίτηδες τη ΔΕΙ σε οικιακό τιμολόγιο, πολύ πιο ακριβό σε σχέση με το βιοτεχνικό ή βιομηχανικό που θα έπρεπε να έχει μια τέτοια επιχείρηση.
7: Είναι εύκολη η μετάβαση σε αυτό που αναφέρετε.
6: Και κερδίζει η ΔΕΗ.
7: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι.
6: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά τα λεφτά είναι πάρα πολλά που πληρώνουμε. Καλά, για να αποκομεί κέρδη η ΔΕΗ. Καταλάβατε, όσο πιο υψηλό τιμολόγιο, ο μεγαλύτερος από τους καλύτερους πιασπάτες της ΔΕΗ και η κυρία Μαυρομάτη είναι η ΔΕΗ. Να πω επίσης και άλλο με ένα μικρό έτσι χαρακτηριστικό, ότι αυτές οι αυξήσεις συζητιούνται μέσα σε ένα συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά είναι μια εταιρεία. Δεν έρχονται να συζητηθούν ουσιαστικά, να πάρθουν αποφάσεις μέσα στο Δημοτικό Συνοικό Συμβούλιο.
0: Στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Αναφέρθηκε σε δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%.
8: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%. 0,35. Δηλαδή σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
8: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
9: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
8: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Ερώτηση για να το... Θα αφορά και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα. Ή αν εγώ ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
8: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
9: Οι επιχειρήσεις αυτές, η επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
8: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Όταν πάμε για ένα δάνειο, και εδώ ερχόμαστε, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς. Οι τράπεζες όμως θα δίνουν τα δάνεια, όπως δίνουν και στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που τώρα είναι ανοιχτό και επιδοτεί το επιτόκιο με 40%. Βλέπετε, δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πώς πιστεύετε ότι μειώθηκε η ανεργία και σήμερα από το 17,5-18 έχουμε πάει στο 8%, ότι έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 θέσεις εργασίας? Αυτό γίνεται με στήριξη στην καθημερινότητα και στη δύναμη που μπορεί να μας δώσει η μικρή επιχείρηση.
9: Και μέχρι πόσα χρήματα θα μπορεί να πάρει μια επιχείρηση?
8: Θα είναι όριο 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις μεσοσταθμικά πάνε περίπου στις 300 με 500.000 ευρώ.
9: Δεν είναι μικρό το ποσό.
8: Όχι,
9: και πολύ χαμηλό το επιτόκιο. Και αυτό θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μετά.
8: Αυτό θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μετά. Αφού κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης, πετύχουμε τους στόχους.
9: Από τον Οκτώβριο και μετά με επιτόκιο 0,35%. Πραγματικά είναι μικρό αυτό το επιτόκιο. Είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ανακαινίζω. Ενοικιάζω, το λέω καλά?
8: Ανακαινίζω. Είναι διαφορετικό πρόγραμμα. Ναι. Το ανακαινίζω λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, πιλωτικό. Μας παρακολουθούν οι Ευρωπαίοι. Αυτό τι κάνουμε, επειδή όλα τα προγράμματα μέχρι σήμερα και η επιδότηση των προγραμμάτων αυτών απαιτούσε 100% ενεργειακή αναβάθμιση, καταφέραμε και μάλιστα εδώ θα πούμε ότι ο Πρωθυπουργός το έθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα για παλαιότερες κατοικίες, για να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε όχι ενεργειακά μόνο, αλλά να ανακαινήσουμε και την κουζίνα και το λουτρό και άλλα τα οποία δεν αποτελούν στοιχείο ενεργειακής αναβάθμισης.
9: Αυτό καταφέρνεται ουσιαστικά να γίνεται ανακαίνιση όλο το σπίτι, αυτό καταλαβαίνω.
8: Ακριβώς.
9: Αυτό πότε ξεκινάει?
8: Αυτό θα ξεκινήσει Δευτέρα. Θα ξεκινήσει η επιλεξιμότητα.
9: Τώρα,
8: δηλαδή,
9: τώρα τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου.
8: Μπαίνουμε. Ακριβώς. Μπαίνουμε.
0: Περνάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
10: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
11: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα. 89,8 ο Παναθηναϊκός, επικράτηση του Ολυμπιακού με 93-86 στον τέταρτο τελικό της GPL. Πλέον η σειρά πήγε στο 2-2 και η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος θα κριθεί στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα που θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Δήμητρα Πολάκη μας ενημερώνει. Καλησπέρα, σας ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δεύτερο διαδοχικό κύμα αμερικάνικων επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν γενναία συμφωνία. Γενικότερα η γεωπολιτική ένταση παραμένει ένας βασικός καταλύτης και αυξάνει βλιτότητα διεθνώς. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή του ελληνικού χρηματιστηρίου βρίσκεται στις 2.378 μονάδες στο σημείο 023 με ένα τζίρο στα 75 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Με το ίδιο πρόσημο ακολουθεί και το τραπεζικός δείκτης 659-046. Και διεθνώς η εικόνα είναι ήπια. Ανωδικά το γερμανικό δείκτη στο σημείο 23, το δείκτη Γαλλία στο σημείο 89 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο σημείο 72. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί στα $92 ένα βαρέλι στο μείον 1.13. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: να σας ευχαριστήσουμε και εμείς στο διεθνή χώρο. Τα όπλα συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στη Μέση Ανατολή με τη ΣΥΠΑ να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό και απείλησε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές. Βομβαρδισμένο τοπίο το Belfast μετά την επίθεση αλλοδαπού με μαχαίρι και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας του δράστη και την επιστράτευση 200 επιπλέον αστυνομικών για την αντιμετώπιση των ταραχών, η ένταση συνεχίστηκε. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι ένας πρώην πιλότος της Air Canada για τη μεταφορά δεκάδων χιλιάδων επιβατών για σχεδόν 17 χρόνια με πλαστή άδεια, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη την 1η Ιουνίου, καθώς έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι ήταν κυβερνήτη σε πάνω από 900 εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις, χωρίς ποτέ να λάβει την κατάλληλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και τοπικά σε περιοχές του νησιού μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have repower.
1: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Όπως ακριβώς το είχαμε προβλέψει, εκτιμήσει χθες αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, συμφώνησαν ότι διαφωνούν και συνεχίζεται ουσιαστικά το γαϊτανάκι της ευθύνης για το πού, πώς, από ποιους και με ποιες προοπτικές και κυρίως ποιες συνθήκες θα στεγάζονται, θα διαβιούν για όσο καιρό, όσες μέρες, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να διαβιούν οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη και συνεχίζουν να φτάνουν ακόμη και σήμερα το πρωί. Είχαμε νέες αφίξεις μεταναστών. Προηγήθηκε πριν από λίγη ώρα μια τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Πλεύρη, με τους αυτοδιοικητικούς, όπου δεν κατέληξαν ουσιαστικά πουθενά.

κάποιοι δήμαρχοι πρότειναν περιοχές και εγκαταστάσεις σε διοικητικά όρια που δεν τους ανήκουν, δηλαδή είναι σε περιοχές εκτός των δικών τους διοικητικών ορίων. Κάποιοι άλλοι δήμαρχοι απέφυγαν να κάνουν αντίστοιχες προτάσεις. Κανένας από τους δημάρχους όμως δεν πρότεινε εντός των διοικητικών του ορίων κάποια δομή, είπαμε, κάποια εγκατάσταση που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τους μετανάστες και να μεταβληθεί σε κέντρο υποδοχής μεταναστών. Απόδειξη αυτού που σας περιγράφαμε όλες αυτές τις ημέρες. Μακριά από την πόρτα μου και όπου θέλει ας είναι.

Με 5.500 αφίξεις μεταναστών μόνο μέχρι το Μάιο. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο. 5.500, δηλαδή ουσιαστικά στο μισό του χειμώνα. Και όλη την άνοιξη. Όχι για το καλοκαίρι. 5.500 σε 5 μήνες σε όχι καλές καιρικές συνθήκες. Όχι τις χειρότερες, αλλά σίγουρα όχι τις καλύτερες. Όπως τώρα. Από το Μάιο μέχρι σήμερα διαμορφώνονται. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μέχρι τον Αύγουστο.

Επίσης, όπως είχαμε εκτιμήσει και επιβεβαιώνεται από το ναυάγιο και τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα, θα αποφασίσει ότι δεν συμφωνεί με την επιλογή του χώρου στο παλαιό κταίο, επιλογή που έχει προκρίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Προεξοφλούμε βασίμως, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα και γεγονότα, ότι δεν θα καταλήξει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε κάποια συγκεκριμένη άλλη αντιπρόταση. Ως εκ τούτου, μέσα στο Σαββατοκυριακό, άντε βαριά βαριά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ακούσετε λύσεις μονομερείς. Δηλαδή, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να ανακοινώνει ότι πάω εκεί και ξάσας. Και εκεί θα ξεκινήσει η μεγάλη μάχη. Όπως το αντιλαμβάνεστε, γιατί πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνουμε, το λέγαμε και χθες, τη διαχείριση του ζητήματος.

Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα τίνει να ξεφύγει και πολιτικά, αλλά κυρίως τίνει να ξεφύγει κοινωνικά. Είπαμε χθες, επαναβεβαιώνεται και σήμερα, ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία με ευθύνη της κυβέρνησης και συνευθύνη φυσικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υποκρισία να λέμε ότι σε αυτό το πλαίσιο των ευθυνών δεν συμπεριλαμβάνεται η αυτοδιοίκηση. Προφανώς τον κυρίαρχο συντονιστικό ρόλο τον είχε, τον έχει και πρέπει να τον έχει η κυβέρνηση. Αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων την τελευταία τριετία απέναντι στην Κρήτη, αλλά επίσης και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συνέβαλαν, ο καθένας για τους λόγους που όλοι κατανοούμε την αλήθεια και καταλαβαίνουμε, δεν συνέβαλαν στο να βρεθεί λύση. Δεν έκαναν δηλαδή και εύκολη τη ζωή της κυβέρνησης για μία δομή για την οποία όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει, αρκεί να μην υπάρξει στην πόρτα τους, στο Δήμο τους δηλαδή.

Εν τω μεταξύ, όλοι επικαλούνται την τουριστικότητα της περιοχής και διαφεύγει σε όλους ότι όλος ο νομός Ηρακλείου είναι τουριστικός. Αν πας στο νότο, θα σου πούνε είμαστε υπό ανάπτυξη, τουριστική. Αν πας στο κέντρο του νομού, θα σου πούνε τουρισμός. Το λαμβάνεις. Άρα είμαστε κι εμείς στον τουρισμό. Αν πας στο βορρά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Συζητάμε λοιπόν για το αν είναι τουριστική περιοχή το Ηράκλειο. Προφανώς και είναι. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, η Χίος δεν ήταν τουριστική, δεν είναι τουριστικό νησί? Η Σάμος, η Λίμνος δεν είναι τουριστικά νησιά? Όποια νησιά του Αιγαίου, σε όποια νησιά του Αιγαίου αναπτύχθηκαν δομές μεταναστών, δεν ήταν τουριστικές περιοχές? Μόνο η Κρήτη ή το Ηράκλειο έχει το μονοπόλιο τουρισμού? Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εξαιρετικά προβληματική διαχείριση του ζητήματος πολιτικά και επικοινωνιακά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαχείριση δίνει τροφή, δίνει πάτημα στο να βγουν από το καβούκι τους όλοι εκεί οι ξεχασμένοι ή μάλλον οι μισοκοιμισμένοι, με το, ξέρετε, το ένα μάτι ανοιχτό, έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία ιδεολογικοπολιτικά για να εκφράσουν αυτό που επί σειρά ετών διακαώς αναζητούσαν, τρόπους να εκφράσουν.

ότι είσαι μετανάστης, κακός μετανάστης. Εν τω μεταξύ, η δολοφονία Δασκαλάκη του Κοινοτάρχη στο Πεσοκάρι, η δολοφονία Γιακουμάκη πριν χρόνια και τόσες άλλες δολοφονίες, ανθρωποκτονίες που έχουν γίνει στην Κρήτη, ότι η εντύπωση δεν έχουν γίνει από χεριά μεταναστών. Αυτά λίγο για να... Γιατί εδώ τώρα λέει μετανάστης, μετανάστες σκορπάει φόβο, αυξηθεί η εγκληματικότητα, αυτό θα μας φάνε, θα μας πιούνε, αυτό θα μας φάξουνε, θα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Τα εγκλήματα που γίνονται στην Κρήτη γίνονται από μετανάστες. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι όλοι οι κριτικοί είναι εγκληματίες? Το έγκλημα που έγινε στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας από ένα μετανάστη εις βάρος ενός Ιρλανδού σημαίνει ότι όλοι οι μετανάστες είναι εγκληματίες? Αυτό κινδυνε... Αυτή την ισορροπία με τη λογική κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και αυτή την ευκαιρία περίμεναν όλοι όσοι εδώ και χρόνια αναζητούσαν τρόπο να βγουν από το καβούκι τους.

Εν τω μεταξύ, τώρα που αναφέρθηκα και στην υπόθεση της δολοφονίας, όπως οι αρχές πλέον έχουν καταλήξει, των συλλήψεων που έχουν γίνει στην περιοχή της Μεσαράς, την εμπλοκή εκ των συλληφθέντων στα κοινά της περιοχής. Τώρα μου στέλνει ένας καλός φίλος μία φωτογραφία. Ένας εκ των συλληφθέντων, σε ανύποπτο φυσικά χρόνο, να παρίσταται παρακαλώ σε μία ευρεία σύσκεψη για την παραβατικότητα στην περιοχή. Εκείνος που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία του δασκαλάκη συμμετείχε ως ένας από τους παράγοντες που θα συνέβαλαν μαζί με ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας στην πάταξη παραβατικότητας στην περιοχή. Λέμε για τραγέλαφο, τουλάχιστον.

Σήμερα βρέθηκαν στα δικαστήρια οι τρεις λιθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας στη Μεσαρά, σε όλη στην Κρήτη. Έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις η υπόθεση, καθώς ένας θάνατος που αρχικώς αποδόθηκε σε ατύχημα, στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για στιγμή ανθρωποκτονία.

Εν τω μεταξύ, ένας επίσης από τους συλληφθέντες είχε κάτσει στο εδόλιο και είχε κατηγορηθεί για το θάνατο του Γιακουμάκη. Χρόνια πριν, ένας εκ των συλληφθέντων που κατηγορείται για τη δολοφονία Δασκαλάκη είχε εμπλοκή με το θάνατο του άτυχου Γιακουμάκη. Εμπλοκή διότι οδηγήθηκε το παιδί σε αυτοκτονία, εξωθήθηκε σε αυτοκτονία μετά ουσιαστικά το διαρκές επαναλαμβανόμενο μπούλινγκ που δεχόταν.

και μετά μας στέλνει μετανάστες. Που προφανώς είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα η διαχείρισή τους. Προφανώς είναι ζήτημα η διαφύλαξη των συνόρων. Προφανέστατα θα πρέπει να αποτρέπονται οι παράνομες είσοδοι μεταναστών. Αλλά όταν αυτές σημειώνονται, τι σημαίνει πρακτικά? Πρέπει να τους ρίξουμε στον Κιάδα, να βουλιάξουμε τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε και να αναρωτιόμαστε, να καθίσουμε στο μεϊντάνι όλοι μαζί και να λέμε τώρα τι να κάνουμε, να τη βουλιάξουμε αυτή τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε? Όπως αναρωτήθηκε απροκάλυπτα και κοινικά ο κύριος Βορύδης προχθές και μάλιστα μέσα στη Βουλή, και έτρεχε μετά να τα μαζέψει, για να μας μείνει ακριβώς το πιο χυδαίο, το πιο απάνθρωπο συνέστημα από άνθρωπο εναντίον ανθρώπου.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Είναι σαφές, η κυβέρνηση παράγει τόσα πολλά σκάνδαλα που αδυνατεί να τα απορροφήσει. Δεν μπορεί παιδί να τα χωνέψει. Μαζί της εννοείται ότι δεν μπορεί να τα χωνέψουμε και εμείς, αλλά εμείς λογικό είναι να μπορούμε να τα χωνέψουμε. Όχι για όλους όπως φαίνεται, γιατί κάποιοι έχουν πάθει και ανοσία και όχι απλά έχουν συμβιβαστεί, μάλλον έχουν κανονικοποιήσει στη ζωή τους την παραγωγή σκανδάλων, προφανώς γιατί τους εξυπηρετεί ή ενδεχομένως σε ανύποπτο χρόνο έχουν βρεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι σε σκανδαλώδεις διαδικασίες. Άρα σου λέει τώρα τι να φωνάζω τώρα και τι να λέω. Λοιπόν, η κυβέρνηση παράγει τόσα σκάνδαλα όσα καμιά άλλη χώρα, καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να παράξει σε τόσο πυκνό χρονικό διάστημα. Όπως για παράδειγμα τελευταίο σκάνδαλο, τελευταίο από τα τελευταία, υπάρχουν και ποιο καταφέρει να παράξει σε τόσο πυκνό χρονικό διάστημα. Όπως για παράδειγμα τελευταίο σκάνδαλο, τελευταίο από τα τελευταία,

Μετά την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, καθώς συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα φακελάκια στην πολεοδομία για τις τακτοποιήσεις, τις παράνομες φυσικά τακτοποιήσεις τις πολεοδομικές, την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα από τη θέση πάλι Γενικού Γραμματέα, αυτή τη φορά του Υπουργείου Πολιτισμού, παρακαλώ, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Η κυβέρνηση ανακάλυψε το γνωστό, είχε κλείσει τον κύκλο του, γι' αυτό παρετείται, αλλά ο κύκλος δεν θα έκλεινε εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται με το σκάνδαλο που έχει έρθει στο φως δημοσιότητας και έχουν ήδη σημειωθεί 6 σύλληψεις. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού υπό την σημερινή Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, από το 2019. Δηλαδή είναι επί 7 χρόνια, όσα δηλαδή είναι η κυβέρνηση αυτή, με την, και με τις εκλογές του 2023, συναπτά 7 χρόνια, ο νούμερο 2 ουσιαστικά του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά την Υπουργό Πολιτισμού, ο νούμερο 2, κακά τα ψέματα, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Άλλωστε και η κυρία Μενδώνη από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού επί σειρά ετών και με άλλες κυβερνήσεις εκτός της Νέας Δημοκρατίας έκανε ουσιαστικά κουμάντο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Γενικός Γραμματέας λοιπόν Πολιτισμού προέδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ, ναι, αυτό που εξέδωσε και την απόφαση για τα ενετικά τείχη, ναι, όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ενώ ήταν και επίσης ένθερμος υποστηρικτής πολλών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν δικαίως αδίκως αντιδράσεις και έχουν δεχθεί αρκετή κριτική. Το τελεφερίκ στη Μοναμασιά, η ανεμογεννήτρια στην κοιλάδα των Μουσών στη Βιωτία, οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη, τσιμεντοστρώσεις δηλαδή, και άλλα πολλά. Οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς για το ποια είναι η εμπλοκή του στο σκάνδαλο και αν η παρέτησή του αφορά ευθέως πολιτική ή ακόμη και ποινική εμπλοκή. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Πριν το 19 πάντως ο κύριος Διδασκάλου διατελούσε Γενικός Γραμματέας σε ένα δήμο, το Δήμο Αμαρουσίου, επί των ημερών του κύριου Πατούλη, ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Πατούλη. Στην πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου υπηρετούσε τότε και η αρχιτέκτονας μηχανικός, σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, του πρώτου που παραιτήθηκε Γενικού Γραμματέα, και εμπλέκεται στην υπόθεση. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η παραίτησή του ήρθε, του κυρίου Μπακογιάννη, ήρθε λόγω του σκανδάλου. Η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη παρουσιάζεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος και ήταν μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέας σε έναν άλλο Δήμο της Αθήνας και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, μέσω του οποίου μπορούσε να παρεμβαίνει σε περίπλοκες σύνθετες υποθέσεις. Ήταν συνάδελφοι λοιπόν ο κύριος Διδασκάλου με την προφυλακισμένη πλέον μηχανικό και εφερόμενη ως εγκέφαλο του κυκλώματος. Αυτό είναι το πρώτο κοινό σημείο. Υπάρχει και δεύτερο κοινό σημείο μεταξύ των δύο, του κυρίου Διδασκάλου δηλαδή και της φερόμενης ως εγκεφάλου του κυκλώματος. Ήταν και οι δύο συνυποψήφοι στο ίδιο ψηφοδέλτιο για το τεχνικό μελτήριο Ελλάδος. Ήταν μαζί στο ψηφοδέλτιο κοινό και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η από κοινού πολιτική τους πορεία, καθώς ήταν υποψήφοι με την παράταξη του κύριου Στασινού στις τελευταίες εκλογές του τεχνικού μελητηρίου.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο, σύμφωνα με τις αρχές, επιπληρωμή πολεοδομικές εξυπηρετήσεις. Και στους εμπλεκόμενους του κυκλώματος φέρονται να συγκαταλέγονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Για παράδειγμα, ως μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Μάλιστα, στους διαλόγους του κυκλώματος που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζητούν χρήματα για να επισπεύσουν την εξέταση υποθέσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού ή για να καταφέρουν την αίσια έκβασή τους. Στη δικογραφία λοιπόν αυτή αναφέρεται και πάλι από τους εμπλεκόμενους το όνομα τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και στενής συνεργάτιδας της σημερινής υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία είχε προφυλακιστεί για την υπόθεση του κυκλώματος εκβίασης κατά συμματαρχών σε Αττική και Μύκονο. Θυμάστε το επωνομαζόμενο κύκλωμα εκβιαστών της Νάνση? Είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρόκειται για την αρχιτέκτονα μηχανικό που η κυρία Μενδώνη είχε διορίσει στο παρελθόν ως αναπληρώτρια τμηματάρχη και μέλος του τοπικού συμβουλίου μνημείων Κυκλάδων, δίνοντάς της την εξουσία να διαπραγματεύεται, εντός αγωγικών, ταρίφες 6, 7, 8, 10 χιλιάδες ευρώ για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων σε Μύκονο, Αθήνα και άλλες περιοχές. Και είχε τοποθετηθεί και το ίδιο πρόσωπο, που στην πορεία μετά προφυλακίστηκε, και στην επιτροπή του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ διαχειρίστηκε τον περιβόητο και πολύκορτο διαγωνισμό των αναψυκτηρίων των αρχαιολογικών χώρων.

Έτσι, συνοψίζοντας, έχουμε 2 παρετήσεις Γενικών Γραμματέων μέσα σε 4 ημέρες, 6 συλλήψεις και πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέες εξελίξεις, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την κυβέρνηση. Και για μία ακόμη φορά τη φέρνουν ενώπιον ενός ακόμη σκανδάλου.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η δημιουργία δομής μεταναστών στο επίκεντρο κρίσιμης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Στο μεταξύ, νέες καραβιές έφτασαν στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Στο δικαστήριο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά, όπου ξυλώθηκαν καταβλισμοί των Ρωμά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Είχε προηγηθεί μία ακόμη παραίτηση, αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκου Κοκολάκη. Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για κλειστά σπίτια με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο διεθνή χώρο, ιρανικό φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε αγαθά. Σώθηκαν τα 5 μέλη του πληρώματος. Πρεμιέρα κάνει σήμερα για το Μουντιάλ 2026, με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να ανοίγουν την αυλαία των αγώνων στις 10 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα και έθριος και αύριο καιρό στην Κρήτη με μεμονωμένες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται ως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στο χώρο των εξελίξεων της κεντροαριστεράς, όπου το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα που επιδιώκει, όπως ο ιδρυτής αλλά και τα στελέχη του κόμματος, να εκφράσει, υποστηρίζουν ότι επιδιώκει να εκφράσει μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και να ανασυνθέσει τον προοδευτικό χώρο. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με την κυρία Εύα Ρέτζου, μία από τους 300 που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Χαίρομαι που σας μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από το βασικό. Ήσασταν μία από τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Για ποιο λόγο, τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έπεισε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα νέο πολιτικό φορέα και γιατί δεν θα μπορούσαν αυτά που και ο Αλέξης Τσίπρας πρεσβεύει και υποστηρίζει να εκφραστούν ενδεχομένως από τον πολιτικό φορέα μέσα από τον οποίο αναρριχήθηκε και έφτασε μέχρι και στη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
1: Νομίζω ότι κάπου μέσα στην ερώτησή σας δώσατε ο ίδιος την απάντηση πάρα πολύ εύστοχα και συνοπτικά. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη ανάγκη. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι και η δική μου προσωπική ανάγκη αλλά και η ευρύτερη ανάγκη. Όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή σήμερα υπό την παρούσα συνθήκη, που κακά τα ψέματα για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ δυσχερής η σημερινή συνθήκη. Ήταν λοιπόν η ανάγκη πρώτα που με όθησε στο να βάλω την υπογραφή μου με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σε αυτό το νέο εγχείρημα. Τώρα, να μιλήσω για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Σε τι μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Κάπως έτσι δεν το θέσατε.
0: Και κυρίως γιατί αυτό δεν μπορούσε να εκφραστεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά πολιτικά, να το πω έτσι, ανδρώθηκε.
1: Λοιπόν, καταρχάς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο κόμμα, έτσι. Θα πω μόνο το εξής, ότι οι εποχές αλλάζουν, κύκλοι κλείνουν και δημιουργούνται ευτυχώς και νέοι κύκλοι και στην πολιτική αλλά και στην πολιτική ζωή ευρύτερα. Οπότε για μένα αυτή η λύση στην παρούσα φάση ήταν η πιο ενδεδειγμένη. Και για εμένα που αυτοπροσδιοριζόμουν πάντα ως πολιτικών, αλλά νομίζω και για τους ανθρώπους που συμπορευόμαστε σε αυτό.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Με ποιους όρους μπορεί να υπάρξει αυτή η νέα κοινωνική πλειοψηφία όταν, όπως και ο ίδιος αλλά και συνεργάτες και το περιβάλλον του επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες. Με ποιους λοιπόν επιδιώκεται αυτή την κοινωνική πλειοψηφία αν δεν εκφραστεί μέσα από συγκροτημένες ομάδες που μπορεί να είναι και πολιτικοί φορείς?
1: Λοιπόν, εμείς δημιουργήσαμε αυτό το εγχείρημα, αυτό το πολιτικό φορέα στα πιο γερά πόδια που μπορεί να στηθεί και όχι σε πύληνα πόδια δηλαδή και σε πρόσκαιρες ικανοποιήσεις αναγκών λίγων, οικείων, ημέτερων κτλ. Εμείς συμπαρατασσόμαστε στην ουσία με την κοινωνία, μέσα από την κοινωνία, για την κοινωνία και με την κοινωνία. Αυτό είναι το ενεργό και το ηθικό, αν θέλετε, αίτημα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτό μας ορίζει. Μας ορίζει η ίδια η κοινωνία. Δεν θα αναζητήσουμε λοιπόν σύμπραξη ή συμπαράταξη με άλλους πολιτικούς φορείς ή κόμματα. Δεν γίνεται αυτό. Ο μοναδικός μας σύμμαχος, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, είναι μόνο ο παράγων της κοινωνίας, κανένας άλλος.
0: Ποια είναι σήμερα η σχέση λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου ήδη στελέχοι από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει και έχουν μετακινηθεί προς αυτήν και θα ακολουθήσουν, όπως όλα δείχνουν, και άλλα στελέχη, με τον παλαιό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα? Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ή βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία πλήρους πολιτικής αυτονόμησης?
1: Λοιπόν, η διάβλη επικοινωνία, σας επαναλαμβάνω, είναι για μας ένα πρόσφορο έδαφος για την κοινωνία. Η κοινωνία όμως φυσικά δεν αποκλείει και τους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Θέλω να πω και τα κόμματα ξεπηδούν από την κοινωνική αναγκαιότητα πολλές φορές και την ανάγκη που αυτή θέλει να εκφράσει σε κάθε ιστορική συνθήκη ή κοινωνική, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς όταν αντιλαμβανόμαστε και την πολιτική και αυτή που ορίζει τη συνθήκη μιας κοινωνίας, αλλά και στην κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολιτικά σκεπτόμενοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν, σε ατομικό επίπεδο όμως. Έτσι. Είναι δηλαδή ένας χώρος ανοιχτός για όποιον θέλει να έρθει και να συνδράμει σε μια εποχή, δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο και τα πράγματα με τις υλικές συνέπειες και την πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά είμαι εργαζόμενη στην εκπαίδευση, έτσι. Mm-hmm. Είμαι εκπαιδευτικός. Δεν θα σας μιλήσω όμως μόνο για το προσωπικό μου βίωμα, γιατί σαν εμένα ζουν και άλλοι άνθρωποι, έτσι. Όταν λοιπόν ζεις σήμερα, ξυπνώντας το πρωί, σκεπτόμενοι, συζητιόμενοι, ποιο από τα βασικά αγαθά, ή μάλλον ανάμεσα στα βασικά αγαθά και είδη, να επιλέξεις το βασικότερο, δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν θα πληρώσεις το ενίκιο σου ή αν θα πληρώσεις τα δίδακτρα του παιδιού σου στο φροντιστήριο, αν θα πληρώσεις τα καύσιμα για να πας στη δουλειά σου ή αν θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, αν θα πληρώσεις για να έχει το παιδί σου θέρμανση το χειμώνα ή αν θα πληρώσεις το στεγαστικό σου δάνειο, γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δηλαδή πια έχει γίνει απαγορευτικό.
0: Ωραία, αυτή είναι
1: γιατί όταν μιλάμε με πολύ τεχνοκρατικούς όρους και αριθμούς.
0: Σωστά, συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Μπορεί και να μας ακούσει ο κόσμος.
0: Αυτή είναι η διαπίστωση που νομίζω ότι ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη, παρά τα όσα υποστηρίζουν δημοσίως, δύσκολα μπορούν να αμφισβητήσουν. Στο διατάφτα όμως, η διαπίστωση είναι αυτή και κανείς δεν νομίζω μπορεί να την αμφισβητήσει. Τη λύση για τη διαπίστωση που μπορεί να δώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα όμως τη λύση δεν μπορεί να την δώσει εκείνος που δημιούργησε το πρόβλημα. Όταν έχει αποδείξει κιόλας ότι εν γνώση του, ενώ δημιουργεί το πρόβλημα, και μιλώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δώσει και τη λύση στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Ακόμα δηλαδή και αν το ισχυριζόταν δεν θα γινόταν επιστευτή. Λοιπόν, όταν μέσα σε αυτό το εγχείρημα είναι άνθρωποι που προέρχονται από κάθε κλάδο εκπαιδευτικό, από επιστήμονες μέχρι εργατικό, δυναμικό, παντού. Η μόνη λύση λοιπόν είναι αυτή. Το άνοιγμα λοιπόν εμείς στην κοινωνία το έχουμε ήδη αποδείξει εμπράκτος. Πόσο μετράμε πια, είναι λίγο πάνω από 10 μέρες.
0: Σωστά. Από τις 26 Μαΐου, ναι.
1: Φανταστείτε ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αυτό έχει ήδη αποδειχθεί με πράξεις από εμάς. Με τις επιλογές των προσώπων και με τον τρόπο που μας εκπροσωπούν παντού. Είναι δηλαδή μία ένδειξη που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόδειξη. Και μάλιστα, γιατί πολλοί αναρωτιούνται και για το πρόγραμμα, για μας το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την πολιτική διεργασία. Γιατί ξέρετε κάτι, και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά με τη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές διεργασίες ως προϊόν και κλεισμένων των θυρών για οικείους, κουμπάρους και λίγους. Αντιλαμβανόμαστε εντελώς διαφορετικά την πολιτική σαν δράση. Μόνο υπέρ της πλειοψηφίας. Για να έχουμε αξιοπρεπή νοσοκομεία, αξιοπρεπή περίθαλψη, για να έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν κοιμούνται σε αντίσκηνα και πρέπει να πάνε να διδάξουν στα παιδιά μας, ας πούμε, σε κάθε, όπως ένας αναπληρωτής τώρα, που θα πρέπει μέσα σε 5 μέρες της εβδομάδας να αλλάζει και 5 σχολεία και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και συνδετικός κρίκος συγκοινωνίας μεταξύ των χωριών, και αν δεν έχεις αυτοκίνητο κιόλας πρέπει να παραιτηθείς, να αφήσεις τη θέση σου. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει διαρκώς αυτήν την επταετία, δηλαδή, αυτό που βιώνουμε μόνο σε επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν φαίνεται να οδηγεί. Στο αντίθετο.
0: Επομένως, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της Ελλάς? Η συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου της αντιπολίτευσης, η διεκδίκηση της κυβερνικής εξουσίας από την επόμενη κιόλας των εκλογών? Και αν ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η προοπτική.
1: Κοιτάξτε, ο προσωπικός μας στόχος θα γίνω λίγο κουραστική για να το ξαναπώ, να με συγχωρείτε, αλλά
0: παρακαλώ,
1: είναι να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Δεν μ' αρέσει καθόλου να χρησιμοποιώ τη λέξη εξουσία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό? Μόνο με μία επαναφορά της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και αν μη τι άλλο ενός εύρυθμου λειτουργικού μοντέλου. Γιατί όταν κάνεις πολιτικό παιχνίδι, για να το πω λίγο εκλαϊκευμένα, με όρους πολιτικής διαφθοράς, mm-hmm, αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξαναπώ οδηγεί σε συνέπειες που επιβαρύνουν κυρίως την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει αποδειχθεί ότι είναι διεφθαρμένη να δημιουργήσει μια υγιή βάση ώστε να δημιουργήσει καλύτερη προοπτική και για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη χώρα. Εμείς λοιπόν θέτουμε τον εαυτό μας στη διαθεσιμότητα του κόσμου με όπλα μας, αν θέλετε, την δημοκρατική λειτουργία μας, την αξιοπιστία μας και το ότι αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε αληθινοί και μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και με πράξεις εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα και να κλείσω με αυτό την προσωπική σας θέση για τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν κρίσιμες θέσεις κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 και αν θεωρείτε ότι έχουν θέση μέσα στο νέο πολιτικό φορέα της Ελλάς.
1: Θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Δεν κλείνουμε σε κανένα πολίτη που θέλει. Πολίτη, προσέξτε, mm-hmm, τον όρο που χρησιμοποιώ.
0: Άλλο ο πολίτης τώρα που δεν έχει ποτέ αναμειχθεί με την πολιτική και άλλο ο πολίτης που έχει κυβερνήσει τη χώρα από ένα υπουργείο για 4 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει διακριτή διαφορά.
1: Υπάρχει, αλλά εκ των πραγμάτων, ξέρετε, πολιτική είναι τα πάντα για μένα. Όλοι ασκούμε πολιτική, ακόμη και όσοι ισχυρίζονται ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ό,τι κάνουν στην καθημερινότητά
0: τους. Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ζωή χωρίς πολιτική επίπτωση και λειτουργία. Όταν είσαι λειτουργικός άνθρωπος, ό,τι κάνεις έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχει δοθεί απάντηση αυτή. Επίσης τώρα το θέμα 15-19, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω, αφού με ρωτήσατε και σε προσωπικό επίπεδο, mm-hmm, προσπαθώ να μην είμαι προκατηλημένη με κανέναν. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα στη ζωή μου. Γιατί ξέρετε, η προκατάληψη θολώνει και την κρίση. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, καλό είναι να φροντίζουμε να διατηρούμε και την κρίση μας όσο γίνεται πιο καθαρή και πιο στέρεη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το 15-19 ανήκει στο παρελθόν. Εγώ βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να δω και μια έρευνα ή ένα ντοκιματέρ, αν θέλετε, που να μιλά και για το πριν το 15. Mm-hmm. Γιατί, μάλλον, αν θέλετε, το μνημόνιο και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά αυτή την περίοδο, ήταν μια σειρά προϋποθέσεων που μας οδήγησαν στο 15. Οι άνθρωποι λοιπόν που κλήθηκαν τότε να κάνουν και τις διαπραγματεύσεις δεν ήταν οι ίδιοι που είχαν δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις και αυτές τις τόσο δυσχερείς συνθήκες. Άλλοι τις είχαν δημιουργήσει. Οπότε κλήθηκαν, για να το πω πάλι εκλαϊκευμένα, όπως θα το έλεγε και ο λαός, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δυστοπικό και δύσκολο, για το οποίο δεν έφεραν καμία ευθύνη. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη γενναιότητα. Ενώ εκείνοι πάλι, είδατε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, εκείνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα έφυγαν και άφησαν όλη αυτή τη δυστοπική κατάσταση να τη διαχειριστεί κάποιος άλλος και να τη βγάλει εις πέρας. Έτσι γίνεται, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όποιος είναι γενναίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόφασής του. Και αυτό πάντα έχει ένα κόστος.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, νομίζω, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Έτσι και την πρώτη τουλάχιστον συζήτηση που είχαμε με την ανάμειξή σας
1: πιο ενεργαστή στην πολιτική σας.
0: Να είστε καλά.
1: Για μένα ήταν πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρία Ρέτζο, να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης.
0: Ήταν η κυρία Εύα Ρέτζου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μία εκ των 300 που συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς το θέμα κλίμα. Πάμε τοπικά. Σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και κάναμε εκτενείς αναφορές για την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας. Μία είδηση που η αλήθεια είναι, και κυρίως σε σχέση με την παρουσία της πλέον και την παρεμβατικότητά της στη λειτουργία της πόλης, η αλήθεια είναι, δεν ευχαριστεί όλους. Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, ότι το ποσοστό των μη ευχαριστημένων από την δραστηριότητα και παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας δεν είναι αμεληταίο. Και δεν είναι αμεληταίο γιατί δεν είναι εύκολο να ξεβολεύεσαι ζώντας και διαμορφώνοντας άναρχες συνθήκες στην καθημερινότητά σου για να εξυπηρετήσαι, να αυτοεξυπηρετήσαι εις βάρος φυσικά όλων των υπολείπων. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σου χαλάει την καθημερινότητα της αναρχίας σου, έτσι όπως ακριβώς εσύ την αντιλαμβάνεσαι, την έχεις μεθοδεύσει και εξυπηρετεί τη δική σου βολή, σίγουρα δεν το βλέπεις με πολύ θετικό μάτι. Για παράδειγμα, πώς να δεις με θετικό μάτι όταν επί σειρά ετών συνήθιζες να παρκάρεις έξω ακριβώς από μια δημόσια υπηρεσία γιατί απλά και μόνο σε βόλευε επειδή δεν ήθελες να περπατήσεις. Παράδειγμα. Αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες στο ΙΚΑ της Νέας Αρκαρασού στην οδό Σταδίου, όπου γίνεται το κουτρούλιο γάμος κάθε μέρα, διότι παρκάρουν επί της Σταδίου πλέον κεντρική οδική αρτηρία, καθώς συνδέεται από την παραλιακή το αεροδρόμιο, επί της ουσίας σηκώνει δηλαδή ένα μεγάλο φόρτο οχημάτων και γίνεται ο κακός χαμός με τη συμβολή της με τη λεωφορείο Ικάρου. Είναι μόνο ένα από τα, έτσι, όχι τα πιο γνωστά σημεία, αλλά ενδεικτικά της ταλαιπωρίας που μπορούν να δημιουργήσουν σε εκατοντάδες οδηγούς καθημερινά. Όταν λοιπόν σου χαλάνε τη βολή σου, δεν το λες και πολύ θετικά. Συνήθως βέβαια απαντάς ότι βγήκανε για να εισπράξουν. Και τι λέγαμε εμείς και επιμένουμε, παρότι δεν είμαστε ευχάριστοι σε αυτό που λέμε, για κάποιους, δυστυχώς όχι λίγους, εάν δεν είσαι άναρχος, εάν δεν είσαι παράνομος, δεν θα εισπράξει κανείς τίποτα από σένα. Εάν έχεις συνηθίσει όμως την αναρχία και την παρανομία, προφανώς και θα εισπράξουν. Και γι' αυτό τους βλέπεις ως εισπρακτικό μηχανισμό. Προσπερνώντας βέβαια ότι εσύ ο ίδιος έχεις προκαλέσει την ίσπραξη. Πιστεύαμε και πιστεύουμε φυσικά, δεν έχουμε αλλάξει ούτε χιλιοστό από αυτή τη θέση, όχι σήμερα, όχι χθες, επί σειρά πολλών ετών, ότι το βασικότερο πρόβλημα της πόλης δεν είναι, όσο και αν φαίνεται οξύμορο αυτό, τα έργα. Δεν είναι οι μεγάλες γενναίες παρεμβάσεις. Προφανώς χρήσιμες, κρίσιμες, ζωτικής σημασίας. Το σοβαρότερο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου, πιστεύαμε και πιστεύουμε, είναι η αναρχία της πόλης. Σε όλα τα επίπεδα και από όλους. Κατά καιρούς έστω. Και όσο δεν αλλάζουμε συμπεριφορές, όσο δεν ανατρέπουμε παγιωμένες πρακτικές και συνήθειες, τόσο είναι πιο αναγκαία η εφαρμογή του νόμου ή εν πάση περιπτώσει ενός μηχανισμού προκειμένου να σε συνετίσει, να συμμορφωθείς. Αν αυτό έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση το πρόστιμο, τι να κάνουμε και με πρόστιμο. Ξέρω, δεν είμαι ευχάριστος, ναι, αλλά ποσό μας ενδιαφέρει, το ξέρετε εσείς εκεί που μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο, γυρνάτε σταθμό, πάτε στον επόμενο, εκεί που ενδεχομένως πούνε ένα παιδί μου ότι η δημοτική αστυνομία βγήκε για να εισπράξει. Για πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, υπεύθυνο και για τη δημοτική αστυνομία, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Καλησπέρα, κύριε Καραντινέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πείτε τι αποτέλεσμα έχει επιφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ενίσχυση κατά 30 άτομα της δημοτικής αστυνομίας, στην πράξη δηλαδή.
1: Η ενίσχυση κατά 19 δημοτικής αστυνομίας, γιατί υπενθυμίζω ότι εμείς είχαμε 50 το Υπουργείο εσωτερικών ένεκνε 30, τελικά μας ήρθαν 19.
0: Οι υπόλοιποι 11...
1: 16 που υπήρχαν είναι 35.
0: Οι υπόλοιποι...
1: Ήταν μια σημαντική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν, κινούμε τις διαδικασίες για να μας εγκριθούν και να πληρωθούν οι θέσεις.
0: Άρα έχουμε ενίσχυση με 19 και περιμένουν τους άλλους 11, σωστά?
1: Ναι, αλλά προς το παρόν συζητούμε 19.
0: Ωραία.
1: Διότι μέχρι να έρθουν οι 11 δεν ξέρω πότε.
0: Άρα έχουμε διπλασιασμό ουσιαστικά της ανθρωποδύναμης από τους...
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν μια σημαντική αύξηση, παρόλο που έχουμε ξαναπεί ότι μια πόλη με πληθυσμιακά όπως το Ηράκλειο και με το γεωχωρικό του Ηρακλείου, με βάση αλγόριθμους τους οποίους επιστημονικούς που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο, χρειάζεται περίπου 100 δημοτικούς αστυνομικούς για να αστυνομεύεται προς όφελος των δημοτών πλήρως.
0: Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο από αυτούς που έχουμε. Παρά την αύξηση, έχουμε το 1 τρίτο από αυτούς που είναι αναγκαιότητα για την πόλη.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά, με την ενίσχυση και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο μήνα της εκπαίδευσης που συνοδεύουν τους έμπειρους αστυνομικούς της Δημοτικής Αστυνομίας, και μπορούμε να πούμε ότι είναι στο στάδιο της εκμάθησης ακόμα. Είναι όμως παιδιά τα οποία έχουν όρεξη και το χαρακτήξανε από τις πρώτες μέρες της παρουσίας τους στη Δημοτική Αστυνομία. Αυτό το οποίο είπατε πραγματικά το επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το επαναλάβω. Δεν είναι πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να αυξήσει τα έσοδα του μέσω των προστήμων. Πρόθεση είναι να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο και να προσπαθούμε να είμαστε νόμιμοι. Η Δημοτική Αστυνομία έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Σιγά σιγά θα επεκταθούμε με αυτή τη σημαντική αύξηση και στις υπόλοιπες δραστηριότητες οι οποίες υπολοιπόμαστε τους προηγούμενους μήνες, τουλάχιστον όσο ήμουν στο τιμόνι της Δημοτικής Αστυνομίας. Αλλά να ξέρετε ότι την νομιμότητα την εφαρμόζουμε. Έχουμε ήδη εξαπλωθεί, εκτός από την αστυνόμευση του κέντρου, ενδεικτικά αναφέρατε και στην Αλικανασό, και προς το Κατσαμπά, και προς το Μασταμπά, Ατσαλένιο, δηλαδή επεκτείνεται η αστυνόμευση της πόλεως σε όλα τα επίπεδα με το υπάρχον προσωπικό της δυνατότητας που μας δίνει.
0: Κύριε Καντινέ, την εικόνα πριν την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας για τα προβλήματα της πόλης την είχατε. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρετε που χωλαίνει το πράγμα με αυτή την ανθρωποδύναμη των 15 ανθρώπων που υπήρχαν μέχρι και πριν την ενίσχυση. Ξέρατε ποια είναι τα κενά, ξέρατε ποιες είναι οι έλλειψεις. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω είναι μετά την ενίσχυση, μετά το διπλασιασμό της ανθρωποδύναμης που επαναλαμβάνω, όπως σημειώνετε κι εσείς, είναι το 1 τρίτο από αυτό που έχει ανάγκη η πόλη. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σοβαρή ενίσχυση ο διπλασιασμός του αριθμού των δημοτικών αστυνόμων. Πότε πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια εικόνα? Προφανώς δεν υπάρχει κανένα μαγικό ραβδί και προφανώς δεν μπορεί να ανατραπούν τα πάντα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα ότι η πόλη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της έχει αναταχθεί. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφοριακή της αγωγή. Ας μείνω στα κυκλοφοριακά καταρχάς, γιατί δεν είναι μόνο τα κυκλοφοριακά, αλλά το κυκλοφοριακό ίσως είναι από τα σημαντικότερα που απασχολούν την πόλη σε σχέση με την συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, των ίδιων των πολιτών. Πότε πιστεύετε ότι θα μαζευτεί λίγο το πράγμα, να το πω έτσι απλά λαϊκά?
1: Να το πούμε λαϊκά, τους επόμενους 2 μήνες. Με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων τα οποία συντελούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου, που δημιουργούν πρόβλημα όπως να τα αστυνομεύσουμε, που αστυνομεύονται, δημιουργούν ένα κοινωνιακό πρόβλημα μεγάλο. Θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των έργων, με την αποκομιδή την τακτική των σκουπιδιών, με άλλες παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνει, σίγουρα θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη και τώρα που είμαστε υποστελεχωμένοι σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι οι 18 Άγγλοι, mm-hmm. περνούν 4 με 5 φορές κάθε μέρα και είναι περιπολικό και υπερπολία επεζή τις 25 Αυγούστου.
0: Μη μου ανοίγετε τώρα ανοίγετε 18 Άγγλο, γιατί άμα μου την ανοίξετε 18 Άγγλο, θέλω 8 άτομα, 2 σε κάθε βάρδια, 3-4 σε κάθε βάρδια, μόνιμα εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί αλλιώς δεν λύνεται το θέμα, δεν χαμπαριάζουμε.
1: Μα προσέξτε να δείτε, στην πλατεία Κορνάρου θα πάτε, θα δείτε τώρα. Και στην πλατεία Ελευθερία στην Αστόρια θα δείτε. Και στην 18 Άγγλο θα δείτε ζευγάρια. Και στους πεζόδρομους θα δείτε ζευγάρια. Έχει ξεκινήσει πιο μπροστά από κάθε άλλη φορά ο έλεγχος των τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή με την προσελέγχος που υπήρχε γινόταν ένας έλεγχος με μεγάλη δυσκολία mm-hmm. περίπτερα και κοινόχρηστη χώρη. Τώρα ξεκινήσαμε ήδη τον έλεγχο και θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος βασικός έλεγχος θα γίνεται και έκτακτη ελέγχη, η οποία είναι και ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη. Δηλαδή και εκτός από αυτά έχουμε και το κοινωνικό μας έργο που το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε εκπαιδευτές που πάνε και κάνουν μαθήματα σε 50 δημοτικά σχολεία, έχουν πάει μέχρι τώρα και συζητούμε για περίπου 1.800 παιδιά που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια της κυκλοφοριακής αγωγής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ο Δημότης να δει τον δημοτικό αστυνομικό σαν ένα σύμμαχό του για την καλύτερη ποιότητα ζωής του. Είναι ευγενικά παιδιά, έχουμε δώσει οδηγίες να σέβονται το Δημότη και ευελπιστούμε και οι Δημότες να σέβονται το Δημοτικό Αστυνομικό.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά τις νεόφελες.
0: Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποια έτσι, κλειδιά στα οποία στοχεύεται? Τα κυκλοφοριακά φαντάζομαι είναι το ένα, η καθαριότητα είναι το άλλο, τα τραπεζοκαθίσματα μας είπατε. Ποιοι άλλοι τομείς στην εφαρμογή ενώ της νομιμότητας είναι που σας απασχολούν ως προτεραιότητα?
1: Αργότερα θα έχουμε αυσορύπανση, mm-hmm. έχουμε σε ορισμένα κομβικά σημεία η παρουσία και μόνο του αστυνομικού προλαμβάνει, δηλαδή μες την είδης σε ορισμένα που ακόμη και περνούν κάποια μηχανάκια που δεν συμμορφώνονται. Mm-hmm. Έχουμε το πλάνο μας, έχουμε το σχέδιό μας, θεωρούμε ότι η διάθεση υπάρχει και ζητούμε να έχουμε σύμμαχο το Δημότη και όχι απέναντι.
0: Μάλιστα. Φίλος ακροατής θέλει μήνυμα. Προφανώς αναφέρεται σε παράβαση που έχει δεχτεί. Εγώ λέει το πλήρωσα, εννοεί το πρόστιμο. Το πλήρωσα με ευχαρίστηση. Το θέμα λέει είναι να μην σταματήσουν. Φίλος που στέλνει μήνυμα, προφανώς του έχει βεβαιωθεί παράβαση και συμπληρώνει. Το θέμα λέει είναι να μην σταματήσουν. Δηλαδή, φαντάζομαι αναφέρεται στο ότι αυτό περιγράψατε ότι υπάρχει όρεξη. Απλά μας κοπεί η όρεξη μετά από 1-2-3 μήνες. Μετά κάνουμε τον μπαφ, αυτό που συνήθως γίνεται στην Ελλάδα και μετά, ξέρω εγώ, υποτονίσει ο έλεγχος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Ηράκλειο είναι μια μικρή πόλη. Ένα μικρό χωριό που το λέγω, μικρή κοινωνία που όλα μαθαίνονται. Εδώ πέρα θα έρθει παράπονο ο Δημότης και δικαιολογημένο εάν γινόταν διακρίσεις όσον αφορά τα πρόστιμα και να σβηνόταν σε ορισμένους και να μην σβήνεται σε άλλους. Ξέρουν πολύ καλά ότι με βάση τον νόμο και δεν μπορούμε να παραβούμε και τον νόμο, δεν μπορεί να σβηστεί.
0: Έρχονται, δεν μου λέτε, έρχονται ακόμη, σας χτυπάνε την πόρτα το τηλέφωνο για να σβήσουν πρόστιμα?
1: Όσο περνάνε οι μήνες, όλο και λιγότερο, κύριε Κόνστα. Όλο και λιγότερο.
0: Αυτό σημαίνει ότι περνάει το μήνυμα, έχει περάσει το μήνυμα όλο και περισσότερο ότι δεν είναι εύκολο πλέον να σβήσουν κλήσεις, σωστά?
1: Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Τα μηνύματα που λαμβάνετε, και κλείνω με αυτό, ο κύριε Καραντινέ, από τα στελέχη, τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν επιστρέφουν από τη βάρδια τους, φαντάζομαι συνομιλείτε μαζί τους. Ποια είναι, δηλαδή, ποιο είναι το κλίμα που σας μεταφέρουν από τους ίδιους τους πολίτες τώρα με την αύξηση της ανθρωποδύναμης?
1: Δεν μπορώ να πω ότι το βλέπουν ευχάριστο.
0: Μέσα έπεσα δηλαδή. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι με την περιφορά απέναντι στους πολίτες έχουν κερδίσει. Όντως θεωρώ κάποια στιγμή ότι θα καταλάβουν και οι πολίτες ότι σίγουρα δεν είναι αυτός, υπάρχει να δει ότι ο νόμος είναι ο σύμμαχος, το μόνο που μπορεί να απευθυνθεί ο φτωχός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος που δεν έχει πολλά χρήματα πάει και αφήνει το τζιπ πάνω σε πλατεία, σε πεζοδρόμια.
0: Καλά, μην το λέτε, μην το λέτε.
1: Όταν όμως πάρει ένα πρόσημο, συνήθως συμμορφώνεται. Ο άλλος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, μπορεί να μην συμμορφώνεται.
0: Σωστά.
1: Και εκεί συμφωνώ με τον ακροατή σας ότι δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Πάντως το έχω πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Θα το πω άλλη μια φορά με αφορμή τη συζήτηση μας, κύριε Καραντινέ, για να μην φοβόμαστε να εκφράσουμε την ανάγκη της επιβολής του νόμου. Το λέω και για εσάς που είστε αιρετοί και ψηφίζεστε. Και το λέω ευθέως και δημόσια. Υπάρχει και το ζήτημα του πολιτικού κόστους. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς άλλαξε η συμπεριφορά των οδηγών τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, τέλη μάλλον της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, όταν αποφάσισε τότε η κυβέρνηση Σιμίτης τότε να βγάλει στο δρόμο εκατοντάδες μπλόκα της τροχέας, γάζωναν επί μήνες, όπως λέμε, κυριολεκτικά γάζωναν επί μήνες, πραγματικά είχαν γίνει ο εφιάλτης, σε κανένα φυσικά δεν άρεσε, για τη χρήση ζώνης και για το κράνος εννοώ, σε κανένα δεν άρεσε το πλήθος των προστήμων που βεβαιώνονταν, αλλά σιγά σιγά ο φόβος μπροστά στο πρόστιμο έγινε στην πορεία συνήθεια. Το πλήθος των προστήμων που βεβαιώνονταν, αλλά σιγά σιγά ο φόβος μπροστά στο πρόστιμο έγινε στην πορεία συνήθεια.

0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα αναπτύξουμε μια κουλτούρα το 2355. Αυτό που λέμε να αποκτήσουμε παιδεία, αυτή η καραμέλα που λέμε όλοι να αποκτήσουμε παιδεία κτλ. Αν δεν υπάρξει ο φόβος ότι εδώ υπάρχει ένας έλεγχος, αυτό είναι ο φόβος. Άρα να απειλείται ο άλλος και από πρόστιμο, εάν και εφόσον εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται. Οπότε στη συμπορία να γίνει συνήθεια ότι ναι, δεν παρκάρω πάνω στον πεζόδρομο. Πώς θα αποκτήσουμε συνείδηση στο τέλος τα παιδιά μας να μην παρκάρουν στον πεζόδρομο χωρίς να χρειάζονται ούτε το φόβο, ούτε μια συνήθεια. Είναι απλά πράγματα.
1: Σίγουρα και η αυστηροποίηση των τελευταίων κεντρικών κυβερνήσεων όσον αφορά τα αλκοτέστ και τις ποινές που ναι μεν δρούνε καταστατικά σαν τυπάς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση των ατυχημάτων από μέση των οδηγών. Αλλά το βασικότερο είναι να μας γίνει συνείδηση ότι να βγούμε για να διασκεδάσουμε. Μπορούμε να διασκεδάσουμε το ίδιο. Ένας από τους τέσσερις που οδηγεί μπορεί εκ περιτροπής κάθε φορά, συνήθως δεν είναι παρέα, να μην πιει ή να πιει ένα ποτηράκι μικρό μπύρα αναλκοολική που να φτάσουν όλοι στα σπίτια τους, τους περιμένουν οι γονείς τους και να περνούν καλά στις οικογένειες.
0: Κύριε Καντινία, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Να
0: είστε καλά. Ήταν ο κύριος Καραντινός, ο κύριος Γιώργος Καραντινός, αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την δημοτική αστυνομία σε σχέση με την ανάπτυξη της ανθρωποδύναμης. Το ξέρω, δεν είναι ευχάριστο. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να χαλάει τη βολή του. Επίσης, η άλλη καραμέλα, πολύ γνωστή και αυτή, γιατί γράφουν εδώ και δεν γράφουν παραπέρα. Είναι 170.000 το Ηράκλειο, με ένα οδικό δίκτυο μόνο μέσα στο Δήμο του Ηρακλείου άνω των 300 χιλιόμετρων οδικό δίκτυο. Φαντάζομαι ότι είναι ουτοπία να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει δημοτικός αστυνόμος σε κάθε, αν όχι χιλιόμετρο, σε κάθε, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιόμετρα, ούτε καν. Και ταυτόχρονα να αστυνομεύεται και οι πεζόδρομοι, να αστυνομεύονται και η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να αστυνομεύονται και η καθαριότητα και όσους παρανομούν επί της καθαριότητας και πάει λέγοντας. Είναι ουτοπία και μόνο να το πιστέψει κανείς. Άρα η καραμέλα, γιατί γράφουν εδώ και δεν γράφουν παραπέρα, έχει σωθεί και δεν έχει και κανένα νόημα. Πάμε διακόπη μουσική, Ανάσα, και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η δημιουργία δομής μεταναστών στο επίκεντρο κρίσιμης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Στο μεταξύ, νέες καραβιές έφτασαν στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Στο δικαστήριο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά, όπου ξυλώθηκαν καταβλισμοί των Ρωμά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Είχε προηγηθεί μία ακόμη παραίτηση, αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκου Κοκολάκη. Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για κλειστά σπίτια με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο διεθνή χώρο, ιρανικό φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε αγαθά. Σώθηκαν τα 5 μέλη του πληρώματος. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να ανοίγουν την αυλαία των αγώνων στις 10 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα και έθριος και αύριο καιρό στην Κρήτη με μεμονωμένες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται ως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε την εκπομπή ποδοσφαιρικά σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά, καθώς σήμερα ξεκινά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Αυτή είναι η πρώτη πρωτιά. Και η δεύτερη πρωτιά είναι ότι το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου διεξάγεται παράλληλα σε τρεις χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Βόρεια δηλαδή και Νότια Αμερική.

Ο πρώτος αγώνας είναι μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής και διεξάγεται στην πρώτη χώρα από τις τρεις, στο Μεξικό, στο Mexico City. Το Mexico City Stadium θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Κόστησε 102,9 εκατομμύρια ευρώ και θα γράψει ιστορία, καθώς το γήπεδο αυτό είναι το μοναδικό στον κόσμο που θα έχει φιλοξενήσει μετά την ανακατασκευή του τρία παγκόσμια κύπελα. Η αρχική κατασκευή του γηπέδου έγινε το 62, εγκαινιάστηκε το 66 με τότε φιλική αναμέτρηση Αμέρικα-Τωρίνο. Από τότε κλείσαν πολλά χρόνια και έχουμε την ανακατασκευή του πλέον μετά την απόφαση να αποτελέσει το Μεξικό μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Η χωρητικότητά του είναι 87.000 θεατές. Για τις ανάγκες του Μουντιάλ, καθώς απαιτούνται να παραχωρηθούν χώροι για ανάγκες της διοργάνωσης ουσιαστικά, θα πέσει χωρητικότητα στις 83.000, περίπου 4.000 θέσεις είναι η απώλεια της μετατροπής για την φιλοξενία του Μουντιάλ. Δεν πάει να είναι ένα από τα πολύ μεγάλα γήπεδα και ταυτόχρονα φυσικά το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις υπόλοιπες δύο χώρες, δηλαδή τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που θα φιλοξενήσουν επίσης μεγάλες αναμετρήσεις για συνολικά 48 ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά τόσο πολλές στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τρεις χώρες, 16 διοργανώτριες πόλεις. Ατλάντα, Βοστόνη, Ντάλλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μοντερέι, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Φιλαδέλφια, Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ. Εκατοτέσσερις αγώνες συνολικά, 39 ημέρες. 39 ημέρες τουρνουά.

Και μπορεί το Μεξικό να γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα που φιλοξενεί αγώνες Μουντιάλ για τρίτη φορά μετά το 70 και το 86. Αλλά πρέπει να σας πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό το Μεξικό προσπαθεί να βρει λύση για την διοργάνωση φιλοξενία μέρους των αγώνων του Μουντιάλ και ταυτόχρονα τη συγκράτηση της εγκληματικότητας. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ένα Μουντιάλ στη σκιά του τρόμου σε ό,τι αφορά το Μεξικό.

Και είναι ενδιαφέρον ότι στην περιοχή όπου θα συρρεύσουν, και είναι το στάδιο στο Mexico City, θα συρρεύσουν σήμερα 80 και πλέον χιλιάδες θεατές για να δουν την πρεμιέρα του Μουντιάλ σε ένα ακριβό καταπράσινο προάστιο της Γουαδαλαχάρα. Στο παρελθόν, όχι στο παρελθόν, μόνο τον περασμένο χρόνο, έχουν εντοπιστεί 89 σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα, πεταμένες σε χαράδρες ή θαμμένες σε ομαδικούς τάφους. Έχουν περάσει μόλις 4 μήνες από το τελευταίο μεγάλο ξέσπασμα βίας των καρτέλ που παρέλυσε τη Γουαδαλαχάρα και τη γύρω πολιτεία του Χαλίσκο, με τις μεξικανικές αρχές να προσπαθούν να οργανώσουν ένα δίκτυο ασφαλείας εν όψη του Μουντιάλ. Θα είναι 80 περίπου χιλιάδες θεατές μέσα στο γήπεδο και 100.000 αστυνομικοί έξω από αυτό. Αστυνομικοί και λοιπό προσωπικό ασφαλείας. Το διακύβευμα είναι υψηλό τόσο για την μεξικανική κυβέρνηση που προσπαθεί να με κάθε τρόπο να αποτινάξει από πάνω της την ταμπέλα της χώρας των καρτέλ, των εγκληματικών καρτέλ, και ταυτόχρονα φυσικά το διακύβευμα είναι υψηλό και για τις παράνομες οικονομίες που λειτουργούν παράλληλα με την μεξικανική κυβέρνηση. Ένα στοιχείο να δώσουμε ακόμη ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα είναι ότι μέχρι σήμερα είναι δηλωμένη υπό εξαφάνιση 130.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε, το μέγεθος είναι τεράστιο. Είναι μια μεγαλούπολη εξαφανισμένη. Είναι κάτι λιγότερο από την πόλη του Ηρακλείου να έχει εξαφανιστεί όλοι μαζί. 170.000 εκεί το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου, και να εξαφανιστούν όλοι μαζί. 130.000 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι σε όλο το Μεξικό. Και οι περισσότεροι από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν επαχθεί ή έχουν δολοφονηθεί. Έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, των γηπέδων μάλλον, που είναι τρία συνολικά για το Μεξικό, που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, οι οικογένειες των αγνοωμένων κολλάνε συνεχώς αφίσες, διότι θεωρούν ότι με την παρουσία και επισκεπτών που θα βρεθούν στο Μεξικό για να παρακολουθήσουν από κοντά τις εθνικές τους ομάδες, θα δώσουν μεγαλύτερη διάσταση στον εφιάλτη που ζουν επί σειρά ετών, με την κυβέρνηση να κατηγορείται ότι δεν έχει εντοπίσει τους τόσους χιλιάδες αγνοούμενους. Κάπως έτσι προετοιμαστείτε τώρα με αφορμή το Μουντιάλ για να θυμηθούμε τι συμβαίνει στο Μεξικό, γιατί αυτό που βιώνει η χώρα αυτή το βιώνει επί σειρά δεκαετιών, δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Ωστόσο το Μουντιάλ θα δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή την αφορμή αν θέλετε, για να επανέλθει στη διεθνή επικαιρότητα ο υψηλός δείκτης εγκληματικότητας στη χώρα. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία, πέρα από τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν για να δημιουργηθούν υποτίθεται ασπίδες υψηλής τεχνολογίας, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ η χώρα δεν παρουσιάζει κανένα δείγμα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει την εικόνα ότι το Μουντιάλ θα συμβάλλει στην αναστροφή της εγκληματικότητας ή στη βελτίωση ενδεχομένως των συνδικών διαβίωσης των Μεξικανών. Αυτά για τις φιέστες, ξέρετε αυτά τα που φιλοξενούμε κατά καιρούς και
μέχρι να γίνει, λέμε, χρυσή ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, φοβερή ευκαιρία, αυτό το άλλο. Είναι αυτό, άμα αυτό θα έρθουν αυτοί, αυτό θα γίνει γνωστοί, αυτό θα βελτιωθεί, αυτό το ένα το άλλο. Όλοι κάνουν δουλειές γύρω και πάνω από την όποια φιέστα, με το που ολοκληρώνεται, γεια σας. Ο καθής και πάνω του μετά.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
7: Dirty. Είναι 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, Ιδάκης. Όλα μαζί και σήμερα θα τα πούμε πολύ έτσι δυναμικά. Σήμερα έχουμε μια νίκη για τη ζωή και μια ήττα για τον, πώς να το πω, για την ψυχολογία των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Πρώτο μας θέμα είναι σήμερα η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά θα σας πω και το παράπονο μου. Έχω ένα παράπονο. Ξέρετε τι είναι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ασχολείται πλέον όλη η Ελλάδα? Οι υποστηρικτές έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου των τριών συλληφθέντων να είναι πάνω από 40-50 άτομα και στην οικογένεια 5-10 άτομα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω τη νίκη της ζωής. Καθώς σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης έγινε 53 ετών, είχε τα γενέθλιά του και έκανε και ανάρτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του, έκανε ανάρτηση, τι όμως, την ανάρτηση της συζύγου του, της Τίνας Μεσαροπούλου. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου, χάρη στη δύναμή σου, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν η ανάρτηση που έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου για τον σύζυγό της, που σήμερα γιορτάζει τα 53 γενέθλιά του και τα γιορτάζει. Δεν τον χάσαμε, ευτυχώς. Σε αυτή την ανάρτηση, η Τίνα Μεσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του συζύγου της έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, μετά τη ρήξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό. Και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη μονάδα δυτικής θεραπείας, μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Εκεί όλα πήγανε καλά, γύρισε πίσω στη χώρα μας, είναι στο πλευρό του η Τίνα Μεσαροπούλου από την πρώτη στιγμή και από ό,τι φαίνεται σήμερα γιορτάζουν, γιατί είναι πολύ καλύτερη και από ό,τι φαίνεται ανακάμπτει και θα επιστρέψει γρήγορα κοντά μας πιο δυνατός. Είναι νίκη αυτό που πέτυχε σήμερα ο κ. Μιλωνάκης, ίσως η σημαντικότερη νίκη στη ζωή του. Και θέλω να πω ένα μπράβο στην Τίνα Μεσαροπούλου που όλο αυτό τον καιρό δεν βγήκε μπροστά όπως θα περίμεναν κάποιοι να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν επί της παρούσης, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και τρομερή δύναμη ήταν στο πλευρό του εκεί μέχρι να τον δει όρθιο, μέχρι να τον δει καλύτερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα. Αυτό για την Τίνα Μεσαροπούλου και τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Λοιπόν, θα

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι σχετικά με το τρομοκρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι έχει αποδομήσει, που έχουν αποδομήσει οι ελληνικές αρχές, όπως οι αντιτρομοκρατικοί και οι ΕΕΠ, οι οποίες έχουν κάνει τρομερή δουλειά, φαίνεται, και γι' αυτό τα ξένα μέσα έχουν ρίξει ιδιαίτερο βάρος εδώ, σε αυτό το θέμα με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος από την Κρήτη μαζί με τους συνεργούς του θα τρομοκρατούσαν όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο της Χαμάς σχεδίαζε μακελιό σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λένε πηγές από την Αντιτρομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ. Από την πρώτη μέρα, μάλιστα, το πολιτικά.gr σας είχε παρουσιάσει όλες τις πτυχές αυτές της υπόθεσης και πλέον, όπως βλέπετε, έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε ανάρτηση στα social media για να αναδείξει τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο της Αντιτρομοκρατικής όσο και της ΕΕΠ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, τα κεντρικά αυτής της ιστορίας, είναι ο 38χρονος Παλαιστίνιος με το κωδικό όνομα Μάγειρας. Μαγείρευε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους έφτιαχνε, τους στρατολογούσε και έφτιαχνε αυτό το δίκτυο, το οποίο θα δούμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Ένα από τα άτομα που είχε στρατολογήσει ήταν το 37χρονος που πιάσανε εδώ στην Κρήτη. Και από την Κρήτη ξεκίνησε η αποδόμηση αυτού του δικτύου. Γιατί είχαμε πει την πρώτη στιγμή ότι το κινητό που έχει στα χέρια του ο Παλαιστίνιος ήταν θησαυρός για τους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την Αντιτρομοκρατική, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο Αμπού, άλλοι το λένε Γιουσέφ γιατί έτσι τον λέγανε εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά το κανονικό του όνομα ήταν Αμπού, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συναντήθηκε στην Ινδονησία με έναν 49χρονο, ο οποίος ήταν ο σταυμάρχης της Χαμάς. Δηλαδή αυτός που σταμάταγες και σε βάφτιζε, Χαμασίτη. Λοιπόν, μετά την εκπαίδευση που έκανε στη Κουάλα Λουμπούρ, έλαβε 10.000 δολάρια για να κατέβει στην Κρήτη και να προετοιμάσει όλα αυτά που ήταν να προετοιμάσει. Ο στόχος φαίνεται ότι ήταν ένας Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα αρχικά. Και μετά ίσως χτυπούσαν και στην Κρήτη. Μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει ένας Γερμανός φάντομας, αόρατος δηλαδή, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης του δικτύου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μένουν κλειστά σε αυτές τις ιστορίες και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Απλά είναι σωστό να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο που εξαρτώθηκε εδώ από την Κρήτη ήταν πολύ σημαντικό και ως τίτλο που το έχουμε βάλει και εμείς είναι ότι θα προκαλούσε τρόμο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κρήτη.

Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν αναλύσει πλήρως το σχέδιο δράσης που είχαν ετοιμάσει αυτά τα μέλη της Χαμάς. Πρόκειται για μέλη της Χαμάς κανονικά και χωρίς καμία έτσι υπεκφυγή. Ήταν πραγματικοί χαμασίτες και μπράβο ειρωνικά σε αυτούς που τους υποστηρίζαν εδώ στην Κρήτη, έτσι. Γιατί θυμάστε, ακόμα και τώρα που ήρθε το Κουρασγερόπουλο, το Άιρις, το Crown Άιρις, κάποιοι πήγαν να σκόψουν παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί οι χαμασίτες, οι φιλοχαμασίτες που πάνε και σηκώνουν τις σημείες και κάνουν ζημιά στον τουρισμό του νησιού, πρέπει να τους κάνετε στην άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το έχουν κόψει ακόμα και στην Ισπανία οι Ποντέμος, να πούμε, που δεν πηγαίνουν πια εκεί, γιατί και αυτοί είναι Ισπανοί. Είναι Ισπανοί. Κατάλαβες. Και τους νοιάζει η οικονομία της χώρας τους. Εδώ αυτοί, οι φιλοχαμασίτες, δεν έχουν ιερό και ούτε αιώσιο. Λοιπόν, σχεδιάζαν να αιματοκυλήσουν την Κρήτη, να αιματοκυλήσουν όλη την Ευρώπη και κάποιοι ακόμα τους έχουν όπα-όπα. Τι να πω. Βάλτε τους μαζί. Μαζί, πηγαίνετε μέσα μαζί τους. Να τους υποστηρίξετε εκεί που τους έχουν τώρα χωμένους. Να πάτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Καλά θα περάσετε. Θα έχετε το φαγητό σας τρεις φορές την ημέρα. Μια χαρά θα περάσετε. Θα πληθείτε και που και που. Κάποιοι από εσάς. Ναι, γιατί είναι άπλητοι οι περισσότεροι. Το λέμε καθαρά. Ας έρθουν. Γεια σας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδάκι. Δεν έχεις ακόμα διαφημίσεις. Ε, όχι. Γιατί σήμερα θα έχουμε. Θα έχουμε. Πώς να σας το πω. Θα εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα περίμεναν κάποιοι. Γιατί σήμερα ήμουν στα δικαστήρια μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ της Κρήτης και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Και επειδή δεν έχω μαθήμα σαν τα λόγια μου, θα το πω ευθέως. Γιατί αυτή η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που τους είδα σήμερα εκεί πέρα, μου θύμισαν την οικογένεια του Γιακουμάκη, του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τρομερή αξιοπρέπεια, ηρεμία. Μίλησα με ένα μέλος της οικογένειας, δεν θα πω ποιον, ο οποίος μου είπε τι να κάναμε. Ξέραμε από την αρχή κάποια πράγματα, στείλαμε mail, στείλαμε ειδοποιήσεις να ασχοληθεί η αστυνομία. Από τη μία λέει, βλέπουμε όλα τα κανάλια εδώ και λέμε ότι καλός είναι εδώ πέρα. Και από την άλλη λέμε, ο πόνος είναι μεγάλος, μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί πρέπει να γράψουμε και δύο κείμενα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η δημιουργία δομής μεταναστών στο επίκεντρο κρίσιμης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Στο μεταξύ, νέες καραβιές έφτασαν στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Στο δικαστήριο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα

0: Χανιά, όπου ξυλώθηκαν καταβλισμοί των Ρωμά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Είχε προηγηθεί μία ακόμη παραίτηση, αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκου Κοκολάκη. Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για κλειστά σπίτια με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο διεθνή χώρο, ιρανικό φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε αγαθά. Σώθηκαν τα 5 μέλη του πληρώματος. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να ανοίγουν την αυλαία των αγώνων στις 10 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Getikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα και έθριος και αύριο καιρό στην Κρήτη, με μεμονωμένες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: www.getikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.getikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.getikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Θα σας πούμε τώρα για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Τρομερή ιστορία. Επί δύο μήνες οι ερευνητές της ασφάλειας του Ηρακλείου προσπαθούσαν να συνδέσουν κάποια κομμάτια ενός παζλ το οποίο κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν χαμένα, ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές και μάλιστα σε διάφορους διαφορετικούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω τη σημερινή αναφορά στην υπόθεση αυτή με κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα στα δικαστήρια. Από τη μία μεριά ήμασταν δημοσιογράφοι και 5-10 μέλη της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Από την άλλη πλευρά και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, καμιά 40-50 άτομα, τα οποία ήταν άτομα τα οποία υποστηρίζουν τους τρεις συλληφθέντες. Δεν λέω, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτοί έπραξαν για όσα τους κατηγορεί η αστυνομία. Όμως, εκεί που λέγανε ότι κάποιοι ότι. Και εγώ το είχα πει χθες σε κάποια συζήτηση, ίσως να μην είναι τόσο δεμένη η υπόθεση. Τελικά είναι πιο δεμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Και εκτός αυτού, είδα σήμερα μια οικογένεια με τρομερή αξιοπρέπεια. Η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του, είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε, γιατί όντως τους είπα ότι ό,τι λέμε είναι μεταξύ μας. Τους εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό του Αλέξανδρου. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το ότι ρε παιδί μου υπάρχει ένα πολύ στενό δέσιμο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι. Μιλώντας λοιπόν με την οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη κατάλαβα ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη, καμία διάθεση, καμία τάση εκδίκησης προς τις οικογένειες αν αποδειχθεί αυτόν που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ασχολούνται μόνο με το ποινικό μέρος, δηλαδή με τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, τι απόφαση θα βγάλουν σήμερα οι εισαγγελίες και ανακριτής σε αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι εδώ και δύο μήνες η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά τι. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα στο πολιτικά.gr, που δείχνουν ότι πραγματικά κοιτούσαν τα πάντα. Ακόμα και την αλλαγή που έκανε ένας από τους τρεις συλληφθέντες στην εμφάνισή του. Δεν ήταν κριτική η εμφάνισή του. Ναι, έτσι ακριβώς μου το πάνε. Ενώ πριν ήταν πολύ. Με το μουστάκι, με το έτσι, με το αλλιώς, με τα ρούχα. Ξαφνικά άλλαξαν όλα. Ξαφνικά όμως βρέθηκαν και κάποιοι υποστηρικτές. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος. Έτσι, στο Δήμο Γόρτινας εκεί. Είδα περίπου δύο ή τρεις ακόμα αντιδημάρχους έξω από τα δικαστήρια με την πλευρά των ανθρώπων που ήταν υποστηρικτές των συλληφθέντων. Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις εδώ τώρα για το θέμα της πολεοδομίας στην Αθήνα, πέφτουν κεφάλια. Παρετούνται ένας-ένας όσοι ήταν κοντά στην οικογένεια αυτών που συνελήφθησαν. Που μπορεί οι άνθρωποι συγγενικά να μην έχουν καμία σχέση με τις απαταιωνίες που κάνανε, έτσι. Αλλά παρετούνται. Δηλαδή, παραιτήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, έτσι, που είναι πολλά χρόνια. Έχει μια σχέση εκεί. Παραιτήθηκε χθες ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, πολύ γνωστός τέλεχος και πολύ καλός Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Αλλά παραιτήθηκαν. Βλέπω λοιπόν σήμερα όλους αυτούς εκεί που έχουν μαζευτεί και απορώ. Δεν περιμένουν κάποιοι να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα γίνει, αλλά απλά στεινόμαστε απ' έξω και κάνουμε κάποιοι, έτσι όχι όλοι, τους καμπόσους. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα σήμερα κάνανε τους καμπόσους. Κάποιοι. Και συγκεκριμένα άτομα, άμα θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να πω και τα ονόματά τους. Άμα θέλουν να μπορούν να έρθουν και εδώ στο στούντιο. Αλλά το να το παίζεις καμπόσος σε δημοσιογράφο προκειμένου να τον τρομοκρατήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα, εγώ θα το χώσω στην αστυνομία σήμερα, δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα δεν έκανε ό,τι έκανε άλλες φορές. Δηλαδή, να τους απομονώσει αυτούς τους τρεις, να τους έχουν μέσα στο αστυνομικό μέγαρο και να πάει εκεί ο εισαγγελέας ο ανακριτής. Ή να κάνουν το άλλο το φοβερό το κόλπο, να πάνε κρυφά. Όπως το είχαν κάνει στην προηγούμενη υπόθεση. Λοιπόν, και το κάνανε πολύ καλά και το χειροκροτήσαμε όλοι μάλιστα. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχουν εντάσεις, δεν θα υπάρχουν ψευτοτσαμπουκάδες. Γιατί κάποιοι είναι ψευτοτσαμπουκάδες. Περπατάνε, ξέρεις, εκεί με το μάγκικο το υφάκι και άμα τους περάσουν τις χειροπέδες είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο το παντελόνι.
Λοιπόν, τέλος δεν έχει να κάνει, αλλά αυτή η οικογένεια, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται στήριξη από όλους. Γιατί η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα είναι η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ακόμα και αυτοί που συνελήφθησαν δεν είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ζωντανοί. Αυτό μετράει. Είναι όρθιοι. Περπατάνε. Καταλάβες. Ακόμα και αθώοι να είναι, θα αποδειχθεί. Αν είναι αβαθώοι. Αν έχουν κάνει όσα τους κατηγορεί η αστυνομία, θα αποδειχθεί και αυτό. Άρα, ποιοι είναι σε δύσκολη φάση? Μόνο η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Το λέω καθαρά, ντόμπρα και ας το καταλάβουν. Όλοι τους είναι μια χαρά. Γιατί είναι όρθιοι, γιατί περπατάνε, γιατί αναπνέουν, γιατί μπορούν να αγγίξουν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε ένα επισκεπτήριο. Μπορούν πολλά. Αν αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, εγώ εδώ θα πω είναι αθώοι. Τέλος, θα το φωνάξουμε όλοι. Θα το γράψουμε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι είναι αθώοι. Μέχρι τότε όμως είναι κατηγορούμενοι. Και επειδή η αστυνομία δεν κάνει εύκολα λάθη όσον αφορά τον καταμερισμό και το πώς κινείται και το πώς κάνει τις ερευνές της και πώς φτάνει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εγώ δεν εμπιστεύομαι την ελληνική αστυνομία. Όπως εμπιστεύομαι και την ελληνική δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει αλλά σε αυτήν την ιστορία. Το μόνο αλλά είναι γιατί δεν αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την αξιοπρέπεια, τη ζηλευτή που έχουν, να είναι εκεί για να δουν τι θα αποφασίσει η εισαγγελέα και ανακριτή. Σίγουρα θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Μάλλον την Δευτέρα εκεί θα πάει. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα μελετάει τη δικογραφία, μελετάνε τα στοιχεία. Έχουν υποστεί μια δύσκολη απόφαση. Και πιστέψτε με, πραγματικά σας μιλάω. Ούτε οι εισαγγελείς στην Αθήνα, όταν βλέπουν τσούρμο αναρχικούς έξω από τα δικαστήρια, λαμβάνουν υπόψη κάτι ώστε να αφήσουν ελεύθερους τους κατηγορούμενους. Ούτε εδώ στην Κρήτη οι εισαγγελείς, οι ανακριτές, θα φοβηθούν αυτούς που είναι απ' έξω. Όχι όλους. Κάποιοι έχουν πάει πραγματικά για υποστήριξη των κατηγορουμένων. Άλλοι όμως πάνε για τσαμπουκά. Δηλαδή, έμαθα κάποια σκηνικά που γίνανε χθες και πραγματικά ντρέπομαι. Και πραγματικά μπράβο στον συνάδελφο που το χειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. Δεν θα πω τι και πώς, αλλά είναι πραγματικά ζηλευτό αυτό που έκανε ο συνάδελφος εχθές, όταν υπήρχε μια προσπάθεια, ξέρεις, να του κάνουν κάτι. Δεν είμαι εγώ, άλλος συνάδελφος είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η οικογένεια με περίσσια αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί πέρα και περιμένει. Περιμένει τι? Ούτε ουρλιάζει, ούτε χτυπιέται. Αξιοπρέπεια. Πόσο δύσκολο είναι πλέον στις μέρες μας να τη βρεις. Πόσο δύσκολο. Απίστευτο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, μπράβο, καλά τα είπες. Ήμουν εκεί στα δικαστήρια, είδα σήμερα την ιστορία. Αυτοί οι μάγκες των ΟΠ και λέει: Πάντως είναι τρομακτικοί μπροστά σε αυτούς και δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η οικογένεια πραγματικά με αξιοπρέπεια περιμένει να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν τους λέει ένοχους. Ακούστε κάτι σοβαρό. Δεν τους θεωρεί ένοχους ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Παιδιά, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό σε παρόμοια υπόθεση. Μου είπε άνθρωπος οικογένειας, εμείς δεν τους θεωρούμε ένοχους ακόμα. Τους έχουν συλλάβει, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Είναι τρομακτική αυτή η αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρομακτική γιατί βλέπεις. Και τη λέω τρομακτική γιατί. Γιατί από την απέναντι πλευρά μπορεί να δεις και τσαμπουκά. Αλλά από αυτή την πλευρά δεν βλέπεις τσαμπουκά. Βλέπεις ανοχή, αντοχή και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, για την οικογένεια. Και να σας πω και κάτι. Χάσανε τον άνθρωπό τους. Είδα τη γυναίκα του σήμερα. Τι να πω, ρε φίλε. Όρθια. Η αδερφή της δίπλα. Ο ανιψιός της, ο αγαπημένος του ανιψιός. Όλοι μαζί. Τι να πω. Καλή δύναμη σε αυτήν την οικογένεια, εύχομαι. Να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν θα χάσουν. Θα είναι οι μοναδικοί που δεν θα χάσουν. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτο αυτό θα χάσουν. Γιατί από ό,τι ξέρω, κάποιοι από αυτούς είναι και σε άλλα θέματα. Έτσι, κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Οπότε, εγώ θα το έλεγα πραγματικά ειλικρινά, ας κάτσουν στα αυγά τους και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια ή τη δικαιοσύνη. Έτσι. Άλλο να πας υποστηρικτικά έξω από ένα δικαστήριο γιατί είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδερφός σου, σύντεκνός σου, και άλλο επειδή. Κάτι άλλο. Δεν θα το πω τώρα. Ας το πει δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που κάθεται εκεί με αξιοπρέπεια και περιμένει πώς και πώς να μάθει ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους. Γιατί η ιατροδικαστική έκθεση είναι κόλαφος. Δεν είναι ατύχημα. Είναι εσκεμμένο χτύπημα. Και είναι χτύπημα από κατσούνα. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύουν και οι κατσούνες. Μαζί με τα όπλα. Τι να πεις. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να βάλει ένα τραγούδι γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πολύ. Μου θυμίζει άλλα πράγματα και δεν θέλω. Σήμερα σκεφτόμουν την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όλο το βράδυ χθες έψαχνα τη δικογραφία, έψαχνα τα στοιχεία για να μάθω ποιος είναι αυτός ο 32χρονος σήμερα που ήταν μέσα στη δικογραφία του Γιακουμάκη τότε. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ποιος είναι και γιατί είχε κατηγορηθεί τότε.

Πάμε και μέχρι τα Χανιά τώρα να σας πω μια είδηση που έχει γίνει από το πρωί έτσι. Είναι ωραία είδηση. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά σε όλο το νομό των Χανίων. Μάλιστα μαζί με τους αστυνομικούς ήταν και κλιμάκια του Δήμου Χανίων. Για ποιο λόγο, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τις περιοχές που πήγανε σε όλα τα Χανιά. Πήγανε στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και στη Νέα Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Σούδα και Άγιοι Απόστολοι έχουν τρομερή τουριστική κίνηση. Και υπήρχαν τρομερά, επίσης τρομερά, μεγάλα νούμερα παραβατικών δράσεων από Ρωμά. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το πρωί με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων και την δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων των Χανίων, όπου κινήθηκαν σε καταβλισμούς, έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Θα μάθουμε μέχρι το βράδυ πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε υποθέσεις ή σε οτιδήποτε υπάρχει. Μάλιστα, στα σημεία που έγιναν επιχειρήσεις, συνεργεία του Δήμου Χανίων πήγαν και καθαρίζαν τα πάντα. Ξυλώνανε δηλαδή τους καταβλισμούς, να το πούμε απλά. Έτσι. Και ειδικά και στους Αγίους Αποστόλους και στη Σούδα, έχει τρομερή κίνηση τουριστική και υπήρχε και τρομερή άνοδος, έτσι, αύξηση της παραβατικότητας. Τυχαίο είναι, μην το, δεν είναι ότι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, δεν είναι όλοι οι Ρωμά το ίδιο, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο παραβατικοί από τους παραβατικούς, λέμε τώρα.

Ο αριθμός των προσαγωγών είναι μεγάλος, από ό,τι μαθαίνω, και θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα ποιοι εμπλέκονται σε τι και πού και πώς και τι έχουν αναλάβει εκεί να κάνουν. Πάντως, έγινε μια τρομερή επιχείρηση, πολύ γρήγορη, πολύ μπαμπαμ, να το πούμε έτσι απλά, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που έχουν, έτσι, οι αστυνομικοί στα Χανιά, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιχειρήσεις με επιτυχία. Τώρα, μέχρι το βράδυ θα μάθουμε και ποιοι από αυτούς εκεί μέσα έχουν κάνει και τι. Μπορεί να μην βρουν και πολλά πράγματα, αλλά και δύο να πιάσουν, τρεις για κάποιες υποθέσεις συγκεκριμένες, καλό είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει αστυνομία. Έτσι. Αυτό μετράει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λίγες έτσι, μικρές ειδήσεις θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Έχω τσαντιστεί, θα σου το πω καθαρά τώρα, φίλε, γιατί δεν γίνεται. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με την ιστορία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Είναι ντροπή, ντροπή για πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για μένα προσωπικά, τον ίδιο θα μιλήσω, που δύο μήνες τώρα δεν είχαμε καταλάβει την έκταση αυτής της ιστορίας. Και το παραδέχομαι, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Γιατί στην αρχή είχα, ξέρεις, και εγώ είχα μπει στο παιχνιδάκι αυτό του μυαλού. Που λέει ότι ήταν τροχαίο, ότι έπεσε με τη μηχανή, χτύπησε το κεφάλι και. Γιατί μετά ποιο ήταν το περίεργο? Ότι σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στο σπίτι του. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το μυαλό του τον οδήγησε εκεί. Ίσως το ένστικτο της επιβίωσης. Ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι παραφυσικό, κάτι μεταφυσικό. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικούς του όταν έφτασε στο σπίτι τι του συνέβη. Απώλεια μνήμης, συνείδησης. Κανείς δεν μπορεί να. Γιατί με ένα πέσιμο δεν το παθαίνεις αυτό. Τα συνεχόμενα χτυπήματα όμως που δείχνουν στο κρανίο, έχουν βρει ιατροδικαστές ακριβώς τα χτυπήματα, σε κάνουν να ντρέπεσαι που τόσο καιρό δεν είχες ασχοληθεί. Θα μου πεις και η αστυνομία έπαιξε τον ρόλο της αυτό, γιατί έκανε κρυφά τις έρευνες. Οπότε δεν μπορούσες να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται. Πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι απίστευτα, απίστευτα την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε άδικα, γιατί τους είδα σήμερα από κοντά και κατάλαβα πόσο αξιοπρεπείς άνθρωποι είναι και πώς το έχουν χειριστεί. Γιατί με έναν από την οικογένεια που μίλησα σήμερα και είπαμε κάποια πράγματα, μου εξήγησε και αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι δεν βλέπουν εκδικητικά κάποιους. Δεν τους νοιάζει τι έχει κάνει η οικογένεια ή αν αγγίζει μέλη της οικογένειας αυτό που ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Έτσι. Δεν τους νοιάζει η οικογένεια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Έτσι μου το είπανε. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Δεν έχουν ούτε τάσεις εκδικητικές, ούτε να ανοίξουν ένα φαύλο κύκλο αίματος όπως θα θέλανε πολλοί, για να το παίξουν, ξέρεις, και βέντετα στην Κρήτη και όλα αυτά. Καμία σχέση. Αυτή η οικογένεια είναι απόλυτα αξιοπρεπής, την είδα. Το λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί σήμερα και το καταλάβαμε όλοι. Και ας υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν, ξέρεις, και πώς το λένε, κονιόρδι, θα το πω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις να πούμε περισσότερα και για τα πολιτικά. Γιατί τα πολιτικά βγάζουν γέλιο. Τουλάχιστον να γελάσουμε λίγο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-907-888, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω κάτι το οποίο θα το μάθετε αύριο, έτσι πιο λεπτομεριακά. Αλλά μ' αρέσει να τα λέω πριν από τους άλλους κάποια θέματα τα οποία τα μαθαίνω πιο γρήγορα.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση. Και σε αυτήν αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ υπήρχαν εκεί πολλοί βουλευτές, πολιτικοί, οι οποίοι όλοι υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση ασφάλειας των πολιτών και τη διαφύλαξη της νομίμης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση της ΔΑΟΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας που έχουν πλέον οι ελληνικές αρχές και το ελληνικό FBI, όπως το λέμε, με τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που τους έχουν τσακίσει τον τελευταίο καιρό. Και βλέπετε τι γίνεται. Ένα μετά το άλλο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και μ' αρέσει που το λέω έτσι αυτή την έκφραση. Και όπως λέει και ένας πολύ σοφός άνθρωπος, το μεροκάματο να βγαίνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτή την υπηρεσία που κάποιοι τη λιδόρισαν στην αρχή, σήμερα, 1,5-2 χρόνια μετά την 3 χρόνια περίπου ίδρυσή της, έχει βάλει τα γυαλιά σε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή μας δίνει θέματα, μας τροφοδοτεί με θέματα. Το λέω επειδή πραγματικά, ας πιάσουμε το κριτικό FBI. Δεν παίζεται. Έχει κάνει τις επιχειρήσεις που έχει κάνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μιλάμε τώρα για το κεντρικό, έτσι, το οποίο και σε Βόρεια Ελλάδα και σε Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι τα οργανωμένα δίκτυα ή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως λέμε, έχουν βρει το φόβητρό τους. Δεν είναι πλέον όπως είναι τα παλιά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχουν αλλάξει μάλιστα και ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βλέπουμε πραγματικές επιτυχίες. Βλέπουμε δικογραφίες και βλέπουμε κακούς να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αύριο θα σας έχω περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε σήμερα στην Αθήνα και όπου πλήθος πολιτικών ήταν εκεί. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, και μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για το παιδί του. Έτσι, είναι το παιδί του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι το παιδί του. Το πίστεψε πρώτος. Το οργάνωσε. Είχε βέβαια αξιωματικούς δίπλα του, οι οποίοι ήταν όχι απλά κολόνες, ήταν στηρίγματα πολύ δυνατά, όπως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μάλιος, ή ο στρατηγός, όπως το λέω, ο κ. Φώτης Λουίτσης, ο οποίος φαίνεται ότι η δουλειά του εκεί είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκλονιστική. Γιατί δεν μιλάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος στα μέσα. Δεν μιλάει έτσι, ξέρεις, δεν λέει πράγματα όπως θα κάνανε κάποιοι έτσι για να αναδείξουν το έργο τους. Αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Και για μένα αυτό είναι και ελπιδοφόρο και σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στη ΔΑΟΕ για τη γιορτή που οργάνωσε σήμερα και δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε στην επόμενη. Το υπάσχομαι αυτό. Αύριο θα σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι πήγαν, τι έκαναν, τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν χάνει στιγμή να αναδείξει στα social media του το έργο του ελληνικού FBI. Μπορεί να το λέμε ελληνικό FBI, αλλά πραγματικά πιστέψτε μας, είναι έτσι. Και πιστέψτε μας ότι από το κανονικό το FBI βλέπουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Δεν σας λέω τώρα για ναρκωτικά, διεθνές καρτέλ και τέτοια που έχουν πιάσει. Δεν σας λέω τώρα για τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν διαλύσει. Και δεν σας λέω για τη μαφία που σχεδόν έχει τελειώσει το έργο. Λοιπόν, αυτό και πιστεύουμε.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη, καθώς για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία είναι η δίωξη και στους τρεις συλληφθέντες. Πήρανε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας του Ηρακλείου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μάθω περισσότερα και ερχόμαστε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Ελιγουντάκης και στο 6932908 τα σχόλια σας, πάτε στα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αρκεί εμείς να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα και πριν, αντιμέτωποι με την κακοκλιματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο κτηνοτρόφος και αυτοκιδιοικητικός, όπως μάθαμε σε Δήμο της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους πλέον αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Να πούμε τώρα το παρασκήνιο ότι ο εισαγγελέας, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ όλη η διαδικασία, με ρωτούσε για πάρα πολλές ώρες τη δικογραφία. Και άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η δικογραφία που είχαν σχηματίσει αρχικά οι ερευνητές και οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ηρακλείου. Γιατί εκεί στην αξιωματική είχαν, η ασφάλεια Ηρακλείου, στη δίωξη που είχαν ασκήσει, μιλούσαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη και με αυτό την κατηγορία τους παρέμπεψε στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Στον 32χρονο και στον 59χρονο, δηλαδή τον πατέρα και το γιο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, και στον 57χρονο, το βοσκό, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στο βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου Προέδρου. Λοιπόν, αυτό. Αρνούνται τις κατηγορίες. Μέχρι εκεί θα μείνω στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα τα πούμε όμως όλα τη Δευτέρα που θα απολογηθούν. Για να βάλουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να μας μιλήσει ο δικηγόρος της οικογένειας για αυτή την ιστορία.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η δημιουργία δομής μεταναστών στο επίκεντρο κρίσιμης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Στο μεταξύ, νέες καραβιές έφτασαν στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Στο δικαστήριο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά, όπου ξυλώθηκαν καταβλισμοί των Ρωμά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Είχε προηγηθεί μία ακόμη παραίτηση, αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκου Κοκολάκη. Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για κλειστά σπίτια με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο διεθνή χώρο, ιρανικό φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε αγαθά. Σώθηκαν τα 5 μέλη του πληρώματος. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να ανοίγουν την αυλαία των αγώνων στις 10 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα και έθριος και αύριο καιρό στην Κρήτη με μεμονωμένες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται ως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
6: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, ο Νίκος Ελιμονίδα και σε όλα μαζί και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσετε τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλακή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάθαμε τώρα μόλις ότι ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και στους τρεις κατηγορούμενους.
1: Σωστά, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό το οποίο ισχύει όλον αυτόν τον καιρό είναι ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να προκύψει εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα η πρόθεσή μας είναι αύριο ευθύς αμέσως να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας για να έχουμε και εμείς μια
0: ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είδα την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Μιλάμε για αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολύ αξιοπρέπεια και θα έλεγα και με πολύ έτσι ψυχραιμία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τις κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Έχει την πίστη της στις αρχές, στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
0: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν πιο σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράμουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
0: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδαμε ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
1: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε τη δίωξη, οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
0: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε. Αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικιά μας εικόνα, λαμβάνοντας αύριο αντίγραφα της δικογραφίας.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Την πλήρη την πλήρη έτσι, πώς να το πω, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ιστορία και με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, η ψυχραιμία.
1: Όλοι μας ευχόμαστε, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δυστυχώς, οι οποίες χάνονται, δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να βρει την ηρεμία της οικογένεια αυτή, τουλάχιστον ξέροντας ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη που βρέθηκε στην πορεία του αγαπημένου του ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ, κύριε Στιακάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έγκυτος γυναικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ ευγενής. Είναι χαρά μου να τη μιλάω μαζί του πάντα, γιατί είναι πάντα to the point. Δεν θα σου πει κάτι παραπάνω από αυτό που ισχύει. Είναι δύσκολο να το βρεις. Ευτυχώς η οικογένεια έχει έναν συνήγορο ο οποίος τη νοιάζεται πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία στους τρεις κατηγορούμενους. Τη Δευτέρα θα είναι οι απολογίες τους. Έχουμε συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιους. Θα δυσκολεύσει περισσότερο για κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη είναι στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Οσιφάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα πάμε για το επόμενο δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Έτσι σας έχουμε συνηθίσει. Οπότε και σήμερα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να σας μεταφέρουμε την είδηση. Ημέρα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 11η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα, καθώς και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, International Day of Play, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως βεβαίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκει στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το Ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση αλλά και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμη και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Το παιχνίδι επίσης κάνει την μάθηση πιο ευχάριστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη αλλά και την ευημερία του. Το παιχνίδι πιστεύεται επίσης ότι έχει θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα. Ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, συμβάλλει στην πρόθεση της ανεκτικότητας και διευκολύνει την πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση ειρήνης και την κοινωνική ένταξη. Έτσι δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τη σημασία του παιχνιδιού και το καταγράφει ως θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σήμερα όμως είναι και η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, στην μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα είναι η πιο σοβαρή μορφή της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος, που συχνά στην καθομιλουμένη λέγεται λιπόδες ύπαρ. Η μάλνη είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε αναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και αναπόθεσης λίπους. Οι ασθενείς με μάλνη μπορεί να έχουν απλό λιπόδες ύπαρ, που δεν έχει σημαντικές πιθανότητες επιδείνωσης. Οι ασθενείς έχουν κίνδυνο εξέλιξης σε κύρωση του ύπατος και ανάπτυξης υπατοκυταρικού καρκίνου. Η μάλνη αποτελεί σήμερα τη συχνότερη αιτία υπατοπάθειας παγκοσμίως, με την ασυχνότητά της να αυξάνει παράλληλα με την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας. Να περάσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1821, όπου οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 και σαν σήμερα ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 και σαν σήμερα δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1980 και σαν σήμερα η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 και σαν σήμερα ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ. 2003 και σαν σήμερα οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 1910 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. 1922 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες Στέλλα, Ζορμπά, Το κορίτσι με τα μαύρα, αλλά και Κυριακάτικο ξύπνημα. 1959 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης. Και θα κλείσω λέγοντας πως αν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος αλλά και ακαδημαϊκός, διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Πάμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Έως 34 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20
έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 από 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Περνάμε τώρα αμέσως στο politika.gr, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Πολιτικά.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του Πολιτικά.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολιτικά 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Συνελήφθη αλλοδαπός που είχε αδυναμία σε ξένα κινητά. Τιμούν όσους εχμαλωτίστηκαν στη Στοά Μακάση. Αίγιο, δεν ομολογεί ο Ιταλός. Οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά θα ρίξουν φως στο διπλό φωνικό. Συντάξεις, γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα και αντίπινα από την Τεχεράνη. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Άνοδος στα τιμολόγια των μεταφορικών εταιριών λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η δημιουργία δομής μεταναστών στο επίκεντρο κρίσιμης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Στο μεταξύ, νέες καραβιές έφτασαν στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Στο δικαστήριο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά, όπου ξυλώθηκαν καταβλισμοί των Ρωμά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Είχε προηγηθεί μία ακόμη παραίτηση, αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκου Κοκολάκη. Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για κλειστά σπίτια με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο διεθνή χώρο, ιρανικό φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε αγαθά. Σώθηκαν τα 5 μέλη του πληρώματος. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να ανοίγουν την αυλαία των αγώνων στις 10 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα και έθριος και αύριο καιρό στην Κρήτη με μεμονωμένες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται ως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στην ασυχνότητα του Πολίτικα. Έτσι ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Και όπως σας είπα, σε αυτό εδώ το μέρος θα μπούμε στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε επιλέξει. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Απίστευτη και αυτή η ιστορία, απίστευτη και αυτή η υπόθεση. Στον εισαγγελέα λοιπόν Ηρακλή οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Σύμφωνα με την αδικογραφία που έχει σχηματιστεί και όπως έγραψε το politika.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο κτηνοτρόφο, έναν 48χρονο και έναν 42χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026 οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα του προκειμένου να μεταφέρει τρόφιμα και καφέ σε εργαζόμενο που βρισκόταν σε αγροτική περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε τραυματισμένος με εμφανή σημάδια χτυπήματος στο πρόσωπο, αίματα στη μύτη, απώλεια μνήμης και διαταραχή του επιπέδου συνείδησης. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακό. Υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δυστυχώς στις 22 Μαρτίου υπέκυψε στα τραύματά του.

Αλλάζουμε θέμα, κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για σήμερα Πέμπτη με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και βεβαίως με δημάρχους για την αδομή μεταναστών. Απόλυτος ως προς τη στάση του Υπουργείου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο εμφανίστηκε εχθές ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Αν δεν υπάρξει λύση, δεν αποκλείεται να κινηθούμε μονομερώς, αν και προτιμούμε συνενετική λύση, όπως τα Χανιά ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις εχθές από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Με την άποψη συμφώνησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, που σημείωσε ότι ο χώρος χρησιμοποιείται για την διεύθυνση συγκοινωνιών. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης απέκλεισε και το ενδεχόμενο επίταξης.

αλλάζουμε θέμα. Εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν για όσους εχμαλωτίστηκαν στο Αμακάση στις 15 Ιουνίου 2026 στις 10 το πρωί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον Δήμο Ηρακλείου, με τελετή μνήμης στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας. Θα υπάρξει λοιπόν τελετή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, προσέλευση επισήμων και αρχών, επιμνημόσυνη δέηση. Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει η κυρία Τσαγκαρουλάκη Αριστέ, εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετεί την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Βεβαίως θα γίνει κατάθεση στεφάνων, έτσι, τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών, ανάκρουση εθνικού ύμνου και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η τελετή και με την αποχώρηση των επισήμων.

περιλήφθη το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Ηρακλείου. 39χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ειδικότερα χθες το απόγευμα ο 39χρονος αφαίρεσε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, πράξη που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της υπηρεσίας, ενώ το κινητό ανακτήθηκε άμεσα από τον παθόντα. Στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το ένα κινητό την χάνει ιδιοκτησίας αλλοδαπού, το οποίο είχε αφαιρέσει στις 6 Ιουνίου από περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

24 ώρα μετά την αποκάλυψη της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο σπίτι της οικογένειας των Λόγκο Γιάλιας στο Αίγιο, οι αρχές αναμένουν σήμερα Πέμπτη τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στο στιγερό έγκλημα που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Βασικός ύποπτος του εγκλήματος, ο οποίος και συνελήφθη και θα οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή Αιγείου για να απολογηθεί για διπλή ανθρωποκτονία, ένας 65χρονος Ιταλός, σύντροφος επί 15 ετίας της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε λίμνη αίματος μέσα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου γιού της, επίσης δολοφονημένος με όπλο αλλά και μαχαιριές. Την ίδια στιγμή οι αρχές αποσαφηνίζουν σταδιακά τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν η ζήλια του 65χρονου, αλλά και οικονομικά θέματα. Πάντως από την πλευρά του, ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα συνεχίζει να αρνείται πεισματικά ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου με δηλώσεις της επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα. Επιμένει στην αρχική του θέση ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σωρούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όπως τα ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε αλλά και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο είχε κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κοιλίδες αίματος. Με την χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι άνθρωποι της αστυνομίας έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζουν είναι το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο μέσα σε μία γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, το αεροβόλο όπλο που φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο γιο, η πλημμένη μπλούζα με λεκέ από αίμα, το πλημμένο εσώρουχο, η πετσέτα που είχε πλύνει και απλώσει να στεγνώσει σε εξωτερικό χώρο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αμοιχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο. Από τις έρευνες που έγιναν στις ορούς μητέρας και γιού διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε 6 μαχαιριές. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά την εξέταση του Ιταλού οι αστυνομικοί παρατήρησαν μία έντονη οσμή ινοπνεύματος. Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας είχε ίσως καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με ινόπνευμα. Αν και τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές εναντίον του Ιταλού είναι αρκετά, ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού συνεχίζει να παρουσιάζει την δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγκο Αιγείου. Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7.30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερε να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά την διάρκεια της νύχτας, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο Ιταλός. Το κίνητρο για το οποίο κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της αναζητούν οι αστυνομικοί, με την γιαγιά του 26χρονου να δίνει νέα στοιχεία
για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Αίγιο. Η ηλικιωμένη, μιλώντας σε εκπομπή του Αντένα, περιέγραψε ότι ο εγγονός της που ζούσε και σπούδαζε στη Γερμανία θα ερχόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η άφηξή του επισπεύστηκε μετά από ένα τηλεφώνημα της μητέρας του. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η γιαγιά, η 54χρονη είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2-3 μήνες στην απόλυση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στο γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του. Η απόφασή της αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων. Σύμφωνα με την ηλικιωμένη, οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν, με τη μητέρα να ζητά τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το παιδί δεν θα ερχόταν τώρα, μου είχε πει ότι θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Ήρθε επειδή τον κάλεσε η μητέρα του, γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό με τον Ιταλό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: Και μια διεθνής είδηση, η οποία αφορά στην ένταση στην Μέση Ανατολή, η οποία ένταση είναι στην κυριολεξία στο κόκκινο. Τα όπλα συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στην Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό και απείλησε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την CENTCOM, τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται μέσα και έξω από τα στενά. Το νέο κύμα βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και αντιπίνων από το Ιράν πυροδοτήθηκε ύστερα από την κατάρριψη από το Ιράν αμερικανικού ελικοπτέρου ΑΠΑΚ, η οποία προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου. Η ανακοίνωση της CENTCOM για τα πλήγματα είναι η εξής. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε νέα σειρά πληγμάτων που εξαπέλυσε στο Ιράν. Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν κατά διαταγή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, το CENTCOM δηλαδή. Στο στόχαστρο βομβαρδισμών μπήκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε η πηγή αυτή. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, ενώ διευκρίνησε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, διαψεύστηκε από την Τεχεράνη. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, υπάρχουν και υπηρεσίες αισθητικής στο VNY Concept Store, τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε και να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στη φροντίδα, στην κοψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Να σας δώσω και ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 2811-814515. 2811-814515. VNY Concept Store στην 1821 στον αριθμό 29. Πάμε εμείς όμως αμέσως τώρα σε μια ακόμη διακοπή. Παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: People have power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
10: Dirty 107,7.
11: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, τρίτο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στην ασυχνότητα του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια σε σχέση με την Win Masters. Γιατί στην Win Masters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Οπότε παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι περίφημο, μιας που πολλές φορές στραβώνει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω πως είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

αφού το κάναμε και αυτό, σας ενημερώσαμε σχετικά με την Win Masters. Πάμε τώρα σε θεματάκια έτσι λίγο πιο καθημερινά που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει να ακούσετε. Ας σας δώσω λοιπόν την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη στα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας. Ξεκινώ με ΑΔΕ. Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις από ό,τι φαίνεται, ζητώντας δίκαιο λογιστικά μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Βεβαίως όσοι δεν ανταποκριθούν κινδυνεύουν με επιπλέον φόρους, με απώλεια φόρων απαλλαγών και νέα διοικητικά πρόστιμα. Το επόμενο διάστημα χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν έτσι νέο αυστηρό κύκλο ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η φορολογική διοίκηση εντείνει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων στις δηλώσεις εισοδήματος και ενεργοποιεί ταχύτερες διαδικασίες επαλήθευσης. Παρότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πραγματοποιείται πλέον σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του TaxisNet, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την οριστική κατάθεση της δήλωσης. Αντίθετα, το πληροφοριακό σύστημα συνεχίζει να σκανάρει τα δεδομένα, αναζητώντας αποκλίσεις, ανακολουθίες και ποσά που δεν συμβαδίζουν με τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΔΕ θα έχουν μόλις 15 ημέρες προκειμένου να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφορία θα προχωρά σε νέα εκαθάριση της δήλωσης, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους, αφαιρώντας εκπτώσεις και επιβαρύνοντας περαιτέρω το τελικό ποσό με διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε κωδικούς και δηλώσεις που παρουσιάζουν ασυμφωνίες ή απαιτούν πρόσθετη τεκμηρίωση. Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά για δαπάνες που οδηγούν σε μείωση φόρου, όπως ιατρικές υπηρεσίες, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και δωρεές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στα εισοδήματα εξωτερικού, όπου απαιτούνται βεβαιώσεις αλλοδαπών αρχών για φόρους που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και έγγραφα που συνδέονται με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Στο στόχαστρο βρίσκονται και δηλώσεις φιλοξενίας, όπου συχνά ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις και λογαριασμοί κοινής ωφελίας που αποδεικνύουν την συγκατοίκηση. Παράλληλα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν στοιχεία που αφορούν αγορές ακινήτων, καταβολές τιμήματος, στεγαστικά δάνεια, συμβόλαια μίσθωσης, αλλά και δηλώσεις ανίσπρακτων ενοικίων, όπου απαιτούνται εξώδικες ενέργειες ή δικαστικές αποφάσεις. Έλεγχοι πραγματοποιούνται ακόμη και για άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, αγορές σκαφών ή δηλώσεις πισίνας, ενώ αυξημένη προσοχή δίνεται και σε ζητήματα φορολογικής κατοικίας για όσους δηλώνουν ότι ζουν στο εσωτερικό. Μέσω των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων του TaxisNet εντοπίζονται άμεσα στοιχεία που αποκλίνουν από τα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΔΕ ή εμφανίζουν αναντιστοιχίες σε κρίσιμους κωδικούς. Όταν διαπιστωθούν τέτοιες αποκλίσεις, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επαλήθευσης και ο φορολογούμενος ενημερώνεται είτε μέσω email είτε μέσω ειδοποίηση στην προσωπική θηρίδα του στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Στην συνέχεια καλείται να αποστείλει τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΗ ή στο ΚΕΦΟΔΕ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η αποστολή των εγγράφων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω email, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με φυσική παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία. Η παράληψη αποστολής των δικαιολογητικών μέσα στο χρονικό όριο των 15 ημερών μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Η ΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε επανεκαθάριση της δήλωσης, αφαιρώντας εκπτώσεις φόρου και ποσά που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, εφόσον αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τα ηλεκτρονικά αρχεία ή από τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν. Ο φόρος επανυπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που αναγνωρίζει το πληροφοριακό σύστημα, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερο χρεωστικό υπόλοιπο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, την οποία ο φορολογούμενος καλείται να εξοφλήσει χωρίς τις φορολογικές ελαφρύνσεις που είχε αρχικά δηλώσει. Για την φορολογική διοίκηση η μη προσκόμιση εγγράφων θεωρείται ουσιαστικά αδυναμία απόδειξης της σχετικής δαπάνης ή έκπτωσης.

από τις επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για όσους δεν αποστείλουν έγκαιρα τα ζητούμενα στοιχεία. Το ποσό ενσωματώνεται απευθείας στο νέο εκαθαριστικό, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική επιβάρυνση. Στις τροποποιητικές δηλώσεις, η προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο για κωδικούς που δεν ενημερώνονται αυτόματα από τράπεζες, εργοδότες ή άλλους φορείς. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών, ώστε να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους υπέβαλαν την δήλωση υπό επιφύλαξη. Το νέο κύμα ελέγχων αποτυπώνει την στρατηγική της ΑΔΕ για πιο εντατική ηλεκτρονική εποπτεία των δηλώσεων εισοδήματος, με στόχο τον περιορισμό λαθών, αποκρύψεων και αδικαιολόγητων φορολογικών εκπτώσεων σε μια περίοδο όπου τα φορολογικά έσοδα παραμένουν κρίσιμος πυλώνας της δημοσιονομικής πολιτικής.

Διαβάζω όμως εδώ στο newmoney.gr πως απαγώνουν, λέει, οι τόκοι στα δάνεια κατσέλι μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να δοθεί επίσημη επεξήγηση από την πλευρά του Αρείου Πάγου, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα συνεχίσουν να εισπράττουν δόσεις από τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο κεφάλαιο και όχι τόκους. Αυτό αναφέρουν κύκλοι της αγοράς εταιριών διαχείρισης χρέους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα ζητηθεί ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης για τον εκτοκισμό των συγκεκριμένων δανείων από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι servicers προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό. Οι εταιρείες διαχείρισης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την ερμηνεία που διατυπώνεται από άλλους νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με την οποία κάθε δόση λειτουργεί ως αυτοτελές κεφάλαιο και εκτοκίζεται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της ρύθμισης έως την ημερομηνία κατά την οποία η δόση καθίσταται απαιτητή. Κατά την προσέγγιση αυτή, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η διάρκεια του εκτοκισμού, οδηγώντας ουσιαστικά σε μία μορφή step-up δανείου, όπου ο τόκος είναι περιορισμένος στην αρχή της περίοδου αποπληρωμής και αυξάνεται σταδιακά προς το τέλος με αντίστοιχη επιβάρυνση της δόσης. Οι servicers αντιθέτως θεωρούν ότι η απόφαση δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμη και για το λόγο αυτό θα ζητήσουν επίσημη διευκρίνηση από τον Άριο Πάγο. Ωστόσο δεν υιοθετούν ούτε την άποψη ότι ο τόκος θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο επί της δόσης του εκάστοτε μήνα, καθώς μια τέτοια προσέγγιση όπως υποστηρίζουν θα οδηγούσε ουσιαστικά σε άτοκο δάνειο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το πώς θα διαχειριστούν οι τράπεζες την ίσπραξη των δόσεων μετά την αίτηση ερμηνείας των servicers, παρά το γεγονός πως δεν έχουν στα χαρτοφυλάκια τους τόσο δάνεια του νόμου Κατσέλη όσα οι servicers. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες διαχείρισης χρέους επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από τις αρχές του έτους για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Όπως αναφέρουν, δεν προχωρούν με τον προβλεπόμενο ρυθμό οι εκποιήσεις πρόσθετων ακινήτων που διαθέτουν ορισμένοι οφειλέτες, καθώς παρεμβάλλονται χρονοβόρες διαδικασίες όπως η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η έκδοση ταυτότητας ακινήτου και άλλες διοικητικές ενέργειες. Κατά την άποψή τους, η γραφειοκρατία αυτή λειτουργεί ανασταλτικά στην εφαρμογή του νόμου και επιτρέπει σε αρκετούς δανειολήπτες να κερδίζουν πολύτιμο χρόνο. Τέλος, θα σημειωθεί πως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ετοιμάζει ρύθμιση για το θέμα, η οποία στόχο έχει να περιφρουρήσει την περίμετρο του Ηρακλή από ανεξέλεγκτες επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με την αναδρομικότητα στα συγκεκριμένα δάνεια, θέτοντας σε τυχόν κίνδυνο κρατικές εγγυήσεις.

Μετά την θεσμοθέτηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, η κυβέρνηση σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται, λέει, νέα μέτρα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, είτε μέσω της μείωσης κρατήσεων, είτε μέσω αλλαγών στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Οι συνταξιούχοι παραμένουν μία από τις βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το οικονομικό επιτελείο, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δει ακόμη ουσιαστικά όφελος από τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παρότι το επίδομα των 300 ευρώ θεωρείται πλέον δεδομένο, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν.

0: περιοριστούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα. Συγκεκριμένα εξετάζεται η επιβάρυνση να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει κάθε κλιμάκιο και όχι στο σύνολο του ποσού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες μια μικρή αύξηση στην σύνταξη οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση της κράτησης. Η παρέμβαση αυτή είχε συζητηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να προχωρήσει λόγω του δημοσιονομικού κόστους. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επαναφέρει πλέον το θέμα στο τραπέζι. Παράλληλα, εξετάζεται παρέμβαση στην εισφορά ασθένειας 6% που παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις από το 2015. Στο οικονομικό επιτελείο μελετώνται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει την μείωση της κράτησης από το 6% στο 3%, ενώ το δεύτερο αφορά την πλήρη κατάργησή της. Εφόσον εφαρμοστεί η πρώτη επιλογή, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 6 έως 12 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της επικουρικής σύνταξης. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης, το όφελος θα είναι μεγαλύτερο και θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που θεωρούνται περισσότερο όρημα, καθώς συνδέεται άμεσα με την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ένα ακόμη μεγάλο αγκάθι παραμένει η προσωπική διαφορά, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει περίπου 670.000 συνταξιούχους. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι βλέπουν κάθε χρόνο τις αυξήσεις να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να μην καταλήγουν ολόκληρες στην τσέπη τους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας αναζητά λύσεις που θα επιτρέψουν σταδιακά τη μείωση ή ακόμη και την εξάλληψη του προβλήματος. Στόχος είναι περισσότεροι συνταξιούχοι να μπορούν να επωφελούνται από τις ετήσιες αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος και να αποκτούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους. Παρότι η καταβολή των 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο έχει ήδη θεσμοθετηθεί, η συζήτηση δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζονται διαφορετικά μοντέλα για το μέλλον της συγκεκριμένης παροχής, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι η ενίσχυση να συνδεθεί περισσότερο με το ύψος της σύνταξης ή με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται ακόμη και με νοητήσια παροχή να είναι σημαντικά αυξημένη για ορισμένες κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως το ύψος μισής μηνιαίας σύνταξης. Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό επεξεργασία και δεν έχουν λάβει ακόμη τη μορφή οριστικών αποφάσεων. Ωστόσο, η συζήτηση αποτυπώνει τη βούληση να εξεταστούν πιο στοχευμένες μορφές στήριξης αντί μιας ενιαίας παροχής για όλους. Το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να καταλήξει στις τελικές αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία των φορολογικών εσόδων, την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το ύψος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μέχρι τότε, το μόνο μέτρο που θεωρείται απολύτως κλειδωμένο είναι η καταβολή των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, από τις αλλαγές στις κρατήσεις μέχρι τη νέα μορφή της ετήσιας ενίσχυσης, θα αποτελέσουν αντικείμενο των τελικών αποφάσεων που θα ληφθούν εν ώψη της ΔΕΘ, με τους συνταξιούχους να παραμένουν για ακόμη μια χρονιά στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξαγγελιών. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Μητσοτάκης. Η δημιουργία δομής μεταναστών στο επίκεντρο κρίσιμης τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Στο μεταξύ, νέες καραβιές έφτασαν στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Στο δικαστήριο για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά, όπου ξυλώθηκαν καταβλισμοί των Ρωμά. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Είχε προηγηθεί μία ακόμη παραίτηση, αυτή του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ξενοδοχείο μετά από έλεγχο κατέβαλε το δώρο και στη συνέχεια το ζήτησε πίσω από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με καταγγελία του Προέδρου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκου Κοκολάκη. Ανοίγει τη Δευτέρα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για κλειστά σπίτια με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ και θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο διεθνή χώρο, ιρανικό φορτηγό πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε αγαθά. Σώθηκαν τα 5 μέλη του πληρώματος. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Μουντιάλ 2026 με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική να ανοίγουν την αυλαία των αγώνων στις 10 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα και έθριος και αύριο καιρό στην Κρήτη με μεμονωμένες τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην συχνότητα του Πολίτικα και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί μας την παρέα μας και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Καλώς ήλθες, Νίκο. Λοιπόν, σήμερα μας φέρεις δύο θεματάκια. Είχες δύο εξαιρετικούς καλεσμένους, τον κύριο Πατακό, τον κύριο Μαρίνο Πατακό, το Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για το φλέγον θέμα που συζητείτε εδώ και ημέρες, έτσι, και που αφορά βεβαίως την δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά και για άλλα θέματα του Δήμου, από ό,τι μου είπες.
1: Βασικά για τις ασφαλτοστρώσεις και γιατί επειδή ξεκινάει τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, να επιχειρεί, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ο ιδιώτης στην καθαριότητα
0: του
1: Ηρακλείου.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Έχω μια αγωνία.
1: Την ακριβοπληρωμένη αυτή η καθαριότητα. Ναι. Για αυτά τα τρία θέματα συνομιλήσαμε με τον κύριο Πατακό σήμερα.
0: Ωραία. Στη συνέχεια έχεις και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, όχι με την ιδιότητα του δερματολόγου, φροντισιολόγου.
1: Του πολιτικού.
0: Του πολιτικού, συντονιστής οργανώσεων της
1: Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Είναι ο κομματικός περιφερειάρχης Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οπότε μιλήστε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην
1: Ελλάδα. Μιλήσαμε για τον αλλά πιο πολλές μετά και την αλλαγή γραμματέα. Έχουμε αλλαγή γραμματέα.
0: Ωραία. Για πες μας τι ακριβώς σου είπε ο κύριος Επιτροπάκης.
1: Ναι, διάβασα σήμερα στο site του Βήματος, στο βήμα.gr. Διάβασα ένα ωραίο τίτλο ότι ξεκίνησαν οι εκλογικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξεκίνησαν να δουλεύουν δηλαδή.
1: Ναι, με την αλλαγή τώρα χθες σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή του γραμματέα οπωσδήποτε την προεκλογική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως σύμφωνα με τον κύριο Επιτροπάκη παραμένει οργανωμένη και εκλογικά έτοιμη με σχεδιασμό για εθνικές εκλογές το 2027 και όχι νωρίτερα. Ο κύριος Επιτροπάκης, επειδή μας είπε ότι έχει και εσωτερική ενημέρωση και όχι μόνο στηρίζεται στα όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027, εκτός είπε εάν τύχει να κάτι έκτακτο.
0: Υπάρξει κάτι έκτακτο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το προβλέπει εξάλλου και το Σύνταγμα. Ότι σε κάποια έκτακτη περίπτωση βεβαίως προκυρήσονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Υποστήριξε ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις οφείλεται στη σταθερότητα της κυβέρνησης και στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εκτίμησε ότι ενδεχόμενα νέα κόμματα από το χώρο της αντιπολίτευσης ή πιθανή πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ρώτησα για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία ξέρουμε ότι ξεκίνησε ήδη η συζήτηση στη Βουλή. Την χαρακτήρισε ως μια αναγκαία διαδικασία για το μέλλον της χώρας και όχι κομματική ή εκλογική πρωτοβουλία. Και τέλος, για τη δομή, το ρώτησα βεβαίως για τη δομή μεταναστών, είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί η δομή.
0: Συμφωνεί δηλαδή.
1: Ναι,
0: με τη
1: συμφωνεί,
0: δομή.
1: Αλλά δεν μπορεί να χωροθετηθεί, όπως είπε, σε κατοικημένη ή τουριστική περιοχή. Και θεωρώντας μάλιστα ότι είναι λαθασμένη η επιλογή του παλαιού κταίου στην Εθνική Οδό.
0: Άρα συμφωνεί με τις διαμαρτυρίες προφανώς και με τον ξεσηκωμό που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους, έτσι.
1: Είναι θα έλεγα συνισταμένη των απόψεων και οι χθεσινές που παρουσιάσαμε ο κύριος ο κύριος Μαγκουσάκης και ο κύριος Φακιανάκης και ο κύριος Επιτροπάκης και κατόπιν ο κύριος Πατακός. Η κοινή συνισταμένη τους είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί δομή, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός τουριστικών περιοχών.
0: Αυτό που ζητούν όλοι τελικά.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό.
0: Οπότε γι' αυτό
1: έχουμε,
0: ακριβώς...
1: μια και το αναφέρω το θέμα, συγγνώμη Αγάπη, πες. Έχουμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Πλεύρη, του Περιφερειάρχη.
0: Και με τον κύριο Αρναουτάκη, έτσι.
1: Ακριβώς. Και με δούμε τι θα βγάλει.
0: Δημάρχους, να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί και τι αποτέλεσμα θα έχει.
1: Τι αποτέλεσμα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι, μάλιστα. Με τον κύριο Πατακό επίσης συζητήσατε.
1: Ναι, βεβαίως. Για τη δομή, αυτό μας είπε. Μάλιστα, λέω ότι είναι βαρύνουσα η άποψη του κυρίου Πατακού, με την έννοια ότι και αυτός έχει ζήσει το μεταναστευτικό σε αξιωματικός του λιμενικού. Να υπενθυμίσω ότι είναι πλοίαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού σώματος ο κύριος Πατακός. Και τον ρώτησα, λέω, είχατε κι εσείς τέτοια ροή? Όχι, λέει, δεν είχαμε τέτοια ροή. Είχαμε και άλλου είδους ροή. Από τότε κατέβαιναν από την Αλβανία, από τις χώρες των Βαλκανίων, εν πάση περιπτώσει, δεκαετία του 90. Τότε θήτευσε ο κύριος Πατακός. Και είπε ότι και εμείς το ζήσαμε, αλλά όχι τόσο έντονο ρυθμό. Υπήρχαν και κάποιες ροές από την Τουρκία, αλλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο είναι τώρα. Ο κύριος Πατακός στάθηκε και αυτός υπέρ της δημιουργίας δομής, αλλά μακριά από τον από κόσμο. Να είναι απομονωμένο το μέρος, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται ο κόσμος. Αυτή είναι η δική του άποψη. Είπε βέβαια ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να αρχίσουν πια να αποκτούν πολιτικές τέτοιες, ούτως ώστε να ανακοπεί αυτό το μεγάλο ρεύμα, διότι δεν μπορεί να αντέξει ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσους πολλούς.
0: Είναι μεγάλος ο όγκος πια.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν δηλαδή, όταν κάθε μέρα έχει τόσο κόσμο να έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα σημείο και έπειτα δεν είναι διαχειρίσιμο.
1: Δεν είναι διαχειρίσιμο. Ακριβώς. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Και κάλεσε λοιπόν και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν τις αποφάσεις εκείνες που θα ανακόψουν αυτό το ρεύμα. Τώρα, για όσον αφορά τα άλλα θέματα.
0: Για πες μας για την καθαριότητα.
1: Την καθαριότητα είπε είναι σε κατάσταση αναμονής και ο.
0: Όλοι είμαστε. Ναι. Όλοι περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής.
1: Ακριβώς. Έριξε ευθύνες όμως στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός της αποδυνάμωσης της υπηρεσίας καθαριότητας. Mm. Αυτό βέβαια είναι και μια σπόντα. Έτσι. Προφανώς ήθελε να πει ο κ. Πατακός ότι αποδυναμώθηκε.
0: Για την υποστελεχωμένη υπηρεσία καθαριότητας, δηλαδή.
1: Είπε ότι αποδυναμώθηκε για να ισχυροποιηθεί η άποψη ότι πρέπει να έρθει η ιδιότητα.
0: Ιδιότητα και καλά.
1: Ναι, λοιπόν, έριξε αυτή την ευθύνη στην Δημοτική Αρχή και είπε ότι και αυτό είναι σε κατάσταση αναμονής να δούμε αυτή η ακριβοπληρωμένη υπηρεσία τι αποτελέσματα θα έχει.
0: Πάντως, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Τσαγκαράκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι σε ένα μήνα το Ηράκλειο θα είναι καθαρό.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε. Θα
0: περιμένουμε. Με τεράστια αγωνία.
1: Γελάω για να μην κλαίω που λέει.
0: Από πού να το πιάσεις, Νίκο, δεν ξέρω με το Ηράκλειο. Από πού να ξεκινήσει το καθαρίζεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης μιλήσαμε και για το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, γιατί έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις.
0: Και αναστάτωση. Και η ατάκα του Δήμου είναι ότι η αναστάτωση είναι παροδική, τα έργα είναι μόνιμα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν άδικο από το Δήμο. Μόνιμα. Όσο μόνιμα βέβαια μπορούν να είναι και αυτά τα έργα.
1: Γιατί το λέω
0: είμαστε
1: αυτό,
0: μια
1: το,
0: πόλη ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι τώρα που γίνονται αυτές οι ασφαλτοστρώσεις πάει μετά άλλος εργολάβος.
0: Θα αναλάβει να περάσει οπτικές ίνες ή κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θα ξανασκάψουμε πάλι μετά από μερικές ημέρες. Έτσι σε. Τα βρισκόμαστε.
1: Σε δουλειά. Ράβε ξύλο,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πατακός είπε ότι πρόκειται για έλλειψη συντονισμού και προχειρότητα. Έτσι τη χαρακτήρισε.
0: Δεν έχει άδικο τώρα, έχει άδικο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν έχει άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά. Και εις αύριο περισσότερα.
1: Και εις αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, και εγώ σε ευχαριστώ.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη και πάμε να μιλήσουμε για την Eurobank. Να σας πω λοιπόν πως με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα η Eurobank διευρύνει την δραστηριότητά της στην Κρήτη επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί μας με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

ανοίγει την Δευτέρα το νέο ανακαινίζω επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κλειστά σπίτια. Στις 15 του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα. Χιλιάδες λοιπόν ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών ετοιμάζονται να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν έως και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr στις 15 Ιουνίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σε αυτό. Έτσι, η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος Ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ήταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που έδιναν έμφαση κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο Ανακαινίζω εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο. Παράλληλα θα χρηματοδοτούνται οι ενεργειακές παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση σε ταράτσες και δώματα, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, αντλιών θερμότητας και άλλων σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, το βάρος του προγράμματος μεταφέρει

αναφέρεται κυρίως στις εργασίες ανακαίνησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα επιδοτούνται σε μικρότερο ποσοστό. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση δύο βασικών δικαιολογητικών, της ταυτότητας κτηρίου, καθώς και του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η ύπαρξή τους αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ μέσω του ενεργειακού πιστοποιητικού θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο αναβαθμίζεται κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο παρέα για να κλείσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. 11 λέει το ημερολόγιο. Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8 από το διαδίκτυο. Πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μέσω του politica.gr. Η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σερδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μας ομάδα. Ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέδα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Έχουμε αρκετά θέματα που παίζουν ψηλά και συναγωνίζονται, θα έλεγα, στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Αυτό που θα ασχοληθούμε σε λίγο είναι η υπόθεση Δασκαλάκη. Ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν, που πραγματικά είχαν πάει και στην κηδεία του, και που είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται από την τοπική κοινωνία. Για να δείτε λέει πόσο σοφός είναι ο λαός. Όχι, επειδή λέμε, οι δημοσιογράφοι εμείς το λέμε, σοφός λαός. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τη σοφία του λαού. Θέλω όμως να θέσω, ακόμα και με αυτή την αφορμή, ένα ερώτημα. Πώς τελικά αποφασίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας εκπροσωπούν? Ξέρετε, το λέω γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή, εξ όσων γνωρίζω, ακούστε το λίγο αυτό, κατέβηκε υποψήφιος ένας διαπρεπής καρδιοχειρουργός από το Ωνάσιο, ο Νεκτάριος ο Κογεράκης, σας λέω ονοματεπώνυμο, ένας από τους πιο δυνατούς καρδιοχειρουργούς που έχει σήμερα η Ελλάδα, που κάνει μεταμοσχεύσεις καρδιάς, bypass, βαλβίδες, πράγματα δηλαδή που σώζουν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πήρε κάπου 400 ψήφους και ο φερόμενος ως δράστης πήρε πάνω από τους διπλάσιους. Αυτά είναι τα κριτήρια στις τοπικές κοινωνίες. Θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να εκπροσωπούνται από έναν άνθρωπο όπως αυτόν παρά από έναν διαπρεπή και διακεκριμένο επιστήμονα και γιατρό που σώζει ζωές. Και ο άλλος θα φέρει ζωές, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Το συζητήσουμε σε πολύ λίγο το θέμα αυτό, γιατί είναι κάτι που πραγματικά στο άκουσμα και μόνο μας ταράζει, ότι υπάρχουν φαμίλες στην Κρήτη που δρούν ανενόχλητες και που καθορίζουν τα κόζα και τις δουλειές. Πώς πρέπει να γίνονται, από ποιους θα γίνονται, πότε θα γίνονται και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αποτελεί όνειδος και είναι ντροπιαστικό για την τοπική κοινωνία και κάθε τοπική κοινωνία να βλέπουμε και να ακούμε τέτοια πράγματα. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει σήμερα η πηξίδα την κουβέντα, λέγοντας ότι οι αρχές τώρα έχουν τα στοιχεία τα οποία έχουν ξεκλειδώσει την υπόθεση Δασκαλάκη, και βέβαια τις περιγραφές των κατοίκων της περιοχής, τα email που εστάλησαν από τον συγγενή του και η ανάρτηση της συζύγου του για το θέατρο που έπαιξαν ορισμένοι. Οι έρευνες εστίασαν σε διάφορες πληροφορίες που υπήρχαν για διαφορές για βοσκοτόπια και παράνομη βόσκηση. Ενώ η τεχνολογία και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 57χρονος έδωσε την εντολή και ο 32χρονος γιος του με τον 59χρονο βοσκό εκτέλεσαν την επίθεση. Η υπόθεση ερευνήθηκε για περισσότερο από 2 μήνες, με καθοριστικό ρόλο να παίζουν και 3 ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στην εισαγγελία και την αστυνομία. Ο 49χρονος σκηνοτάχρησης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στις 11 Μαρτίου, το θυμίζουμε αυτό, και μετά από πολλές μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ εξέπνευσε. Ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, τέραχος στην αποστρατεία, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Γόρτινας. Τον καλωσορίζω και ο άτυχος αυτός άνδρας που έπεσε στα χέρια αυτών των σκληρών ανθρώπων και που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν δικός του υποψήφιος και είχε εκλεγεί στην περιοχή. Κύριε Παπανικολάου, υπό το βάρος αυτής της άσχημης εξέλιξης, είμαστε σήμερα μαζί εδώ. Συνήθως μιλάμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που πραγματικά μας πονάει, μας στιγματίζει, μας προβληματίζει και μας δημιουργεί έτσι την αίσθηση τελικά πώς λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες, οι μικρές τοπικές κοινωνίες. Ποιους προκρίνουν να τους εκπροσωπούν, ποιους προκρίνουν να παίρνουν αποφάσεις για αυτούς και ποιους απορρίπτουν. Είπα χαρακτηριστικά λίγο νωρίτερα την χαρακτηριστική περίπτωση του εξαιρετικού επιστήμονα και μεγάλου γιατρού από το Ωνάσιο, του Νεκτάριο του Κογεράκη, ο οποίος πήρε ούτε τους μισούς ψήφους από τον φερόμενο ως δράστη.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην προσωπικότητα του θανόντος, του θύματος, του κ. Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με τον οποίο είχα την τιμή να συμπορευτώ στις δημοτικές εκλογές και είχα την τιμή να γνωρίσω έναν άνθρωπο που ήταν χαμηλών τόνων, σοβαρός, ηθικός, συνετός, το εξέπεμπε αυτό. Το εξέπεμπε αυτό από την πρώτη στιγμή που τον έβλεπες.
2: Μα οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, επιτρέψτε μου, εμείς που τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε φυσιογνωμιστές και που η δουλειά μας είναι να καταλαβαίνουμε ποιος είναι απέναντί μας και με ποιον μιλάμε, χωρίς να τον ξέρω τον Μακαρίτη, νομίζω ότι αυτό βγάζει, αυτό που περιγράφεται.
1: Ακριβώς και οι φωτογραφίες το δηλώνουν, αλλά σας λέω ότι εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του πάρα πολλές φορές για θέματα που αφορούσαν εκεί το χωριό, για καταστάσεις που αντιμετώπιζε, και αποκόμισα αυτά ακριβώς το οποίο σας μεταφέρω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επελέγει μεταξύ των συγχωριανών το μοναδικός για να αντιπροσωπευτεί. Ξέρετε, δεν υπήρχε κάποιος άλλος στην περιοχή. Αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για να προσφέρει, να δίνει στους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος που συνεχώς εργαζόταν προς αυτή την κατεύθυνση του κοινού καλού, του κοινωνικού καλού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο έντιμος άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με σταθερές σχέσεις, καθαρός στις συναλλαγές τους, αληθινός, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στο χωριό του, στην κοινωνία του, στην οικογένειά του πρωτίστως, τον οποίο και πάλι τη συλληπούμε, διότι τέτοιου είδους φαινόμενα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και δυσαναπλήρωτα τα κενά που οφείλουν. Εγώ κύριε Σιλιγάρδη δεν σας πω ποιος είναι ο ένοχος, τι και πώς και γιατί. Αν και αυτοί που
2: δεν είναι η δουλειά μας, δεν είναι δουλειά μας εμάς. Θέλω να παραθέσω όμως επίσης ένα συμπληρωματικό στοιχείο, επιτρέψτε μου κύριε Πτεραρχέ, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που αυτή την ώρα διαρρέουν οι ίδιες οι αρχές, το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων, δηλαδή του 32χρονου, βρίσκεται και στη δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Θυμόμαστε την ιστορία πάρα πολύ καλά, μας πάει αρκετά χρόνια πίσω. Μια ακόμα ντροπιαστική υπόθεση για την Κρήτη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από κοντά μας.
1: Και εγώ το έχω διαβάσει αυτό. Και από ό,τι λένε τουλάχιστον είχε άμεση εμπλοκή σε συγκεκριμένο άτομο όπως και τώρα σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε κύριε Σιλιγάρδη, το φαινόμενο αυτό των χτινοτρόφων απέναντι στους αγρότες δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι σημερινό. Ανάγεται σε πολλά χρόνια πίσω. Ξέρετε πολύ καλά εσείς που ασχολείστε και από τα ρεπορτάζ που έχετε κάνει, από τις προσωπικές σχέσεις που έχετε, τις κοινωνικές σχέσεις που έχετε, ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν απομονωμένοι, που πάντα έχουν δημιουργήσει ένα περίεργο δίκτυο επαφών μεταξύ τους από άπορες άγρονες στο νησί, υπάρχει μια έτσι αλληλεγγύη, η οποία αλληλεγγύη, αν είναι προς το καλό, δεν το συζητάμε, είναι πάντα αποδεκτή. Αλλά πολλές φορές αυτή ξεφεύγει και. Προσοχή, όχι από όλους τους κτηνοτρόφους, δεν μιλάμε για όλους τους κτηνοτρόφους. Το σύνολο, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων είναι άνθρωποι του μόχθου που προσπαθούν με όλες τις δυσκολίες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σύστημα να ξεπεράσουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους σωστά. Υπάρχουν μία μειοψηφία.

0: εξουσία είναι εκείνη η οποία εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις καταστάσεις, να επιβάλλει το δικό του, τους δικούς της νόμους εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων, επαγγελματικών ομάδων όπως είναι οι αγρότες, και φαίνεται μέχρι πολύ μεγάλο, σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν κατορθώσει, διότι έχουν διεισδύσει παντού αυτή η λίγη, αυτή η μειοψηφία. Στο Δήμο Βόρτινος για παράδειγμα, περίπου η μισή δημοτική σύμβουλη είναι κτηνοτρόφοι. Περίπου η δημοτική σύμβουλη είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος αναφέρεται στο 57χρονος, είναι νυν δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Αυτή τη στιγμή είναι αντιδήμαρχος. Με απόφαση του δημάρχου Βόρτινας, ο συγκεκριμένος είναι άτυπος αντιδήμαρχος. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο να είναι άτυπος αντιδήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι εναλλάσσονται.
1: Τι θα πει άτυπος αντιδήμαρχος?
0: Άτυπα του έχει αναθέσει ο δήμαρχος κάποια
1: καθήκοντα. Ο κύριος Κοκολάκης, οποία... είναι συνεργάτης του κύριου Κοκολάκη.
0: Σαφέστατα, άμεσος συνεργάτης του κύριου Κοκολάκη, και του έχει αναθέσει με συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει αναρτηθεί στη διάβγεια, άτυπος, σαν τον έχει ονομάσει άτυπο αντιδήμαρχος. Η αντιδημαρχία του, η δεύτερη, τον έχει ανανεώσει δύο φορές. Λίγη 36 αυτό το μήνα, του τρέχοντος μήνα. Λοιπόν, είναι αντιδήμαρχος, δεν είναι πρώην δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος βέβαια είναι και δημοτικός σύμβουλος επί σειρά ετών, και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι άξιο απορίας, πώς, ας πούμε, ένας επιστήμονας του επίπεδου του κ. Κογεράκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει συμβάλει τα μέγιστα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, διότι όλοι του χτυπάνε την πόρτα και καλά κάνει ο άνθρωπος, ένας πολύ καλός επιστήμονας και άνθρωπος πάνω απ' όλα, πήρε τους μισούς ψήφους από τους πήρε συγκεκριμένους.
1: Μα γι' αυτό έλεγα, εγώ ξεκίνησα σήμερα την αναφορά μου, κύριε Παπα-Νικολάου, λέγοντας ότι δεν θα αμφισβητήσω τη σοφία του λαού, γιατί οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν το έχω πει ποτέ, δεν το λέω, δεν είναι από τις κλισέ δημοσιογραφικές μου φράσεις, δηλαδή, που υπάρχουν στην ατζέντα μου για το σοφό λαό. Δεν θα αμφισβητήσω όμως καλά τη σοφία του λαού, θα είμαι ο τελευταίος που θα την αμφισβητήσω. Θα πω ότι μου προκαλεί εντύπωση για μια ακόμα φορά το πώς οι πολίτες επιλέγουν τους εκπροσώπους τους, αυτούς που προκρίνουν και αυτούς που απορρίπτουν εμέσως πλησανφός, και πώς τάσσονται σε διάφορα θέματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία καθορίζουν τελικά τις τύχες και το μέλλον μας. Εκεί έχω ένα αναπάντητο ερώτημα. Βρίσκομαι στον χώρο της δημοσιογραφίας από το 1992, πάνω από 30 χρόνια. Και οφείλω να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να δώσω απάντηση στον εαυτό μου πώς μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Θηλυγάρδη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δεν είναι ο ρόλος μου να ρωτώ, αλλά κάνω ρητορική ερώτηση. Είναι δυνατόν σε ένα Δήμο να μιλάμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό είναι κτηνοτρόφοι? Δεν τους υποτιμώ, είναι ικανότατοι ορισμένοι από αυτούς, και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι τους δεχόμαστε, όλοι μπορούμε να δεχτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν στην κοινωνία ένα ξεχωριστό ρόλο, μπορούν να διεισδύσουν πιο εύκολα, να προσφέρουν, να κάνουν, διότι το επίπεδο τους το μορφωτικό είναι υψηλότερο, οι ικανότητες τους είναι παραπάνω, να μένουν εκτός. Εγώ κατέβηκα στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Γόρτινας, και οι ικανότατοι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου, ικανότατοι, καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, ηθικοί άνθρωποι με κοινωνική αποδοχή, δεν εξελέγησαν, και εξελέγησαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έπαιρναν αυτό το ρόλο ακριβώς που σας λέω. Δηλαδή η δομή της κοινωνίας σε αυτές τις περιοχές, και δεν ξέρω αν είναι και πανελλήνιο το φαινόμενο.
1: Καλά, δεν μπορεί να αποτελεί η εξαίρεση η Γόρτινα, είναι ένα μέρος της μεγάλης εικόνας.
0: Σωστό, σαφώς. Εκτιμώ λοιπόν ότι είναι παντού και αλλού υπάρχουν αυτά. Είναι δυνατόν λοιπόν η εκπροσώπηση σε ένα δημοτικό συμβούλιο να έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα τελικώς για αυτό που οποίο κάνουν? Διότι να σας δώσω μια εικόνα ένα δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γόρτινας, όπου μιλάει ο Δήμαρχος, κάνει την εισήγηση του πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλάει ο Δήμαρχος, λέει δύο λόγια, κανένα δεν έχει πάρει ποτέ το λόγο πλην ελαχίστων. Και μιλάω εγώ, ας πούμε, σαν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα θέματα για να κάνουμε αντιπολίτευση. Κανένας δεν ξέρει κιόλας ούτε τι χαρτιά παίρνει, ούτε τα θέματα σε βάθος εξετάζει. Όχι γιατί δεν θέλει, γιατί έχει συλλάβει το νόημα του ρόλου του ως τέτοιο. Ότι θα πρέπει να ακολουθεί αυτό που του λέει ο Δήμαρχος, ή θα πρέπει να ακολουθεί αυτά που έχει μάθει εμπειρικά, αν έχει εμπειρία. Αυτή είναι η κατάσταση στην τοπική αυτή διοίκηση και στους Δήμους. Κατά τα άλλα, έχοντας δίπλα σου τόσους κτηνοτρόφους ο κύριος Κοκολάκης σαν δήμαρχος, επειδή άκουσα ότι έχει άγνοια για το θέμα

0: της κατάστασης που επικρατεί στις περιοχές εκείνες όπου οι χτινοτρόφοι εισβάλλουν σε περιοχές οι οποίες απαγορευμένες. Εξάλλου αυτός μπορεί να είναι και ο βαθύς λόγος που ο Δασκαλάκης μπορεί να έτυχε να δέχτηκε αυτή την επίθεση, διότι σαφώς δεν δέχονταν τέτοιες καταστάσεις. Ο Δήμαρχος λοιπόν δήλωσε άγνοια. Δεν τον είχε ενημερώσει ο κ. Δασκαλάκης, έτσι λέει. Αυτό άκουσα εγώ που σας ενημερώσει. Τον ενημέρωσε μόνο για το νερό του χωριού. Εγώ, κύριε Σιλιγάρδη, σαν υποψήφιος δήμαρχος στην περιοχή, που γύρισα όλα αυτά τα χωριά, το πρώτο θέμα που μου ανέφεραν, το πρώτο, ούτε ένας, ούτε δύο, όλα τα χωριά, ήταν η μάστιγα αυτή των κτηνοτρόφων της βάρος των αγροτών. Το πρώτο θέμα. Άρα λοιπόν η άγνοια δεν μπορεί να αναγνωριστεί σε αυτή την περίπτωση και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ήταν ενημερωμένος ο κύριος Δήμαρχος, σας δείτε τον τρόπο να ενημερώνει για τα θέματα. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν σαφώς πολιτικές, δυτικές, κοινωνικές ευθύνες που θα πρέπει από εδώ να εξεταστούν. Και όπως σας είπα και ξανά, το πρόβλημα στην Κρήτη δεν είναι αυτή καθ' αυτή, είναι η κτηνοτροφία και η κτηνοτρόφη. Το πρόβλημα αυτό αναπτύχθηκε διαχρονικά, ανάγκασε κάποιους οι οποίοι, μια μειοψηφία κτηνοτρόφων, να αναπτύξουν δεσμούς οι οποίοι είναι συγγενικούς δεσμούς, οικονομικούς, πολιτικούς καμιά φορά, έτσι. Και αυτή η αλληλεγγύη να μετατρέπεται σε συγκάλυψη, οι κουμπαριές να δίνουν και να παίρνουν και να υπάρχουν μηχανισμοί αντιμορρησίας και κάποιοι οι άνθρωποι, καλοκάγαθοι, οικογενειάρχες, να δέχονται μια πίεση από αυτούς οι οποίοι έχουν ξεφύγει από τα όρια αυτά και να μην μπορεί να μιλήσει κανένας και να μιλάμε για ομερτά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές εκεί πέρα. Ομέρτα. Κανένας, αν το ρωτήσεις τι έγινε δίπλα, πας κάποιος στο χωριό και το ρωτήσεις, ιδίως στους μεγαλύτερους ηλικίες μου, εγώ δεν είδα παιδί μου. Ούτε είδα ούτε γατέχω. Αυτή είναι η... Δεν είδα πράγμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και όσο το στόμα είναι κλειστό, αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται, κύριε Σιλιγάρδη. Κάποια στιγμή, για να ανοίξουν οι κοινωνίες αυτές και να υπάρχει κάτι καλύτερο σε αυτές τις κοινωνίες, πρέπει να ανοίξουν και τα στόματα. Όλοι αυτοί οι τσαμπουκάδες που υπάρχουν στην περιοχή και σε όλες τις περιοχές, δεν το εντοπίζω μόνο εκεί, θα πρέπει να τα βγουν στο περιθώριο. Διότι είπαμε, είναι η μειοψηφία. Οι περισσότεροι είναι καλοί, καγαθοί και άνθρωποι οικογενειάρχες που κοιτάζουν την οικογένειά τους και πώς θα επιβιώσουν.
1: Πείτε μου κάτι τελευταίο. Γιατί η υπόθεση έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Μετά από την δολοφονία και την εξιχνίαση, υπάρχουν επικοινωνίες από κατοίκους, από ντόπιους, από συντοπίτες σας της περιοχής, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί σας και τι σας έχουν πει αν έχει συμβεί αυτό?
0: Πάρα πολύ, δεκάδες θα ήθελα να σας πω επικοινωνήσαν μαζί μου και νιώθω μια τεράστια ικανοποίηση, διότι όλοι γνωρίζαν με, λέει, κατά βάθος. Εγώ είχα βρεθεί στο μνημόσυνο του αείμνης του Αλέξανδρου στην Καλυβιανή. Και όλοι μπορούσαν να με πιάσουν από κοντά να πούμε ξέρουμε ποιος είναι, και μάλιστα εδώ να αναφέρω ότι εξέφραζαν και τους φόβους τους, επειδή θα έπρεπε να αντικατασταθεί ο Αλέξανδρος από πρόεδρος, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, καθότι ο νόμος προβλέπει ότι οι αντικαταστάτες του προέδρου σε μια κοινότητα όπου είναι κάτω από 200 κάτοικοι, και στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτω από 200, δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να έχει εκλεγεί να τον αντικαταστήσει. Σε αυτήν την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να αντικατασταθεί από δημοτικό σύμβουλο, δεν αναφέρει ποιας παράταξης. Και εδώ, γιατί να τα λέμε όλα, κύριε Σιλιγάρδη, προς τιμήν και του Δημάρχου και κατόπιν συνεννόηση με τους κατοίκους του χωριού που είχα, πρότεινα εγώ, μου είπε ο Δήμαρχος, κύριε Παπα-Νικολάου, εμείς δεχόμαστε όποια πρόταση και μας κάνετε, διότι ο πρόεδρος προέρχεται από τη δική σας παράταση και θα δεχτούμε την πρόταση που θα μας κάνετε. Και πραγματικά έτσι έγινε και αντικαταστάθηκε. Οι κάτοικοι λοιπόν που επικοινώνησαν

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, μιας και υπάρχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού, να το πω έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον καρδιολογικό συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα εδώ στο Ηράκλειο, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε όχι τόσο για την θεματική, για την ειδικότητα δηλαδή του γιατρού, θα μιλήσουμε δηλαδή όχι για την καρδιολογία, θα μιλήσουμε για τις επερχόμενες εκλογές, μιας και είμαστε στο παραπέντε, στην κυριολεξία, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο του Ηρακλείου. Κύριε Πατριανάκο, είστε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είστε ο πρόεδρος που διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των συναδέλφων του σε αυτή την κρίσιμη, θα έλεγα, χρονική καμπή για τις εξελίξεις του χώρου της υγείας στον τόπο μας, στην χώρα. Και βεβαίως για την ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό σας για όλα αυτά τα οποία κάνατε τα προηγούμενα χρόνια επίσης στο τιμόνι του Ιατρικού Συλλόγου. Καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.
4: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για το βήμα το οποίο μου παραχωρείτε. Όντως είναι κρίσιμες οι εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Να ξεκινήσουμε ότι τι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένα επιστημονικό σύλλογο.
5: Δεν νομοθετεί, γνωμοδοτεί για το κράτος και αποστολή του είναι η διασφάλιση ιατρικής αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας. Και ταυτόχρονα είναι και ένας επιστημονικός σύλλογος. Νομίζω ότι αυτά και τα τρία τα υπηρετήσαμε με μόνη μας πολιτική ποιο είναι το σωστό για τον γιατρό, για τον ασθενή και για τη δημόσια υγεία και δεν φοβηθήκαμε να συγκρουστούμε ποτέ με την πολιτεία ή με τις διοικήσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί.

0: Αν θέλετε μπορώ να αρχίσω ένα παριθμό.
1: Ναι, θα ήθελα, εγώ θα ήθελα να το κάνουμε. Έχουμε το χρόνο άλλωστε και είναι και μια πρώτη στάξη ευκαιρία να τα ακούσουμε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι είμαστε με ένα γιατρό δίπλα. Και αν δεν είμαστε, θα είμαστε αύριο.
0: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το επιστημονικό. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανελληνίος που έκανε ιατρικό συνέδριο. Είμαστε από τα λίγα συνέδρια τα οποία εφαρμόσαμε τη διαζώσης εκπαίδευση για τους νέους συναδέλφους. Αφού δεν είχα πρώτη εφαρμόσει την εργολογική εταιρεία που μετά έγινε θεσμός και το μετέφερα τώρα και στον ιατρικό σύλλογο. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος πανευρωπαϊκά ο οποίος έκανε σε συνεργασία με την περιφέρεια να κοιτάμε τους νέους αθλητές. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος που έκανε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας έτσι ώστε να καλύπτει και τους ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια επιστημονική εργασία. Πάμε για την προσφορά στην κοινωνία. Θα λέω ότι γραμματικά κάποια πράγματα. Προσφορά στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά για την κοινωνία από τα μαθήματα κάρπα που πάλι είμαστε ο μόνος ιατρικός σύλλογος που εφάρμοσε και ανοίξαμε τα γραφεία του συλλόγου, αγοράσαμε προπλάσματα προκειμένου να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μέσα στα σχολεία για την παιδική, για την παιδιατρική βασική αναδογόνηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία ήταν πρωτοποριακά. Πάμε για την υποστήριξη για την υποστήριξη συναδέλφων. Όλοι θυμάστε ότι από την αρχή της αιτίας και δημιουργηθεί ένα θέμα με τους ανεσιολόγους, είχαμε βγει μπροστά, λύσαμε το θέμα. Είχαμε, όλοι θυμάστε για τις μετακινήσεις των ιατρών, όπου προκαλέσαμε τότε συνεδρίαση και με τον τότε υπουργό, τον κύριο Χρυστοφοίδη, για να δοθεί μια λύση. Για τις επιτάξεις των ανεσιολόγων, των ιδιωτών που είχαμε αναδειωθεί, πάλι προκαλέσαμε κοινές συνεδριάσεις, όπου και πάλι είχαμε δώσει λύση. Για το θέμα της νευρολογικής, όπου είχαμε εναντιωθεί για τις μετακινήσεις των ιατρών. Όλα αυτά βέβαια όπως καταλαβαίνετε δεν δείχνουν κόμμα, δείχνουν πολιτική υπέρ του ιατρού. Πάμε για την προσφορά στην, και βέβαια για να μην ξεχάσω για όλα όσα κάναμε για τα clawback και τα rebate, να μην ξεχάσω ότι μέχρι τη Βουλή είχαμε φτάσει προκειμένου για το θέμα το Πανελλήνιο με τους ιδιώτες παθολόγους που ήθελαν να επιτάξουν στα νοσοκομεία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν την δυναμική την οποία είχαμε και ότι δεν ανεχόμασταν καμία πολιτική ενάντια στο γιατρό. Και βέβαια, αν μην ξεχάσω το clawback και το rebate, το οποίο το θεωρούμε ληστρικό και είχαμε βγει και είχαμε κάνει ανακοινώσεις και είχαμε οργανώσει και επιτροπές για να καταληφθεί. Αλλά όπως σας είπα, γνωμοδοτούμε, δεν νομοθετούμε, αλλά παλεύουμε. Πάμε στην εξωστρέφεια. Αδελφοποιηθήκαμε με τον εμβληματικό σύλλογο της Κύπρου, της Αμοχώστου, όπου πραγματοποιήσαμε κοινές συνεδρίες, κοινά συνέδρια, όπου πραγματοποιήσαμε κοινές ημερίδες, όπου κάναμε και πολιτιστικά δρόμενα για τα 50 χρόνια από τον Ατήλα. Πολιτιστικά κάναμε και την κρασιατική καταστροφή. Για το κοινό κάναμε επίσης και για τις μεταμοστεύσεις ειδικές συνεδρίες προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο να γίνουν δότες οργάνων. Μπορώ να σε απαριθμίσω πάρα πολλά ακόμα, δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία κάναμε και γι' αυτό μπορώ νομίζω να κοιτάξω τον συνάδελφο στα μάτια και να του ζητήσω πάλι την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του για να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Η επόμενη μέρα περιέχει πολλά. Η επόμενη μέρα περιέχει την πλήρη ψηφιοποίηση του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε, αυτές οι εκλογές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, που ήταν δική μας απέτηση να μην υπάρχουν κάλπη και για πρώτη φορά οι εκλογές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο Σύλλογο. Αυτό σημαίνει ότι άλλος μπορεί να είναι από την Αμερική, από την Αγγλία και αν είναι μέλος του Συλλόγου μπορεί να ψηφίσει. Αυτό το θεωρώ ότι είναι το πιο δημοκρατικό βήμα το οποίο είχαμε κάνει και το οποίο εφαρμόσαμε. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι η πλήρη ψηφιοποίηση του Συλλόγου, να είναι εντελώς paperless, δεν χρειάζεται να έρθει στο Σύλλογο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει, δεν είναι κάτι εύκολο, θα το προσπαθήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε δίκτυο ιατρών με τους ιατρούς που είναι στο εξωτερικό και βασική μας προτεραιότητα είναι οι νέοι γιατροί. Για τους νέους γιατρούς είχαμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο όπου είχαμε δει ποιες είναι οι ελλείψεις τους, ένα ερωτηματολόγιο το οποίο πήγε στον Πανελλήνιο και το οποίο μου το έχουν ζητήσει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Είμαστε ο μόνος σύλλογος που το έκανε, όπου αποτυπώσαμε τόσο τα παράπονα για την επιστημονική εξέλιξη των νέων συναδέλφων, όσο και για τις συνθήκες εργασίας, όσο και για την συμπεριφορά την οποία έχουν συνάδελφοι είτε ασθενείς απέναντι στους νέους γιατρούς. Έχουμε σκοπό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο να παρέμβουμε και στα επιστημονικά προγράμματα με σκοπό να εφαρμόζονται και να δώσουμε και ένα αύριο στα παιδιά. Και βέβαια στο τέλος να μην ξεχάσω το παρατηρητήριο κατά της βίας το οποίο έγινε με δικιά μας υποτροπή πανελληνίως μετά από το περιστατικό στις Μοίρες, αν θυμάστε, που είχε ξυλοκοπηθεί ένας συνάδελφος ιατρός, όπου έχει γίνει παρατηρητήριο κατά της βίας, έχει αλλάξει και ο νόμος και πλέον είναι αδίκημα το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στη φυλακή χωρίς να υπάρχει καμία άλλη διαδικασία.
1: Κύριε Παντριανάκο, ο τρόπος που τα λέτε, δηλαδή καταρρυπάστα μου επιτρέψετε να πω, δείχνει δύο πράγματα στην αντίληψη τη δημοσιογραφική δική μας. Πρώτον, ότι όχι μόνο κατέχετε καλά τα θέματα και αυτά τα οποία έγιναν και που βεβαίως πολύ καλά κάνετε και τα μοιράζεστε μαζί μας, γιατί ένα κύτταρο, ένας επιστημονικός σύλλογος όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος, δεν είναι απομονωμένος και αποκομμένος από την κοινωνία. Συνεπώς αυτά που μας περιγράψατε έχουν μικρές ή μεγάλες προεκτάσεις στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι το κρατούμενο ένα. Αλλά και το δεύτερο, θα με επιτρέψετε να πω ότι δείχνει το πάθος με το οποίο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος γιατρός και επιστήμονας όπως είστε εσείς, δίνει χρόνο από το χρόνο του, τον οποίο τον στερεί ενδεχομένως από την οικογένεια, από τον προσωπικό του ελεύθερο χρόνο και βεβαίως από την επιστήμη και το λειτουργήμά του, για να ασχοληθεί με τα σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο, ξαναλέω, σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ακούγοντάς σας και γνωρίζοντάς σας και προσωπικά. Δεν θα το κρύψω. Και ως επιστήμονα, γιατρό καρδιολόγο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο με τη θέση του Διευθυντή, αλλά και ως άνθρωπο που ηγήθηκε του Ιατρικού Συλλόγου τα τελευταία χρόνια.
0: Η ιατρική είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα. Όποιος δεν αγαπάει τον άνθρωπο, καλό είναι να μην γίνει γιατρός. Από τη στιγμή που είναι ένα ανθρωπιστικό επάγγελμα, εννοείται ότι σε ενδιαφέρει η ασφάλεια και η υγεία του πολίτη. Και όταν μιλάμε για υγεία, ξεκινάμε από την πρόληψη, όπου η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, και γι' αυτό, ας πούμε, σας είπα για την κάρπα ή για αυτό που κάνουμε, που πηγαίνουμε στα σωματεία και ελέγχουμε τα παιδιά. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι όταν αγαπάς τον άνθρωπο, τον πολίτη, τον ασθενή, να μείνουν αμέτωχοι σε βασικά προβλήματα τα οποία τον αφορούν. Ό,τι μπορούμε και με όποιες δυνάμεις έχουμε.
1: Τι έχετε να πείτε στους συναδέλφους σας? Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν το γεγονός ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έρθει εκεί για να ψηφίσει, άρα μπορεί να ψηφίσει και από μακριά. Τι έχετε να τους πείτε έτσι τρεις μέρες πριν τις κάλπες?
0: Ότι εάν όλα αυτά τα οποία κάνουμε θέλουν να συνεχιστούν και εάν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Ιατρικός Σύλλογος σε όποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και όπως υποστηρίξαμε τον γιατρό όπου αυτό χρειάστηκε, χωρίς να κοιτάμε καμία τοποθέτηση, να μας ψηφίσουν, να μας υπερψηφίσουν και να μας δώσουν το δικαίωμα να συνεχίσουμε το έργο μας.
1: Κύριε Παντριανάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο τα της διαδικασίας μόνο. Πώς ψηφίζουν την Κυριακή και τη Δευτέρα, μιας και είπαμε ότι δεν υπάρχει κάλπη, είναι μια ψηφιακή εκλογή, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Ακριβώς. Και που γίνεται με το σύστημα ZEVS, που ξέρετε ότι ουσιαστικά είναι ημικρατικό, οπότε είναι απόλυτα διασφαλισμένοι. Είναι διασφαλισμένο το κύρος των εκλογών και η ασφάλειά τους. Θα έρθει στους συναδέλφους, οι οποίοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι για το 2025, ένα link ηλεκτρονικά Κυριακή πρωί. Μπαίνεις σε αυτό το link και ψηφίζεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλη κάλπη για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, άλλη κάλπη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο και άλλη κάλπη για την Εξελεκτική Επιτροπή. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω, αν θέλετε, γι' αυτό είναι και λίγο προσωπικό, ότι και ο πρόεδρος χρειάζεται σταυρό. Δηλαδή σταυρό χρειάζονται όλοι. Όλοι οι υποψήφοι.
1: Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί θεωρούν ότι όπως ο δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό, εκλέγεται έτσι απριόρι, εδώ ο υποψήφιος πρόεδρος είναι στη μάχη του σταυρού. Και εσείς μαζί με όλους εκείνους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό σας, οφείλω να πω εξαιρετικοί επιστήμονες πραγματικά και διακεκριμένοι γιατροί όλων των βαθμίδων, χρειάζεστε το δικό σας το σταυρό.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται και εγώ πήγε ο πρόεδρος σταυρό.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα ως νέος πλέον πρόεδρος ξανά του Ιατρικού Συλλόγου. Να είστε καλά, κύριε Παντριανάκο.
0: Θα το δούμε. Ευχαριστώ για τις ευχές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ελπίζω
1: να είστε καλά.
0: Να
1: είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ σας το εύχομαι. Να είστε καλά. Γιατί έχετε κάνει σπουδαία δουλειά και πραγματικά έχετε δείξει ότι το λειτουργήμα της ιατρικής

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πηγαίνουμε ολοταχώς προς το τέλος και θα μου επιτρέψετε εδώ να πάω στο άλλο καυτό θέμα της ημέρας, των ημερών μάλλον σωστότερα, που έχει να κάνει με την άρνηση πολύ μεγάλης μερίδας της κοινωνίας να δεχτεί τη δημιουργία δομής στην Κρήτη.

Οι εικόνες χάους που είδα μόλις στο Belfast αποτελούν μια προειδοποίηση για το σκοτεινό μέλλον της Ευρώπης και ίσως για την Ελλάδα. Όσα συμβαίνουν για μια ακόμα φορά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δεν είναι βεβαίως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που επί χρόνια αγνόησαν τις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια, την κοινωνική συνενοχή και τον έλεγχο των συνόρων. Η πρόσφατη δολοφονική επίθεση στο Belfast της Ιρλανδίας, όπου ένας Σουδανός λάθρομετανάστης επιτέθηκε σε Ιρλανδό και αποπειράθηκε να τον αποκεφαλίσει με μαχαίρι σε κοινή θέα, προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη θα έλεγα, και έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλο και περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι τα κράτη τους αδυνατούν ή ενδεχομένως σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, θα πω εγώ, ίσως να μην επιθυμούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα βίας, εγκληματικότητας και ισλαμικού φανατισμού. Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερα φαινόμενα εγκληματικότητας, κοινωνικής αποσύνθεσης και διαφθοράς γίνονται γνωστά, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συχνά υποβαθμίζονται ή αποσιωπώνται από ένα μέρος του πολιτικού και μηντιακού κατεστημένου. Πολλές υποθέσεις και βεβαίως πολλές καταγγελίες για κακό.

διαχείριση δομές φιλοξενίας και παιδικούς σταθμούς ή την επίθεση στο Μπέλφαστ αλλά και άλλες σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, αναδεικνύουν ένα βαθύτερο πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να μπαίνει κάτω από το χαλί ή να αναζητά, επιτρέψτε μου να το πω, δημοσιογράφους, πολιτικούς και ενεργούς πολίτες σε ρόλο στρογγυλοποιού. Έτσι λοιπόν, αντί να δώσουν λύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, που και εγώ προσωπικά από όποιο μικρόφωνο και αν είχα μπροστά μου, από ποια συχνότητα και αν φιλοξενήθηκα, εδώ και πάνω από 10 χρόνια φωνάζω ότι η πολιτική πρέπει να δώσει τη λύση, ότι οι πολιτικές δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνες για όλα αυτά τα οποία έγιναν και βεβαίως πολύ περισσότερο για αυτά τα οποία δεν έγιναν εις βάρος του Ευρωπαίου πολίτη. Σήμερα βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου η κατάσταση έγινε ανεξέλεγκτη από την ανεπάρκεια των πολιτικών και βεβαίως όχι μόνο των πολιτικών προσώπων αλλά και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε μια ζούγκλα, μια κόλαση, μια Ευρώπη που είναι πολύ μακριά από εκείνη την Ευρώπη που δημιούργησαν πριν πάρα πολλά χρόνια ο Κολ, ο Μιτεράν, η Μάργαρετ Θάτσερ βεβαίως και βεβαίως αρκετοί άλλοι. Αρκετοί άλλοι μεγάλοι πολιτικοί από όλες τις χώρες. Υπάρχει μάλιστα και μια άποψη που λέει ότι αρκετοί στην Ευρώπη ακόμα και σήμερα αντί να συνταχθούν με τη λογική βρίσκονται απέναντι σε μια συνωμοταξία την οποία χρηματοδοτούν, επιλέγουν να στοχοποιούν την ελεύθερη έκφραση στα κοινωνικά δίκτυα και να αναζητούν τρόπους ελέγχου του δημόσιου λόγου έως και πλήρη φήμωση και στοχοποίηση κάθε αντίθετης άποψης που κάνει λόγο για λαθρομετανάστευση, λαθρομετανάστες, επιβολή του Ισλάμ, εγκληματικότητα, παραβατικότητα. Είναι αδιαμφισβήτητο, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι οι πολίτες της Ευρώπης σήμερα πληρώνουν το τίμημα των σοσιαλιστικών πολιτικών που εφάρμοσαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, στους οποίους ανήκει το Πασόκ, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και βεβαίως μαζί με το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές και εκείνα τα κομμάτια του ευρωπαϊκού πολιτικού σκηνικού που είναι αμιγώς αγκυροβολημένα στην περιοχή της αριστεράς. Όλες αυτές οι πολιτικές απέτυχαν να διασφαλίσουν τα σύνορα. Απέτυχαν επίσης να ελέγξουν τις μεταναστευτικές και λαθρομεταναστευτικές ροές και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους πολίτες, τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, τις ίδιες τις χώρες. Σήμερα νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε παθητικά αυτές τις εξελίξεις. Χθες ήταν το Μπέλφαστ. Αύριο μπορεί να είναι η Αθήνα, η Κρήτη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά που ζούμε και ζουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων στις σκανδιναβικές χώρες, δεν θα ζήσουμε εδώ. Ήδη στο Ηράκλειο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν αναφορές που ενίοτε μετατρέπονται και σε καταγγελίες για ανάρμοστες συμπεριφορές σε κάποιες περιοχές της πόλης, όπου μετά το δειλινό είτε δεν τολμάς να περάσεις είτε περνάς με φόβο και επιφύλαξη. Αυτό θέλουμε για τον τόπο μας. Τον φόβο, την ανησυχία, την επιφυλακτικότητα, την αγωνία, ή θέλουμε καθαρούς δρόμους, καθαρές πλατείες, ωραία περάσματα που κάποτε είχαμε και σήμερα κινδυνεύουμε να χάσουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι δική μας η ευθύνη να αξιολογήσουμε

αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε ή αφού κατανοήσουμε να αξιολογήσουμε ποιοι διαμόρφωσαν τελικά αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν και οδηγούν την Ευρώπη, τη σημερινή Ευρώπη, σε μια τέτοια κατάσταση. Μια κατάσταση που όχι απλά τρομάζει, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου υποσχόμενη για ένα καλύτερο αύριο. Η αλλαγή πορείας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αλλαγή πολιτικών συσχετισμών και πολιτικών σχεδιασμών. Ότι είμαστε στο και πέντε, ακόμα και στην Ελλάδα, που σε κάθε περίπτωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποιες περιοχές, όπως τα έζησαν τα ακριτικά μας νησιά την περίοδο 2015-2019, με την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, όπως στην Κο, στη Σάμο, στη Χίο και στη Μυτιλίνη, σήμερα υπάρχουν φύλακες στην Αθήνα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ρέπουν προς την παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα και που βεβαίως κάνουν κόλαση. Αυτές τις περιοχές τις μετατρέπουν σε κόλαση για τους ντόπιους, για τους Έλληνες, για τους Αθηναίους. Σήμερα, σε μια χρονική στιγμή όπου η Ελλάδα θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις, η Κρήτη βρίσκεται μπροστά

Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

σε κέντρο υποδοχής μεταναστών, απόδειξη αυτού που σας περιγράφαμε όλες αυτές τις ημέρες. Μακριά από την πόρτα μου και όπου θέλει ας είναι.

με 5.500 αφίξεις μεταναστών μόνο μέχρι το Μάιο. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο, 5.500, δηλαδή ουσιαστικά στο μισό του χειμώνα και όλη την άνοιξη, όχι για το καλοκαίρι. 5.500 σε 5 μήνες, σε όχι καλές καιρικές συνθήκες. Όχι τις χειρότερες, αλλά σίγουρα όχι τις καλύτερες. Όπως τώρα, από το Μάιο μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μέχρι τον Αύγουστο.

Επίσης, όπως είχαμε εκτιμήσει και επιβεβαιώνεται από το ναυάγιο και τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, το αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα, θα αποφασίσει ότι δεν συμφωνεί με την επιλογή του χώρου στο παλαιό κταίο, επιλογή που έχει προκρίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Προεξοφλούμε βασίμως, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα μέχρι σήμερα δεδομένα και γεγονότα, ότι δεν θα καταλήξει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε κάποια συγκεκριμένη άλλη αντιπρόταση. Ως εκ τούτου, μέσα στο Σαββατοκυριακό, άντε βαριά βαριά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα ακούσετε λύσεις μονομερείς. Δηλαδή, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να ανακοινώνει ότι πάω εκεί και ξάσας. Και εκεί θα ξεκινήσει η μεγάλη μάχη. Πώς το αντιλαμβάνεστε, γιατί πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνουμε, το λέγαμε και χθες, τη διαχείριση του ζητήματος.

τίνει να ξεφύγει και πολιτικά, αλλά κυρίως τίνει να ξεφύγει κοινωνικά. Είπαμε χθες, επαναβεβαιώνεται και σήμερα, ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία με ευθύνη της κυβέρνησης και συνευθύνη φυσικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υποκρισία να λέμε ότι σε αυτό το πλαίσιο των ευθυνών δεν συμπεριλαμβάνεται η αυτοδιοίκηση. Προφανώς τον κυρίαρχο συντονιστικό ρόλο τον είχε, τον έχει και πρέπει να τον έχει η κυβέρνηση. Αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων την τελευταία τριετία απέναντι στην Κρήτη, αλλά επίσης και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συνέβαλαν, ο καθένας για τους λόγους που όλοι κατανοούμε, τι είναι η αλήθεια και καταλαβαίνουμε, δεν συνέβαλαν στο να βρεθεί λύση. Δεν έκαναν δηλαδή και εύκολη τη ζωή της κυβέρνησης για μια δομή για την οποία όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει, αρκεί να μην υπάρξει στην πόρτα τους, στο Δήμο τους δηλαδή.

Το μεταξύ όλοι επικαλούνται την τουριστικότητα της περιοχής και διαφεύγει σε όλους ότι όλος ο νομός Ηρακλείου είναι τουριστικός. Δηλαδή, αν πας στο νότο θα σου πούνε είμαστε υπό ανάπτυξη, τουριστική. Αν πας στο κέντρο του νομού θα σου πούνε τουρισμός. Το λαμβάνεις. Άρα είμαστε κι εμείς στον τουρισμό. Αν πας στο βορρά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Συζητάμε λοιπόν για το αν είναι τουριστική περιοχή το Ηράκλειο. Προφανώς και είναι. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, ηχείως

δεν ήταν τουριστική, δεν είναι τουριστικό νησί. Η Σάμος, η Λίμνος δεν είναι τουριστικά νησιά. Όποια νησιά του Αιγαίου, σε όποια νησιά του Αιγαίου αναπτύχθηκαν δομές μεταναστών, δεν ήταν τουριστικές περιοχές. Μόνο η Κρήτη ή το Ηράκλειο έχει το μονοπόλιο τουρισμού. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η εξαιρετικά προβληματική διαχείριση του ζητήματος πολιτικά και επικοινωνιακά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαχείριση δίνει τροφή, δίνει πάτημα στο να βγουν από το καβούκι τους όλοι εκεί οι ξεχασμένοι ή μάλλον οι μισοκοιμισμένοι, με το, ξέρετε, το ένα μάτι ανοιχτό, έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία ιδεολογικοπολιτικά για να εκφράσουν αυτό που επί σειρά ετών διακαώς αναζητούσαν, τρόπους να εκφράσουν.

ότι είσαι μετανάστης, κακός μετανάστης. Εν τω μεταξύ, η δολοφονία δασκαλάκι του Κοινοτάρχη, στο Πεσοκάρι, η δολοφονία Γιακουμάκη πριν χρόνια και τόσες άλλες δολοφονίες, ανθρωποκτονίες που έχουν γίνει στην Κρήτη, ότι η εντύπωση δεν έχουν γίνει από χεριά μεταναστών. Αυτά λίγο για να... Γιατί εδώ τώρα λέει μετανάστης, μετανάστης σκορπάει φόβο, αυξηθεί η εγκληματικότητα, αυτό θα μας φάνε, θα μας πιούνε, αυτό θα μας φάξουνε, θα... Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Τα εγκλήματα που γίνονται στην Κρήτη γίνονται από μετανάστες. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι όλοι οι κριτικοί είναι εγκληματίες? Το έγκλημα που έγινε στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας από ένα μετανάστη εις βάρος ενός Ιρλανδού σημαίνει ότι όλοι οι μετανάστες είναι εγκληματίες? Αυτό κινδυνε... Αυτή την ισορροπία με τη λογική κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και αυτή την ευκαιρία περίμεναν όλοι όσοι εδώ και χρόνια αναζητούσαν τρόπο να βγουν από το καβούκι τους.

Εν τω μεταξύ, τώρα που αναφέρθηκα και στην υπόθεση της δολοφονίας, όπως οι αρχές πλέον έχουν καταλήξει, των συλλήψεων που έχουν γίνει στην περιοχή της Μεσαράς, την εμπλοκή εκ των συλληφθέντων στα κοινά της περιοχής. Τώρα μου στέλνει ένας καλός φίλος μία φωτογραφία. Ένας εκ των συλληφθέντων, σε ανίποτο φυσικά χρόνο, να παρίσταται παρακαλώ σε μία ευρεία σύσκεψη για την παραβατικότητα στην περιοχή. Εκείνος που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία του δασκαλάκη συμμετείχε ως ένας από τους παράγοντες που θα συνέβαλαν μαζί με ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας στην πάταξη παραβατικότητας στην περιοχή. Δηλαδή για τραγέλαφο, τουλάχιστον.

Σήμερα βρέθηκαν στα δικαστήρια οι τρεις λιθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει και εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας στη Μεσαρά, σε όλη την στην Κρήτη. Έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις η υπόθεση, καθώς ένας θάνατος που αρχικώς αποδόθηκε σε ατύχημα, στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για στιγμή ανθρωποκτονία.

Εν τω μεταξύ, ένας επίσης από τους συλληφθέντες είχε κάτσει στο εδόλιο και είχε κατηγορηθεί για το θάνατο του Γιακουμάκη. Χρόνια πριν, ένας εκ των συλληφθέντων που κατηγορείται για τη δολοφονία δασκαλάκι είχε εμπλοκή με το θάνατο του άτυχου Γιακουμάκη. Εμπλοκή διότι οδηγήθηκε το παιδί σε αυτοκτονία, εξωθήθηκε σε αυτοκτονία μετά ουσιαστικά το διαρκές επαναλαμβανόμενο bullying που δεχόταν.

μετά μας στέλνει μετανάστες. Που προφανώς είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα η διαχείρισή τους. Προφανώς είναι ζήτημα η διαφύλαξη των συνόρων. Προφανέστατα θα πρέπει να αποτρέπονται οι παράνομες είσοδοι μεταναστών. Αλλά όταν αυτές σημειώνονται, τι σημαίνει πρακτικά? Θα τους ρίξουμε στον Κιάδα, να βουλιάξουμε τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε και να αναρωτιόμαστε, να καθίσουμε στο μεϊντάνι όλοι μαζί και να λέμε τώρα τι να κάνουμε, να τη βουλιάξουμε αυτή τη βάρκα ή να μην τη βουλιάξουμε? Όπως αναρωτήθηκε απροκάλυπτα και κοινικά ο κύριος Βορύδης προχθές και μάλιστα μέσα στην Βουλή και έτρεχε μετά να τα μαζέψει, για να μας μείνει ακριβώς το πιο χυδαίο, το πιο απάνθρωπο συνέστημα από άνθρωπο εναντίον ανθρώπου.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Είναι σαφές, η κυβέρνηση παράγει τόσα πολλά σκάνδαλα που αδυνατεί να τα απορροφήσει. Δεν μπορεί, παιδί, να τα χωνέψει. Μαζί της εννοείται ότι δεν μπορεί να τα χωνέψουμε κι εμείς, αλλά εμείς λογικό είναι να μπορούμε να τα χωνέψουμε. Όχι για όλους όπως φαίνεται, γιατί κάποιοι έχουν πάθει και ανοσία και όχι απλά έχουν συμβιβαστεί, μάλλον έχουν κανονικοποιήσει στη ζωή τους την παραγωγή σκανδάλων, προφανώς γιατί τους εξυπηρετεί ή ενδεχομένως σε ανύποπτο χρόνο έχουν βρεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι σε σκανδαλώδεις διαδικασίες. Άρα σου λέει τώρα τι να φωνάζω τώρα και τι να λέω. Λοιπόν, η κυβέρνηση παράγει τόσα σκάνδαλα όσα καμιά άλλη χώρα, καμιά άλλη κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να παράξει σε τόσο πυκνό χρονικό διάστημα. Όπως για παράδειγμα τελευταίο σκάνδαλο, τελευταίο από τα τελευταία, υπάρχουν και πιο τελευταία, πιο παλιά τελευταία από τα τελευταία, ναι, είναι το σκάνδαλο που εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα γύρω από τη μαφία των πολεοδομιών της χώρας. Και όταν λέμε πολεοδομίες, συνήθως πάει η συζήτηση από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή πάει στις τοπικές πολεοδομίες των δήμων, περιφερειών κτλ. Και ορθώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε καν να ξεκινήσουμε από τα κάτω. Πήγαμε κατευθείαν από τα πάνω. Από τα πολύ πάνω. Το πάνω ράφι που λέμε, από εκεί. Μετά την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, καθώς συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα φακελάκια στην πολεοδομία για τις τακτοποιήσεις, τις παράνομες φυσικά τακτοποιήσεις, τις πολεοδομικές, την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα από τη θέση πάλι Γενικού Γραμματέα, αυτή τη φορά του Υπουργείου Πολιτισμού, παρακαλώ, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Η κυβέρνηση ανακάλυψε το γνωστό, είχε κλείσει τον κύκλο του, γι' αυτό παραιτείται, αλλά ο κύκλος δεν θα έκλεινε εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στην πολεοδομία. Ο κύριος Δασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζεται με το σκάνδαλο που έχει έρθει στο φως δημοσιότητας και έχουν ήδη σημειωθεί 6 σύλληψεις. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού υπό την σημερινή Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, από το 2019, δηλαδή είναι επί 7 χρόνια, όσα δηλαδή είναι η κυβέρνηση αυτή, και με τις εκλογές του 2023, συναπτά 7 χρόνια, νούμερο 2 ουσιαστικά, του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά την Υπουργό Πολιτισμού, ο νούμερο 2, κακά τα ψέματα, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Άλλωστε και η κυρία Μενδώνη από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού επί σειρά ετών και με άλλες κυβερνήσεις εκτός της Νέας Δημοκρατίας έκανε ουσιαστικά κουμάντο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Γενικός Γραμματέας λοιπόν Πολιτισμού προέδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το ΚΑΣ. Ναι, ναι, αυτό που εξέδωσε και την απόφαση για τα ενετικά τείχη. Ναι. Όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ενώ ήταν και επίσης ένθερμος υποστηρικτής πολλών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν δικαίως αδίκως αντιδράσεις και έχουν δεχθεί αρκετή κριτική. Το τελεφερίκ στη Μοναμασιά, η ανεμογεννήτρια στην κοιλάδα των Μουσών στη Βιωτία, οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη, σημεντοστρώσεις δηλαδή, και άλλα πολλά. Οι πληροφορίες δεν είναι σαφείς για το ποια είναι η εμπλοκή του στο σκάνδαλο και αν η παραίτησή του αφορά ευθέως πολιτική ή ακόμη και ποινική εμπλοκή. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Πριν το 19 πάντως ο κύριος Διδασκάλου διατελούσε Γενικός Γραμματέας σε ένα δήμο, το Δήμο Αμαρουσίου, επί των ημερών του κύριου Πατούλη, το ασθενό συνεργάτη του κύριου Πατούλη. Στην πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου υπηρετούσε τότε και η αρχιτέκτονας μηχανικός, σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, του πρώτου που παραιτήθηκε Γενικού Γραμματέα, και εμπλέκεται στην υπόθεση. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η παραίτησή του ήρθε, του κυρίου Μπακογιάννη, ήρθε λόγω του σκανδάλου. Η σύζυγος του κουνιάδου

πορεία. Καθώς ήταν υποψήφιοι με την παράταξη του κύριου Στασινού στις τελευταίες εκλογές του τεχνικού επιμελητηρίου. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο, σύμφωνα με τις αρχές, επιπληρωμή πολεοδομικές εξυπηρετήσεις. Και στους εμπλεκόμενους του κυκλώματος φέρονται να συγκαταλέγονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Για παράδειγμα, ως μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων,

Μάλιστα, στους διαλόγους του κυκλώματος που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ζητούν χρήματα για να επισπεύσουν την εξέταση υποθέσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού ή για να καταφέρουν την αίσια έκβασή τους. Στη δικογραφία λοιπόν αυτή αναφέρεται και πάλι από τους εμπλεκόμενους το όνομα τμηματάρχη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και στενή συνεργάτηδας της σημερινής Υπουργού της κυρίας Μενδώνη, η οποία είχε προφυλακιστεί για την υπόθεση του κυκλώματος εκβίασης κατά συμματαρχών σε Αττική και Μύκονο. Θυμάστε το επωνομαζόμενο κύκλωμα εκβιαστών της Νάνση? Είναι το ίδιο πρόσωπο. Πρόκειται για την αρχιτέκτονα μηχανικό που η κυρία Μενδώνη είχε διορίσει στο παρελθόν ως αναπληρώτρια τμηματάρχη και μέλος του τοπικού συμβουλίου μνημείων Κυκλάδων, δίνοντάς της την εξουσία να διαπραγματεύεται εντός αγωγικών ταρίφες 6, 7, 8, 10 χιλιάδες ευρώ για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων σε Μύκονο, Αθήνα και άλλες περιοχές. Και είχε τοποθετηθεί και το ίδιο πρόσωπο που στην πορεία μετά προφυλακίστηκε και στην επιτροπή του ΟΔΑΠ. Ο ΟΔΑΠ διαχειρίστηκε τον περιβόητο και πολύκορτο διαγωνισμό των αναψυκτηρίων των αρχαιολογικών χώρων

Έτσι, συνοψίζοντας, έχουμε δύο παρετήσεις Γενικών Γραμματέων μέσα σε τέσσερις ημέρες, έξι συλλήψεις και πληροφορίες που κάνουν λόγο για νέες εξελίξεις, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν την κυβέρνηση. Και για μία ακόμη φορά τη φέρνουν ενώπιον ενός ακόμη σκανδάλου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 Καθαρά Πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στον χώρο των εξελίξεων της κεντροαριστεράς, όπου το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων μετά την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα που επιδιώκει, όπως ο ιδρυτής αλλά και τα στελέχη του κόμματος, να εκφράσει, υποστηρίζουν ότι επιδιώκει να εκφράσει μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και να ανασυνθέσει τον προοδευτικό χώρο. Γι' αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με την κυρία Ευαρέτζου, μία από τους 300 που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Ρέτζου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Χαίρομαι που σας μιλάω.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από το βασικό. Ήσασταν μία από τους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Για ποιο λόγο, τι ήταν αυτό δηλαδή που σας έπεισε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα νέο πολιτικό φορέα και γιατί δεν θα μπορούσαν αυτά που και ο Αλέξης Τσίπρας πρεσβεύει και υποστηρίζει να εκφραστούν ενδεχομένως από τον πολιτικό φορέα μέσα από τον οποίο αναρριχήθηκε και έφτασε μέχρι και στη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
1: Νομίζω ότι κάπου μέσα στην ερώτησή σας δώσατε ο ίδιος την απάντηση πάρα πολύ εύστοχα και συνοπτικά. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη ανάγκη. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι και η δική μου προσωπική ανάγκη αλλά και ευρύτερη ανάγκη. Όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή σήμερα υπό την παρούσα συνθήκη, που κακά τα ψέματα για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ δυσχερής η σημερινή συνθήκη. Ήταν λοιπόν η ανάγκη πρώτα που με ώθησε στο να βάλω την υπογραφή μου με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή σε αυτό το νέο εγχείρημα. Τώρα, να μιλήσω για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Σε τι μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Κάπως έτσι δεν το θέσατε.
0: Και κυρίως γιατί αυτό δεν μπορούσε να εκφραστεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά πολιτικά, να το πω έτσι, ανδρώθηκε.
1: Λοιπόν, καταρχάς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα άλλο κόμμα, έτσι. Θα πω μόνο το εξής, ότι οι εποχές αλλάζουν, κύκλοι κλείνουν και δημιουργούνται ευτυχώς και νέοι κύκλοι και στην πολιτική αλλά και στην πολιτική ζωή ευρύτερα. Οπότε για μένα αυτή η λύση στην παρούσα φάση ήταν η πιο ενδεδειγμένη. Και για εμένα που αυτοπροσδιοριζόμουν πάντα ως πολιτικών, αλλά νομίζω και για τους ανθρώπους που συμπορευόμαστε σε αυτό.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Με ποιους όρους μπορεί να υπάρξει αυτή η νέα κοινωνική πλειοψηφία, όταν, όπως και ο ίδιος αλλά και οι συνεργάτες και το περιβάλλον του επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Με ποιους λοιπόν επιδιώκεται αυτή την κοινωνική πλειοψηφία, αν δεν εκφραστεί μέσα από συγκροτημένες ομάδες που μπορεί να είναι και πολιτικοί φορείς?
1: Λοιπόν, εμείς δημιουργήσαμε αυτό το εγχείρημα, αυτό το πολιτικό φορέα στα πιο γερά πόδια που μπορεί να στηθεί και όχι σε πύληνα πόδια δηλαδή και σε πρόσκαιρες ικανοποιήσεις αναγκών, λίγων, οικείων, ημέτερων κτλ. Εμείς συμπαρατασσόμαστε στην ουσία με την κοινωνία, μέσα από την κοινωνία, για την κοινωνία και με την κοινωνία. Αυτό είναι το ενεργό και το ηθικό, αν θέλετε, αίτημα σε όλο αυτό το εγχείρημα. Αυτό μας ορίζει. Μας ορίζει η ίδια η κοινωνία. Δεν θα αναζητήσουμε λοιπόν σύμπραξη ή συμπαράταξη με άλλους πολιτικούς φορείς ή κόμματα. Δεν γίνεται αυτό. Ο μοναδικός μας σύμμαχος, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, και είναι μόνο ο παράγων της κοινωνίας, κανένας άλλος.
0: Ποια είναι σήμερα η σχέση λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου ήδη στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει και έχουν μετακινηθεί προς αυτήν και θα ακολουθήσουν, όπως όλα δείχνουν, και άλλα στελέχη, με τον παλαιό, ας μου επιτραπεί ο όρος, ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα? Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ή βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία πλήρους πολιτικής αυτονόμησης?
1: Λοιπόν, η διάβλη επικοινωνία, σας επαναλαμβάνω, είναι για μας ένα πρόσφορο έδαφος για την κοινωνία. Η κοινωνία όμως φυσικά δεν αποκλείει και τους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Θέλω να πω και τα κόμματα ξεπηδούν από την κοινωνική αναγκαιότητα πολλές φορές και την ανάγκη που αυτή θέλει να εκφράσει σε κάθε ιστορική συνθήκη ή κοινωνική, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς, όταν αντιλαμβανόμαστε και την πολιτική και αυτή που ορίζει τη συνθήκη μιας κοινωνίας, αλλά και στην κοινωνία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολιτικά σκεπτόμενοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν, σε ατομικό επίπεδο όμως. Έτσι. Είναι δηλαδή ένας χώρος ανοιχτός για όποιον θέλει να έρθει και να συνδράμει σε μια εποχή, δηλαδή, για να τα βάλουμε λίγο και τα πράγματα με τις υλικές συνέπειες και την πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά είμαι εργαζόμενη στην εκπαίδευση, έτσι. Mm-hmm. Είμαι εκπαιδευτικός. Δεν θα σας μιλήσω όμως μόνο για το προσωπικό μου βίωμα, γιατί σαν εμένα ζουν και άλλοι άνθρωποι, έτσι. Όταν λοιπόν ζει σήμερα, ξυπνώντας το πρωί, σκεπτόμενοι ποιο από τα βασικά αγαθά, ή μάλλον ανάμεσα στα βασικά αγαθά και είδη, να επιλέξεις το βασικότερο, δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν θα πληρώσεις το ενίκιο σου ή αν θα πληρώσεις τα δίδακτρα του παιδιού σου στο φροντιστήριο, αν θα πληρώσεις τα καύσιμα για να πας στη δουλειά σου ή αν θα πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, αν θα πληρώσεις για να έχει το παιδί σου θέρμανση το χειμώνα ή αν θα πληρώσεις το στεγαστικό σου δάνειο. Γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Το κόστος ζωής δηλαδή πια έχει γίνει απαγορευτικό.
0: Ωραία, αυτή είναι
1: ξέρετε, γιατί όταν μιλάμε με πολύ τεχνοκρατικούς όρους και
0: σωστά,
1: αριθμούς,
0: συμφωνώ απόλυτος μαζί σας.
1: Δεν μπορεί και να μας ακούσει ο κόστος.
0: Αυτή είναι η διαπίστωση που νομίζω ότι ακόμη και τα κυβερνητικά στελέχη, παρά τα όσα υποστηρίζουν δημοσίως, δύσκολα μπορούν να αμφισβητήσουν. Στο διατάφτα όμως, η διαπίστωση είναι αυτή και κανείς δεν νομίζω μπορεί να την αμφισβητήσει. Τη λύση για τη διαπίστωση που μπορεί να δώσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα όμως τη λύση δεν μπορεί να την δώσει εκείνος που δημιούργησε το πρόβλημα. Όταν έχει αποδείξει κιόλας ότι εν γνώση του, ενώ δημιουργεί το πρόβλημα, και μιλώ για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, να ισχυρίζεται ότι μπορεί να δώσει και τη λύση στο πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Ακόμα δηλαδή και αν το ισχυριζόταν δεν θα γινόταν επιστευτή. Λοιπόν, όταν μέσα σε αυτό το εγχείρημα είναι άνθρωποι που προέρχονται από κάθε κλάδο εκπαιδευτικό, από επιστήμονες μέχρι εργατικό δυναμικό, παντού. Η μόνη λύση λοιπόν είναι αυτή. Το άνοιγμα λοιπόν εμείς στην κοινωνία το έχουμε ήδη αποδείξει εμπράκτως. Πόσο μετράμε πια, είναι λίγο πάνω από 10 μέρες.
0: Σωστά, από τις 26 Μαΐου, ναι.
1: Φανταστείτε ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αυτό έχει ήδη αποδειχθεί με πράξεις από μας, με τις επιλογές των προσώπων και με τον τρόπο που μας εκπροσωπούν παντού. Είναι δηλαδή μία ένδειξη που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόδειξη. Και μάλιστα, γιατί πολλοί αναρωτιούνται και για το πρόγραμμα, για μας το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την πολιτική διεργασία. Γιατί ξέρετε κάτι, και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά με τη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές διεργασίες ως προϊόν και κλεισμένων των θυρών για οικείους, κουμπάρους και λίγους. Αντιλαμβανόμαστε εντελώς διαφορετικά την πολιτική σαν δράση. Μόνο υπέρ της πλειοψηφίας. Για να έχουμε αξιοπρεπή νοσοκομεία, αξιοπρεπή περίθαλψη, για να έχουμε εκπαιδευτικούς που δεν κοιμούνται σε αντίσκηνα και πρέπει να πάνε να διδάξουν στα παιδιά μας, ας πούμε, σε κάθε, όπως ένας αναπληρωτής τώρα, που θα πρέπει μέσα σε 5 μέρες της εβδομάδας να αλλάζει και 5 σχολεία και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και συνδετικός κρίκος συγκοινωνίας μεταξύ των χωριών, και αν δεν έχεις αυτοκίνητο κιόλας πρέπει να παραιτηθείς, να αφήσεις τη θέση σου. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχει διαρκώς αυτήν την επταετία δηλαδή, αυτό που βιώνουμε μόνο σε επίλυση αυτών των προβλημάτων δεν φαίνεται να οδηγεί. Στο αντίθετο.
0: Επομένως, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος της Ελλάς? Η συγκρότηση ενός ισχυρού πόλου της αντιπολίτευσης, η διεκδίκηση της κυβερνικής εξουσίας από την επόμενη κιόλας των εκλογών? Και αν ναι, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αυτή η προοπτική.
1: Κοιτάξτε, ο προσωπικός μας στόχος, θα γίνω λίγο κουραστική για να το ξαναπώ, να με συγχωρείτε, αλλά είναι να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Δεν μ' αρέσει καθόλου να χρησιμοποιώ τη λέξη εξουσία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μας δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό? Μόνο με μία επαναφορά της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας και αν μη τι άλλο ενός εύρυθμου λειτουργικού μοντέλου. Γιατί όταν κάνεις πολιτικό παιχνίδι, για να το πω λίγο εκλαϊκευμένα, με όρους πολιτικής διαφθοράς, mm-hmm. αυτό με μαθηματική ακρίβεια, θα ξαναπώ, οδηγεί σε συνέπειες που επιβαρύνουν κυρίως την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει αποδειχθεί ότι είναι διεφθαρμένη να δημιουργήσει μια υγιή βάση ώστε να δημιουργήσει καλύτερη προοπτική και για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη χώρα. Εμείς λοιπόν θέτουμε τον εαυτό μας στη διαθεσιμότητα του κόσμου με όπλα μας, αν θέλετε, την δημοκρατική λειτουργία μας, την αξιοπιστία μας και το ότι αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε αληθινοί και μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και με πράξεις εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα και να κλείσω με αυτό την προσωπική σας θέση για τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίστηκαν κρίσιμες θέσεις κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 και αν θεωρείτε ότι έχουν θέση μέσα στο νέο πολιτικό φορέα της Ελλάς.
1: Θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Δεν κλείνουμε σε κανένα πολίτη που θέλει. Πολίτη, προσέξτε, mm-hmm. τον όρο που χρησιμοποιώ.
0: Άλλο πολίτης τώρα που δεν έχει ποτέ να αναμειχθεί με την πολιτική και άλλο πολίτης που έχει κυβερνήσει τη χώρα από ένα υπουργείο για 4 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε, υπάρχει διακριτή διαφορά.
1: Υπάρχει, αλλά εκ των πραγμάτων, ξέρετε, πολιτική είναι τα πάντα για μένα. Όλοι ασκούμε πολιτική, ακόμη και όσοι ισχυρίζονται ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, ό,τι κάνουν στην καθημερινότητά
0: τους. Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ζωή χωρίς πολιτική επίπτωση και λειτουργία. Όταν είσαι λειτουργικός άνθρωπος, ό,τι κάνεις έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι έχει δοθεί απάντηση αυτή. Επίσης τώρα το θέμα 15-19, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω, αφού με ρωτήσατε και σε προσωπικό επίπεδο, mm-hmm. προσπαθώ να μην είμαι προκατηλημένη με κανέναν. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα στη ζωή μου. Γιατί ξέρετε, η προκατάληψη θολώνει και την κρίση. Και όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, καλό είναι να φροντίζουμε να διατηρούμε και την κρίση μας όσο γίνεται πιο καθαρή και πιο στέρεη. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το 15-19 ανήκει στο παρελθόν. Εγώ βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να δω και μια έρευνα ή ένα ντοκιμαντέρ, αν θέλετε, που να μιλάει και για το πριν το 15. Mm-hmm. Γιατί, μάλλον, αν θέλετε, το μνημόνιο και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά αυτή την περίοδο, ήταν μια σειρά προϋποθέσεων που μας οδήγησαν στο 15. Οι άνθρωποι λοιπόν που κλήθηκαν τότε να κάνουν και τις διαπραγματεύσεις δεν ήταν οι ίδιοι που είχαν δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις και αυτές τις τόσο δυσχερείς συνθήκες. Άλλοι τις είχαν δημιουργήσει. Οπότε κλήθηκαν, για να το πω πάλι εκλαϊκευμένα, όπως θα το έλεγε και ο λαός, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δυστοπικό και δύσκολο, για το οποίο δεν έφεραν καμία ευθύνη. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη γενναιότητα. Ενώ εκείνοι πάλι, είδατε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία, εκείνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα έφυγαν και άφησαν όλη αυτή τη δυστοπική κατάσταση να τη διαχειριστεί κάποιος άλλος και να τη βγάλει εις πέρας. Έτσι γίνεται, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όποιος είναι γενναίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της απόφασής του. Και αυτό πάντα έχει ένα κόστος.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, νομίζω, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Έτσι και την πρώτη τουλάχιστον συζήτηση που είχαμε με την ανάμειξή σας
1: πιο ενεργά στην πολιτική σας.
0: Να είστε καλά.
1: Για μένα ήταν πολύ.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Κυρία Ρέτζος, να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης.
0: Ήταν η κυρία Εύα Ρέτζου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μία εκ των 300 που συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε τοπικά. Σας λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και κάναμε εκτενείς αναφορές για την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας. Μία είδηση που η αλήθεια είναι, και κυρίως σε σχέση με την παρουσία της πλέον και την παρεμβατικότητά της στη λειτουργία της πόλης, η αλήθεια είναι, δεν ευχαριστεί όλους. Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, ότι το ποσοστό των μη ευχαριστημένων από την δραστηριότητα και παρέμβαση της δημοτικής αστυνομίας δεν είναι αμεληταίο. Και δεν είναι αμεληταίο γιατί δεν είναι εύκολο να ξεβολεύεσαι ζώντας και διαμορφώνοντας άναρχες συνθήκες στην καθημερινότητά σου για να εξυπηρετήσαι, να αυτοεξυπηρετήσαι εις βάρος φυσικά όλων των υπόλοιπων. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σου χαλάει την καθημερινότητα της αναρχίας σου, έτσι όπως ακριβώς εσύ την αντιλαμβάνεσαι, την έχεις μεθοδεύσει και εξυπηρετεί τη δική σου βολή, σίγουρα δεν το βλέπεις με πολύ θετικό μάτι. Για παράδειγμα, πώς να δεις με θετικό μάτι όταν επί σειρά ετών συνήθιζες να παρκάρεις έξω ακριβώς από μια δημόσια υπηρεσία γιατί απλά και μόνο σε βόλευε επειδή δεν ήθελες να περπατήσεις. Παράδειγμα, αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες στο ΙΚΑ της Νέας Αλκαρασούς στην οδό Σταδίου, όπου γίνεται του κουτρούλιο γάμος κάθε μέρα, διότι παρκάρουν επί της Σταδίου πλέον κεντρική οδική αρτηρία, καθώς συνδέεται από την παραλιακή το αεροδρόμιο, επί της ουσίας σηκώνει δηλαδή ένα μεγάλο φόρτο οχημάτων και γίνεται ο κακός χαμός με τη συμβολή της με τη λεωφορείο Ικάρου. Είναι μόνο ένα από τα, έτσι, όχι τα πιο γνωστά σημεία, αλλά ενδεικτικά της ταλαιπωρίας που μπορούν να δημιουργήσουν σε εκατοντάδες οδηγούς καθημερινά. Όταν λοιπόν σου χαλάνε τη βολή σου, δεν το λες και πολύ θετικά. Συνήθως βέβαια απαντάς ότι βγήκαν για να εισπράξουν. Και τι λέγαμε εμείς και επιμένουμε, παρότι δεν είμαστε ευχάριστοι σε αυτό που λέμε, για κάποιους, δυστυχώς, όχι λίγους, εάν δεν είσαι άναρχος, εάν δεν είσαι παράνομος, δεν θα εισπράξει κανείς τίποτα από σένα. Εάν έχεις συνηθίσει όμως την αναρχία και την παρανομία, προφανώς και θα εισπράξουν. Και γι' αυτό τους βλέπεις ως εισπρακτικό μηχανισμό. Προσπερνώντας βέβαια ότι εσύ ο ίδιος έχεις προκαλέσει την ίσπραξη. Πιστεύαμε και πιστεύουμε φυσικά, δεν έχουμε αλλάξει ούτε χιλιοστό από αυτή τη θέση, όχι σήμερα, όχι χθες, σειρά πολλών ετών, ότι το βασικότερο πρόβλημα της πόλης δεν είναι, όσο και αν φαίνεται οξύμορο αυτό, τα έργα. Δεν είναι οι μεγάλες γενναίες παρεμβάσεις. Προφανώς, χρήσιμες, κρίσιμες, ζωτικής σημασίας. Το σοβαρότερο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου, πιστεύαμε και πιστεύουμε, είναι η αναρχία της πόλης. Σε όλα τα επίπεδα και από όλους, κατά καιρούς έστω. Και όσο δεν αλλάζουμε συμπεριφορές, όσο δεν ανατρέπουμε παγιωμένες πρακτικές και συνήθειες, τόσο είναι πιο αναγκαία η εφαρμογή του νόμου ή εν πάση περιπτώσει ενός μηχανισμού προκειμένου να σε συνετίσει, να συμμορφωθείς. Αν αυτό έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση το πρόστιμο, τι να κάνουμε και με πρόστιμο. Ξέρω, δεν είμαι ευχάριστος, ναι, αλλά ποσό μας ενδιαφέρει, το ξέρετε, εσείς εκεί που μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο, γυρνάτε σταθμό, πάτε στον επόμενο, εκεί που ενδεχομένως πούνε, ρε παιδί μου, ότι η δημοτική αστυνομία βγήκε για να εισπράξει. Για πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, υπεύθυνο και για τη δημοτική αστυνομία, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Καλησπέρα, κύριε Καραντινέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πείτε τι αποτέλεσμα έχει επιφέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ενίσχυση κατά 30 άτομα της δημοτικής αστυνομίας, στην πράξη δηλαδή.
1: Η ενίσχυση κατά 19
0: αρχικώς,
1: δημοτικής αστυνομίας, γιατί υπενθυμίζω ότι εμείς είχαμε 50 το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα έκανε 30, Mm-hmm. Τελικά μας ήρθαν 19.
0: Οι υπόλοιποι 11.
1: 16 που υπήρχαν, ναι, είναι 35.
0: Οι υπόλοιποι...
1: Ήταν μια σημαντική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν, κινούμε τις διαδικασίες για να μας εγκριθούν και να πληρωθούν οι θέσεις.
0: Άρα έχουμε ενίσχυση με 19 και περιμένουν τους άλλους 11, σωστά?
1: Ναι, αλλά προς το παρόν συζητούμε 19.
0: Ωραία.
1: Διότι μέχρι να έρθουν οι 11 δεν ξέρω πότε.
0: Άρα έχουμε διπλασιασμό ουσιαστικά της ανθρωποδύναμης από τους...
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν μια σημαντική αύξηση, παρόλο που έχουμε ξαναπεί ότι μια πόλη με πληθυσμιακά όπως το Ηράκλειο και με το γεωχωρικό του Ηρακλείου, με βάση αλγόριθμους τους οποίους επιστημονικούς που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο, χρειάζεται περίπου 100 αρμοδικούς αστυνομικούς για να αστυνομεύεται προς όφελος των δημοτών πλήρως.
0: Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο από αυτούς που έχουμε. Παρά την αύξηση, έχουμε το 1 τρίτο από αυτούς που είναι αναγκαιότητα για την πόλη.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά, με την ενίσχυση και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση τους, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο μήνα της εκπαίδευσης που συνοδεύουν τους έμπειρους αστυνομικούς της Δημοτικής Αστυνομίας, και μπορούμε να πούμε ότι είναι στο στάδιο της εκμάθησης ακόμα. Είναι όμως παιδιά τα οποία έχουν όρεξη και το δείξανε από τις πρώτες μέρες της παρουσίας στη Δημοτική Αστυνομία. Αυτό το οποίο είπατε πραγματικά το επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το επαναλάβω. Δεν είναι πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να αυξήσει τα έσοδα του μέσω των προστήμων. Πρόθεση είναι να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο και να προσπαθούμε να είμαστε νόμιμοι. Η Δημοτική Αστυνομία έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Σιγά σιγά θα επεκταθούμε με αυτή τη σημαντική αύξηση και στις υπόλοιπες δραστηριότητες οι οποίες υπολοιπόμαστε τους προηγούμενους μήνες, τουλάχιστον όσο ήμουν στο τιμόνι της Δημοτικής Αστυνομίας. Αλλά να ξέρετε ότι την νομιμότητα την εφαρμόζουμε. Έχουμε ήδη εξαπλωθεί εκτός από την αστυνόμευση του κέντρου. Ενδεικτικά αναφέρατε και στην Αλικανασό και προς το Κατσαμπά και προς το Μασταμπά, Ατσαλένιο. Δηλαδή επεκτείνεται η αστυνόμευση της πόλεως σε όλα τα επίπεδα με το υπάρχουν προσωπικό της δυνατότητας που μας δίνει.
0: Κύριε Καντινέ, την εικόνα πριν την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας για τα προβλήματα της πόλης την είχατε? Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρετε που χωλαίνει το πράγμα με αυτή την ανθρωποδύναμη των 15 ανθρώπων που υπήρχαν μέχρι και πριν την ενίσχυση? Ξέρατε ποια είναι τα κενά, ξέρατε ποιες είναι οι έλλειψεις. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να κάνω είναι, μετά την ενίσχυση, μετά το διπλασιασμό της ανθρωποδύναμης που επαναλαμβάνω, όπως σημειώνετε κι εσείς, είναι το 1 τρίτο από αυτό που έχει ανάγκη η πόλη. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σοβαρή ενίσχυση ο διπλασιασμός του αριθμού των δημοτικών αστυνόμων. Πότε πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια εικόνα? Προφανώς δεν υπάρχει κανένα μαγικό ραβδί και προφανώς δεν μπορεί να ανατραπούν τα πάντα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα ότι η πόλη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της έχει αναταχθεί. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφοριακή της αγωγή, ας μείνω στα κυκλοφοριακά καταρχάς, γιατί δεν είναι μόνο τα κυκλοφοριακά, αλλά το κυκλοφοριακό ίσως είναι από τα σημαντικότερα που απασχολούν την πόλη σε σχέση με την συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, των ίδιων των πολιτών. Πότε πιστεύετε ότι θα μαζευτεί λίγο το πράγμα, να το πω έτσι απλά λαϊκά?
1: Να το πούμε λαϊκά, τους επόμενους 2 μήνες. Με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων τα οποία συντελούνται αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου, που δημιουργούν πρόβλημα όπως να τα αστυνομεύσουμε, που αστυνομεύονται, δημιουργούν συγκοινωνιακό πρόβλημα μεγάλο, θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση των έργων, με την αποκομιδή την τακτική των σκουπιδιών, με άλλες παρεμβάσεις που προβλέπεται να γίνει, σίγουρα θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ήδη και τώρα που είμαστε υποστελεχωμένοι σε θέσεις κλειδιά, όπως είναι οι 18 άνδρες, περνούν 4 με 5 φορές κάθε μέρα και είναι περιπολικό και υπερπολία υπερζή τις 25 Αυγούστου.
0: Μην μου ανοίγετε τώρα τη 18 άγγλο, γιατί μα μου την ανοίξετε 18 άγγλο, θέλω 8 άτομα, 2 σε κάθε βάρδια, 3-4 σε κάθε βάρδια, μόνιμα εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί αλλιώς δεν λύνεται το θέμα, δεν χαμπαριάζουμε.
1: Μα προσέξτε να δείτε, στην πλατεία Κορνάρου θα πάτε, θα δείτε τώρα. Και στην πλατεία Ελευθερία, στην Αστόρια θα δείτε. Και στη 18 άγγλο θα δείτε ζευγάρια. Και στους πεζόδρομους θα δείτε ζευγάρια. Έχει ξεκινήσει πιο μπροστά από κάθε άλλη φορά ο έλεγχος των τραπεζοκαθισμάτων. Δηλαδή με την προσελέγχος που υπήρχε γινόταν ένας έλεγχος με μεγάλη δυσκολία περίπτερα και κοινόχρηση στη χώρη. Τώρα ξεκινήσαμε ήδη τον έλεγχο και θεωρούμε ότι όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος βασικός έλεγχος θα γίνεται και έκτακτη ελέγχη, η οποία είναι και ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη. Δηλαδή, και εκτός από αυτά, έχουμε και το κοινωνικό μας έργο που το έχουμε ξαναπεί, ότι έχουμε εκπαιδευτές που πάνε και κάνουν μαθήματα σε 50 δημοτικά σχολεία, έχουν πάει μέχρι τώρα και συζητούμε για περίπου 1.800 παιδιά που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια της κυκλοφοριακής αγωγής. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει ο Δημότης να δει τον Δημοτικό Αστυνομικό σαν ένα σύμμαχό του για την καλύτερη ποιότητα ζωής του. Είναι ευγενικά παιδιά, έχουμε δώσει οδηγίες να σέβονται το Δημότη και ευελπιστούμε και οι Δημότες να σέβονται το Δημοτικό Αστυνομικό. Ειδικά τις νεόφερες.
0: Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποια έτσι, κλειδιά στα οποία στοχεύεται, τα κυκλοφοριακά φαντάζομαι είναι το ένα, η καθαριότητα είναι το άλλο, τα τραπεζοκαθίσματα μας είπατε, ποια άλλη τομείς στην εφαρμογή ενώ της νομιμότητας είναι που σας απασχολούν ως προτεραιότητα?
1: Αργότερα θα έχουμε αφισορύπανση, έχουμε σε ορισμένα κομβικά σημεία η παρουσία και μόνο του αστυνομικού προλαμβάνει, δηλαδή με στην είδηση σε ορισμένα που ακόμη και περνούν κάποια μηχανάκια που δεν συμμορφώνται. Έχουμε το πλάνο μας, έχουμε το σχέδιό μας, θεωρούμε ότι η διάθεση υπάρχει και ζητούμε να έχουμε σύμμαχο το Δημότη και όχι απέναντι.
0: Φίλος ακροατής θέλει μήνυμα. Προφανώς αναφέρεται σε παράβαση που έχει δεχτεί. Εγώ λέει το πλήρωσα, εννοεί το πρόστιμο. Το πλήρωσα με ευχαρίστηση. Το θέμα λέει είναι να μην σταματήσουν. Φίλος που στέλνει μήνυμα, προφανώς του έχει βεβαιωθεί παράβαση και συμπληρώνει. Το θέμα λέει είναι να μην σταματήσουν. Δηλαδή φαντάζομαι αναφέρεται στο ότι αυτό περιγράψε ότι υπάρχει όρεξη. Απλά μας κοπεί η όρεξη μετά από ένα-δύο-τρει μήνε. Μετά το κάνουμε τον μπαφ, αυτό που συνήθως γίνεται στην Ελλάδα και μετά, ξέρω εγώ, υποτονίσει ο έλεγχος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Ηράκλειο είναι μια μικρή πόλη. Ένα μικρό χωριό που το λέω, μικρή κοινωνία, που όλα μαθαίνονται. Εδώ πέρα υπάρχει παράπονο Δημότης και δικαιολογημένο, εάν γινόταν διακρίσεις όσον αφορά τα πρόστιμα και να σβηνόταν σε ορισμένους και να μην σβήνεται σε άλλους. Ξέρουν πολύ καλά ότι με βάση τον νόμο, και δεν μπορούμε να παραβούμε και τον νόμο, δεν μπορεί να σβηστεί.
0: Έρχονται, δεν μου λέτε, έρχονται ακόμη, σας χτυπάνε την πόρτα το τηλέφωνο για να σβήσουν πρόστιμα?
1: Όσο περνάνε οι μήνες, όλο και λιγότερο, κύριε Κόνσο. Όλο και λιγότερο.
0: Αυτό σημαίνει ότι περνάει το μήνυμα, έχει περάσει το μήνυμα όλο και περισσότερο, ότι δεν είναι εύκολο πλέον να σβήσουν κλήσεις, σωστά?
1: Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Τα μηνύματα που λαμβάνετε, και κλείνω με αυτό, ο κύριε Καραντινέ, από τα στελέχη, τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν επιστρέφουν από τη βάρδια τους, φαντάζομαι συνομιλείτε μαζί τους. Ποια είναι, δηλαδή, ποιο είναι το κλίμα που σας μεταφέρουν από τους ίδιους τους πολίτες τώρα με την αύξηση της ανθρωποδύναμης?
1: Δεν μπορώ να πω ότι το βλέπουν ευχάριστο.
0: Μέσα έπεσα δηλαδή. Δεν το ξέρω. Μέσα έπεσα δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι με την περιφορά απέναντι στους πολίτες έχουν κερδίσει, όντως σε θεωρώ κάποια στιγμή ότι θα καταλάβουν και οι πολίτες ότι σίγουρα δεν είναι αυτός, υπάρχει να δω ότι ο νόμος είναι ο σύμμαχος, το μόνο που μπορεί να απευθυνθεί ο φτωχός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος που δεν έχει πολλά χρήματα πάει και αφήνει το τζιπ πάνω σε πλατεία, σε πεζοδρόμια.
0: Καλά, μην το λέτε, μην το λέτε.
1: Όταν όμως πάρει ένα πρόσημο, συνήθως συμμορφώνεται. Ο άλλος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, μπορεί να μην συμμορφώνεται.
0: Σωστό.
1: Και εκεί συμφωνώ με τον ακροατή σας, mm-hmm, ότι δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τους ελέγχους.
0: Το κρατάμε αυτό. Πάντως το έχω πει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο, θα το πω άλλη μια φορά με αφορμή τη συζήτηση μας, κύριε Καραντινέ, για να μην φοβόμαστε να εκφράσουμε την ανάγκη της επιβολής του νόμου. Το λέω και για εσάς που είστε αιρετοί και ψηφίζεστε, και το λέω ευθέως και δημόσια. Υπάρχει και το ζήτημα του πολιτικού κόστους. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς άλλαξε η συμπεριφορά των οδηγών τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000, τέλη μάλλον της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, όταν αποφάσισε τότε η κυβέρνηση Σιμίτης τότε να βγάλει στο δρόμο εκατοντάδες μπλόκα της τροχέας, γάζωναν επί μήνες, όπως λέμε, κυριολεκτικά γάζωναν επί μήνες, πραγματικά είχαν γίνει ο εφιάλτης, σε κανένα φυσικά δεν άρεσε, για τη χρήση ζώνης και για το κράνος εννοώ, σε κανένα δεν άρεσε το πλήθος των προστήμων που βεβαιώνονταν, αλλά σιγά σιγά ο φόβος μπροστά στο πρόστιμο έγινε στην πορεία συνήθεια. Τι είναι η διαδοχή των πραγμάτων? Συνήθεια. Συνηθίσαμε λοιπόν να βάζουμε και τη ζώνη και το κράνος. Δεν χρειαζόταν τον μπλόκο να σκεφτόμαστε ότι είναι τον μπλόκο στην επόμενη γωνία. Το έβαζα. Και μετά τη συνήθεια, ήρθαν τα παιδιά μας και απέκτησαν συνείδηση. Διότι δεν έμαθαν ποτέ το φόβο, δεν τον πρόλαβαν δηλαδή, ούτε έμαθαν τη συνήθεια. Πήγαν κατευθείαν στη συνείδηση ότι είναι δεδομένο ότι φοράς τη ζώνη και το κράνος. Ακριβώς αντίστοιχη είναι και η διαδοχή των πραγμάτων όσο δεν αλλάζουμε συμπεριφορά και για την πόλη του Ηρακλείου. Αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος και δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα αναπτύξουμε μια κουλτούρα το 2355, αυτό που λέμε να αποκτήσουμε παιδεία, αυτήν την καραμέλα που λέμε όλοι να αποκτήσουμε παιδεία κτλ. Αν δεν υπάρξει ο φόβος ότι εδώ υπάρχει ένας έλεγχος, αυτό είναι ο φόβος. Άρα να απειλείται ο άλλος και από πρόστιμο, εάν και εφόσον εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται. Οπότε στη συμπορία να γίνει συνήθεια ότι ναι, δεν παρκάρω πάνω στον πεζόδρομο. Πώς θα αποκτήσουμε συνείδηση στο τέλος τα παιδιά μας να μην παρκάρουν στον πεζόδρομο χωρίς να χρειάζονται ούτε το φόβο, ούτε μια συνήθεια. Είναι απλά πράγματα.
1: Σίγουρα και η αυστηροποίηση των τελευταίων κεντρικών κυβερνήσεων όσον αφορά τα αλκοτέστ και τις ποινές, που ναι μεν δρούνε καταστατικά σαν τυπάς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση των ατυχημάτων από μέση των οδηγών. Αλλά το βασικότερο είναι να μας γίνει συνείδηση ότι να βγούμε για να διασκεδάσουμε, μπορούμε να διασκεδάσουμε το ίδιο. Ένας από τους τέσσερις που οδηγεί μπορεί εκ περιτροπής κάθε φορά, συνήθως βγαίνει παρέα, να μην πιει ή να πιει ένα ποτηράκι μικρό μπύρα αναλκοολική, που να φτάσουν όλοι στα σπίτια τους, τους περιμένουν οι γονείς τους και να περνούν καλά στις οικογένειες.
0: Κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Εσείς οι ακροατές μας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Καραντινός, ο κύριος Γιώργος Καραντινός, αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την δημοτική αστυνομία σε σχέση με την ανάπτυξη της ανθρωποδύναμης. Το ξέρω, δεν είναι ευχάριστο. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο να χαλάει τη βολή του. Επίσης, η άλλη καραμέλα, πολύ γνωστή και αυτή, γιατί γράφουν εδώ και δεν γράφουν παραπέρα? Είναι 170.000 το Ηράκλειο, με ένα οδικό δίκτυο μόνο μέσα στο Δήμο του Ηρακλείου άνω των 300 χιλιόμετρων, οδικό δίκτυο. Φαντάζομαι ότι είναι ουτοπία να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει δημοτικός αστυνόμος σε κάθε, αν όχι χιλιόμετρο, σε κάθε, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Και ταυτόχρονα να αστυνομεύεται και οι πεζόδρομοι, να αστυνομεύονται και η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να αστυνομεύονται και η καθαριότητα και όσους παρανομούν επί της καθαριότητας και πάει λέγοντας. Είναι ουτοπία και μόνο να το πιστέψει κανείς. Άρα η Καραμέλα, γιατί γράφουν εδώ και δεν γράφουν παραπέρα, έχει σωθεί και δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε διακοπή μουσική, Άννα, και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε την εκπομπή ποδοσφαιρικά σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε διαφορετικά, καθώς σήμερα ξεκινά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Αυτή είναι η πρώτη πρωτιά. Και η δεύτερη πρωτιά είναι ότι το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου διεξάγεται παράλληλα σε τρεις χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Βόρεια δηλαδή και Νότια Αμερική.

Το πρώτο, ο πρώτος αγώνας είναι μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής και διεξάγεται στην πρώτη χώρα από τις τρεις, στο Μεξικό, στο Mexico City. Το Mexico City Stadium φιλοξενήσει τον αγώνα. Κόστησε 102,9 εκατομμύρια ευρώ. Και θα γράψει ιστορία, καθώς το γήπεδο αυτό είναι το μοναδικό στον κόσμο που θα έχει φιλοξενήσει μετά την ανακατασκευή του τρία παγκόσμια κύπελα. Η αρχική κατασκευή του γηπέδου έγινε το 62, εγκαινιάστηκε το 66 με τότε φιλική αναμέτρηση Αμέρικα-Τορίνο. Από τότε κλείσαν πολλά χρόνια και έχουμε την ανακατασκευή του πλέον μετά την απόφαση να αποτελέσει το Μεξικό μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Η χωρητικότητά του είναι 87.000 θεατές. Για τις ανάγκες του Μουντιάλ, καθώς απαιτούνται να παραχωρηθούν χώροι για ανάγκες της διοργάνωσης ουσιαστικά, θα πέσει χωρητικότητα στις 83.000, περίπου 4.000 θέσεις είναι η απώλεια της μετατροπής για την φιλοξενία του Μουντιάλ. Δεν πάβει να είναι ένα από τα πολύ μεγάλα γήπεδα και ταυτόχρονα φυσικά το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις υπόλοιπες δύο χώρες, δηλαδή τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που θα φιλοξενήσουν επίσης μεγάλες αναμετρήσεις για συνολικά 48 ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά τόσο πολλές στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Τρεις χώρες, 16 διοργανώτριες πόλεις. Ατλάντα, Βοστόνη, Ντάλλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μόντερεϊ, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Φιλαδέλφια, Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ. Τέσσερις αγώνες συνολικά, 39 ημέρες τουρνουά.

Και μπορεί το Μεξικό να γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη χώρα που φιλοξενεί αγώνες Μουντιάλ για τρίτη φορά μετά το 70 και το 86. Αλλά πρέπει να σας πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό το Μεξικό προσπαθεί να βρει λύση για την διοργάνωση φιλοξενία μέρους των αγώνων του Μουντιάλ και ταυτόχρονα τη συγκράτηση της εγκληματικότητας. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ένα Μουντιάλ στη σκιά του τρόμου σε ό,τι αφορά το Μεξικό.

Και είναι ενδιαφέρον ότι στην περιοχή όπου θα συρρεύσουν, και είναι το στάδιο στο Mexico City, θα συρρεύσουν σήμερα 80 και πλέον χιλιάδες θεατές για να δουν την πρεμιέρα του Μουντιάλ σε ένα ακριβό καταπράσινο προάστιο της Γουαδαλαχάρα. Στο παρελθόν, μόνο τον περασμένο χρόνο, έχουν εντοπιστεί 89 σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα, πεταμένες σε χαράδρες ή θαμμένες σε ομαδικούς τάφους. Έχουν περάσει μόλις 4 μήνες από το τελευταίο μεγάλο ξέσπασμα βίας των καρτέλ που παρέλυσε τη Γουαδαλαχάρα και τη γύρω πολιτεία του Χαλίσκο, με τις μεξικανικές αρχές να προσπαθούν να οργανώσουν ένα δίκτυο ασφαλείας εν όψη του Μουντιάλ. Θα είναι 80 περίπου χιλιάδες θεατές μέσα στο γήπεδο και 100.000 αστυνομικοί έξω από αυτό. Αστυνομικοί και λοιπόν προσωπικό ασφαλείας. Το διακύβευμα είναι υψηλό τόσο για την μεξικανική κυβέρνηση που προσπαθεί να με κάθε τρόπο να αποτινάξει από πάνω της την ταμπέλα της χώρας των καρτέλ, των εγκληματικών καρτέλ, και ταυτόχρονα φυσικά το διακύβευμα είναι υψηλό και για τις παράνομες οικονομίες που λειτουργούν παράλληλα με την μεξικανική κυβέρνηση. Ένα στοιχείο να δώσουμε ακόμη ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα είναι ότι μέχρι σήμερα είναι δηλωμένη υπό εξαφάνιση 130.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε, το μέγεθος είναι τεράστιο. Είναι μια μεγαλούπολη εξαφανισμένη. Είναι κάτι λιγότερο από την πόλη του Ηρακλείου να έχει εξαφανιστεί όλοι μαζί. 170.000 εκεί το Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου, και να εξαφανιστούν όλοι μαζί. 130.000 άνθρωποι είναι αγνοούμενοι σε όλο το Μεξικό. Και οι περισσότεροι από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν επαχθεί ή έχουν δολοφονηθεί. Έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, των γηπέδων μάλλον, που είναι τρία συνολικά για το Μεξικό, που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, οι οικογένειες των αγνοωμένων κολλάνε συνεχώς αφίσες, διότι θεωρούν ότι με την παρουσία και επισκεπτών που θα βρεθούν στο Μεξικό για να παρακολουθήσουν από κοντά τις εθνικές τους ομάδες, θα δώσουν μεγαλύτερη διάσταση στον εφιάλτη που ζουν επί σειρά ετών, με την κυβέρνηση να κατηγορείται ότι δεν έχει εντοπίσει τους τόσους χιλιάδες αγνοούμενους. Κάπως έτσι προετοιμαστείτε τώρα με αφορμή το Μουντιάλ για να θυμηθούμε τι συμβαίνει στο Μεξικό. Γιατί αυτό που βιώνει η χώρα αυτή το βιώνει επί σειρά δεκαετιών, δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Ωστόσο το Μουντιάλ θα δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα ή την αφορμή αν θέλετε, για να επανέλθει στη διεθνή επικαιρότητα ο υψηλός δείκτης εγκληματικότητας στη χώρα. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία, πέρα από τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν για να δημιουργηθούν υποτίθεται ασπίδες υψηλής τεχνολογίας, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ η χώρα δεν παρουσιάζει κανένα δείγμα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να δώσει την εικόνα ότι το Μουντιάλ θα συμβάλλει στην αναστροφή της εγκληματικότητας ή στη βελτίωση ενδεχομένως των συνθηκών διαβίωσης των Μεξικανών. Αυτά για τις φιέστες, ξέρετε, αυτά τα που φιλοξενούμε κατά καιρούς και μέχρι να γίνει, λέμε, χρυσή ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία,
φοβερή ευκαιρία, αυτό, το άλλο. Είναι αυτό, άμα αυτό θα έρθουν αυτοί, αυτό θα γίνουν γνωστοί, αυτό θα βελτιωθεί, αυτό το ένα το άλλο. Όλοι κάνουν δουλειές γύρω και πάνω από την όποια φιέστα, με το που ολοκληρώνεται, γεια σας. Ο καθής και πάνω του μετά.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY. Come into the tree.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύτικα 89,8, 20 λοιπόν η Δέκης. Όλα μαζί και σήμερα θα τα πούμε πολύ έτσι δυναμικά. Σήμερα έχουμε μια νίκη για τη ζωή και μια ήττα για τον, πώς να το πω, για την ψυχολογία των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Πρώτο μας θέμα είναι σήμερα η απολογία των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Θα σας μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ, αλλά θα σας πω και το παράπονο μου. Έχω ένα παράπονο. Ξέρετε τι είναι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση που ασχολείται πλέον όλη η Ελλάδα? Οι υποστηρικτές έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου των τριών συλληφθέντων να είναι πάνω από 40-50 άτομα και στην οικογένεια 5-10 άτομα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, θα το πούμε αναλυτικά, αλλά πρώτα απ' όλα να σας πω τη νίκη της ζωής. Καθώς σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης έγινε 53 ετών, είχε τα γενέθλιά του και έκανε και ανάρτηση. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του, έκανε ανάρτηση, τι όμως, την ανάρτηση της σύζυγου του, της Τίνας Μεσαροπούλου. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου, χάρη στη δύναμή σου, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μαζί. Αυτό ήταν η ανάρτηση που έκανε η Τίνα Μεσαροπούλου για τον σύζυγό της, που σήμερα γιορτάζει τα 53 γενέθλιά του και τα γιορτάζει. Δεν τον χάσαμε, ευτυχώς. Σε αυτή την ανάρτηση, η Τίνα Μεσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά γενέθλια του συζύγου της έχουν ιδιαίτερη αξία μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου μετά τη ρήξη ανεβρίσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον Ευαγγελισμό. Και στη συνέχεια, μετά από 26 μέρες νοσηλείας στη μονάδα δυτικής θεραπείας, μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Εκεί όλα πήγανε καλά, γύρισε πίσω στη χώρα μας, είναι στο πλευρό του η Τίνα Μεσαροπούλου από την πρώτη στιγμή και από ό,τι φαίνεται σήμερα γιορτάζουν, γιατί είναι πολύ καλύτερη και από ό,τι φαίνεται ανακάμπτει και θα επιστρέψει γρήγορα κοντά μας πιο δυνατός. Είναι νίκη αυτό που πέτυχε σήμερα ο κ. Μιλωνάκης. Ίσως η σημαντικότερη νίκη στη ζωή του. Και θέλω να πω ένα μπράβο στην Τίνα Μεσαροπούλου που όλο αυτό τον καιρό δεν βγήκε μπροστά όπως θα περίμεναν κάποιοι να πει πράγματα τα οποία δεν ήταν επί της παρούσης, αλλά με τρομερή αξιοπρέπεια και τρομερή δύναμη ήταν στο πλευρό του εκεί μέχρι να τον δει όρθιο. Μέχρι να τον δει καλύτερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα είναι και καλύτερα. Αυτό για την Τίνα Μεσαροπούλου και τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Λοιπόν,

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουμε σήμερα είναι σχετικά με το τρομοκρατικό δίκτυο που φαίνεται ότι έχει αποδομήσει, που έχουν αποδομήσει οι ελληνικές αρχές, όπως οι αντιτρομοκρατικοί και οι ΕΕΠ, οι οποίες έχουν κάνει τρομερή δουλειά, φαίνεται, και γι' αυτό τα ξένα μέσα έχουν ρίξει ιδιαίτερο βάρος εδώ, σε αυτό το θέμα με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος από την Κρήτη, μαζί με τους συνεργούς του, θα τρομοκρατούσαν όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο της Χαμάς σχεδίαζε μακελιό σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λένε πηγές από την Αντιτρομοκρατική αλλά και από την ΕΕΠ. Από την πρώτη μέρα, μάλιστα, το πολίτικα.gr σας είχε παρουσιάσει όλες τις πτυχές αυτές της υπόθεσης και πλέον, όπως βλέπετε, έχει λάβει διεθνή χαρακτήρα. Ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε ανάρτηση στα social media για να αναδείξει τη σπουδαία δουλειά των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο της Αντιτρομοκρατικής όσο και της ΕΕΠ. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα, τα κεντρικά αυτής της ιστορίας, είναι ο 38χρονος Παλαιστίνιος με το κωδικό όνομα Μάγειρας. Μαγείρευε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους έφτιαχνε, τους στρατολογούσε και έφτιαχνε αυτό το δίκτυο, το οποίο θα δούμε από πού χρηματοδοτήθηκε. Ένα από τα άτομα που είχε στρατολογήσει ήταν το 37χρονος που πιάσανε εδώ στην Κρήτη. Και από την Κρήτη ξεκίνησε η αποδόμηση αυτού του δικτύου. Γιατί είχαμε πει την πρώτη στιγμή ότι το κινητό που έχει στα χέρια του ο Παλαιστίνιος ήταν θησαυρός για τους ερευνητές της Αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτουν πηγές από την Αντιτρομοκρατική, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο Αμπού, άλλοι το λένε Γιουσέφ γιατί έτσι τον λέγανε εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά το κανονικό το όνομα ήταν Αμπού, να μην πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, συναντήθηκε στην Ινδονησία με έναν 49χρονο, ο οποίος ήταν ο σταυμάρχης της Χαμάς. Δηλαδή αυτός που σταμάταγες και σε βάφτιζε, Χαμασίτη. Λοιπόν, μετά την εκπαίδευση που έκανε στη Κουάλα Λουμπούρ, έλαβε 10.000 δολάρια για να κατέβει στην Κρήτη και να προετοιμάσει όλα αυτά που ήταν να προετοιμάσει. Ο στόχος φαίνεται ότι ήταν ένας Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα αρχικά. Και μετά, ίσως χτυπούσαν και στην Κρήτη. Μέσα στην ιστορία αυτή υπάρχει ένας Γερμανός φάντομας, αόρατος δηλαδή, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης του δικτύου, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, πρέπει να μένουν κλειστά σε αυτές τις ιστορίες και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Απλά είναι σωστό να μάθει ο κόσμος ότι αυτό το δίκτυο που εξαρτώθηκε εδώ από την Κρήτη ήταν πολύ σημαντικό και ως τίτλο που το έχουμε βάλει και εμείς είναι ότι θα προκαλούσε τρόμο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Κρήτη.

Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν αναλύσει πλήρως το σχέδιο δράσης που είχαν ετοιμάσει αυτά τα μέλη της Χαμάς. Πρόκειται για μέλη της Χαμάς κανονικά και χωρίς καμία έτσι υπεκφυγή. Ήταν πραγματικοί χαμασίτες και μπράβο ειρωνικά σε αυτούς που τους υποστηρίζαν εδώ στην Κρήτη, έτσι. Γιατί θυμάστε, ακόμα και τώρα που ήρθε το Κοραζιερόπουλιο, το Iris, το Crown Iris, κάποιοι πήγαν να σκόψουν παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή δεν βάζουν μυαλό. Αυτοί οι χαμασίτες, οι φιλοχαμασίτες που πάνε και σηκώνουν τις σημείες και κάνουν ζημιά στον τουρισμό του νησιού, πρέπει να τους κάνετε στην άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο. Το έχουν κόψει ακόμα και στην Ισπανία οι Ποντέμος, να πούμε, που δεν πηγαίνουν πια εκεί, γιατί και αυτοί είναι Ισπανοί. Είναι Ισπανοί. Κατάλαβες. Και τους νοιάζει η οικονομία της χώρας τους. Εδώ αυτοί, οι φιλοχαμασίτες, δεν έχουν ιερό και ούτε αιώσιο. Λοιπόν, σχεδίαζαν να αιματοκυλήσουν την Κρήτη, να αιματοκυλήσουν όλη την Ευρώπη και κάποιοι ακόμα τους έχουν όπα-όπα. Τι να πω. Βάλτε τους μαζί. Μαζί, πηγαίνετε μέσα μαζί τους. Να τους υποστηρίξετε εκεί που τους έχουν τώρα χωμένους. Να πάτε κι εσείς. Δεν είναι κακό. Καλά θα περάσετε. Θα έχετε το φαγητό σας τρεις φορές την ημέρα. Μια χαρά θα περάσετε. Θα πληθείτε και που και που. Κάποιοι από εσάς. Ναι, γιατί είναι άπλητοι περισσότεροι. Το λέμε καθαρά. Ας έρθουν. Γεια σας. Λοιπόν, με αυτό το θέμα πάμε σε ένα μικρό έτσι τραγουδάκι. Δεν έχεις ακόμα διαφημίσεις. Ε? Όχι. Γιατί σήμερα θα έχουμε. Πώς να σας το πω. Θα εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου στην οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμεναν κάποιοι. Γιατί σήμερα ήμουν στα δικαστήρια μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ της Κρήτης και είδα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Και επειδή δεν έχω μαθήμα σαν τα λόγια μου, θα το πω ευθέως. Γιατί αυτή η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη που τους είδα σήμερα εκεί πέρα, μου θύμισαν την οικογένεια του Γιακουμάκη, του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τρομερή αξιοπρέπεια, ηρεμία. Μίλησα με ένα μέλος της οικογένειας, δεν θα πω ποιον, ο οποίος μου είπε τι να κάναμε. Ξέραμε από την αρχή κάποια πράγματα, στείλαμε mail, στείλαμε ειδοποιήσεις να ασχοληθεί η αστυνομία. Από τη μία λέει, βλέπουμε όλα τα κανάλια εδώ και λέμε ότι καλό είναι εδώ πέρα. Και από την άλλη λέμε, ο πόνος είναι μεγάλος, μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να γράψουμε και δύο κείμενα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Θα σας πούμε τώρα για την υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλάκη που έχει συγκλονίσει όχι μόνο όλη την Κρήτη αλλά και όλη τη χώρα. Τρομερή ιστορία. Επί δύο μήνες οι ερευνητές της ασφάλειας του Ηρακλείου προσπαθούσαν να συνδέσουν κάποια κομμάτια ενός παζλ το οποίο κάποια από αυτά τα κομμάτια ήταν χαμένα, ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές και μάλιστα σε διάφορους και διαφορετικούς ανθρώπους. Θα ξεκινήσω τη σημερινή αναφορά στην υπόθεση αυτή με κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ήμουνα σε δικαστήρια. Από τη μία μεριά ήμασταν δημοσιογράφοι και 5-10 μέλη της οικογένειας του Αλέξανδρου Σκαλάκη. Από την άλλη πλευρά και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια, καμιά 40-50 άτομα, τα οποία ήταν άτομα τα οποία υποστηρίζουν τους τρεις συλληφθέντες. Δεν λέω, έχουν το τεκμήριο της αθρότητας μέχρι να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι αυτοί έπραξαν για όσα τους κατηγορεί η αστυνομία. Όμως, εκεί που λέγανε ότι κάποιοι ότι. Και εγώ το είχα πει χθες σε κάποια συζήτηση, ίσως να μην είναι τόσο δεμένη η υπόθεση. Τελικά είναι πιο δεμένη από ό,τι φανταζόμασταν. Και εκτός αυτού, είδα σήμερα μια οικογένεια με τρομερή αξιοπρέπεια. Η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του, είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε, γιατί όντως η σύζυγός του, η αδερφή του, ο ανιψιός του, είναι οι τρεις άνθρωποι που μίλησα σήμερα. Δεν θα μεταφέρω τι είπαμε,

ότι σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Ασχολούνται μόνο με το ποινικό μέρος, δηλαδή με τη δικαιοσύνη. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη, τι απόφαση θα βγάλουν σήμερα οι εισαγγελίες και ανακριτές σε αυτή την ιστορία. Να σας πω ότι εδώ και δύο μήνες η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει τρομερή δουλειά όσον αφορά τι. Υπάρχουν λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε αναφέρει σήμερα στο πολιτικά.gr, που δείχνουν ότι πραγματικά κοιτούσαν τα πάντα. Ακόμα και την αλλαγή που έκανε ένας από τους τρεις ηλιθέντες στην εμφάνισή του. Δεν ήταν κριτική η εμφάνισή του. Ναι, έτσι ακριβώς μου το πάνε. Ενώ πριν ήταν πολύ με το μουστάκι, με το έτσι, με το αλλιώς, με τα ρούχα, ξαφνικά άλλαξαν όλα. Ξαφνικά όμως βρέθηκαν και κάποιοι υποστηρικτές. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, ο ένας από τους ηλιθέντες είναι αντιδήμαρχος. Έτσι, στο Δήμο Γόρτινας εκεί. Είδα περίπου δύο ή τρεις ακόμα αντιδημάρχους έξω από τα δικαστήρια με την πλευρά των ανθρώπων που ήταν, ξέρεις, υποστηρικτές των ηλιθέντων. Μου έκανε εντύπωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις εδώ τώρα για το θέμα της πολεοδομίας στην Αθήνα, πέφτουν κεφάλια. Παρετούνται ένας-ένας όσοι ήταν κοντά στην οικογένεια αυτών που συνελήφθησαν. Που μπορεί οι άνθρωποι συγγενικά να μην έχουν καμία σχέση με τις απαταιωνίες που κάνανε, έτσι. Αλλά παρετούνται. Δηλαδή, παρετήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, έτσι, που είναι πολλά χρόνια. Έχει μια σχέση εκεί. Παραιτήθηκε χθες ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, πολύ γνωστός στελέχος και πολύ καλός Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο. Αλλά παραιτήθηκε. Βλέπω λοιπόν σήμερα όλους αυτούς εκεί που έχουν μαζευτεί και απορώ. Δεν περιμένουν κάποιοι να αποφασίσει η δικαιοσύνη τι θα γίνει, αλλά απλά στεινόμαστε απ' έξω και κάνουμε κάποιοι, έτσι όχι όλοι, τους καμπόσους. Γιατί κάποιοι εκεί πέρα σήμερα κάνανε τους καμπόσους. Κάποιοι. Και συγκεκριμένα άτομα, άμα θέλουν κάποια στιγμή μπορούν να πω και τα ονόματά τους. Άμα θέλουν να μπορούν να έρθουν και εδώ στο στούντιο. Αλλά το να το παίζεις καμπόσος σε δημοσιογράφο προκειμένου να τον τρομοκρατήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβω. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα. Εγώ θα το χώσω στην αστυνομία σήμερα. Δεν ξέρω γιατί η αστυνομία σήμερα δεν έκανε ό,τι έκανε άλλες φορές. Δηλαδή, να τους απομονώσει αυτούς τους τρεις, να τους έχουν μέσα στο αστυνομικό μεγάλο και να πάει εκεί ο εισαγγελέας ο ανακριτής. Ή να κάνουν το άλλο το φοβερό τον κόλπο, να πάνε κρυφά. Όπως το είχαν κάνει στην προηγούμενη υπόθεση. Λοιπόν, και το κάνανε πολύ καλά και το χειροκροτήσαμε όλοι μάλιστα. Γιατί έτσι δεν θα υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχουν ψευτοτσαμπουκάδες. Γιατί κάποιοι είναι ψευτοτσαμπουκάδες. Περπατάνε, ξέρεις, εκεί με το μάγκικο το υφάκι και άμα τους περάσουν τις χειροπέδες είναι από τη μέση και κάτω βρεγμένο το παντελόνι. Λοιπόν, τέλος δεν έχει να κάνει, αλλά αυτή η οικογένεια, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται στήριξη από όλους. Γιατί η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα, είναι η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Ακόμα και αυτοί που συνελήφθησαν δεν είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ζωντανοί. Αυτό μετράει. Είναι όρθιοι. Περπατάνε. Καταλάβες. Ακόμα και αθώοι να είναι, θα αποδειχθεί. Αν είναι αθώοι. Αν έχουν κάνει όσα τους κατηγορεί η αστυνομία, θα αποδειχθεί και αυτό. Άρα, ποιοι είναι σε δύσκολη φάση? Μόνο η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι. Το λέω καθαρά, ντόμπρα και ας το καταλάβουν. Όλοι τους είναι μια χαρά. Γιατί είναι όρθιοι, γιατί περπατάνε, γιατί αναπνέουν, γιατί μπορούν να αγγίξουν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε ένα επισκεπτήριο. Μπορούν πολλά. Αν αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, εγώ εδώ θα πω είναι αθώοι. Τέλος, θα το φωνάξουμε όλοι. Θα το γράψουμε. Η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι είναι αθώοι. Μέχρι τότε όμως είναι κατηγορούμενοι. Και επειδή η αστυνομία δεν κάνει εύκολα λάθη όσον αφορά τον καταμερισμό και το πώς κινείται και το πώς κάνει τις ερευνές της και πώς φτάνει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εγώ δεν εμπιστεύομαι την ελληνική αστυνομία. Όπως εμπιστεύομαι και την ελληνική δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει αλλά σε αυτήν την ιστορία. Το μόνο αλλά είναι γιατί δεν αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την αξιοπρέπεια, τη ζηλευτή που έχουν, να είναι εκεί για να δουν τι θα αποφασίσει η εισαγγελία και ανακριτή. Σίγουρα θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν. Μάλλον την Δευτέρα, εκεί θα πάει. Δεν νομίζω ότι σήμερα. Σήμερα μελετάνε τη δικογραφία, μελετάνε τα στοιχεία. Έχουν υποστεί μια δύσκολη απόφαση. Και πιστέψτε με, πραγματικά σας μιλάω. Ούτε οι εισαγγελείς στην Αθήνα, όταν βλέπουν τσούρμου αναρχικούς έξω από τα δικαστήρια, λαμβάνουν υπόψη κάτι ώστε να αφήσουν ελεύθερους τους κατηγορούμενους. Ούτε εδώ στην Κρήτη οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα φοβηθούν αυτούς που είναι απ' έξω. Όχι όλους. Κάποιοι έχουν πάει πραγματικά για υποστήριξη των κατηγορουμένων. Άλλοι όμως πάνε για τσαμπουκά. Δηλαδή, έμαθα κάποια σκηνικά που γίνανε χθες και πραγματικά ντρέπομαι.
Και

Πραγματικά, μπράβο στον συνάδελφο που το χειρίστηκε τόσο ψύχρεμα. Δεν θα πω τι και πώς, αλλά είναι πραγματικά ζηλευτό αυτό που έκανε ο συνάδελφος εχθές, όταν υπήρχε μια προσπάθεια, ξέρεις, να του κάνουν κάτι. Δεν είμαι εγώ, άλλος συνάδελφος είναι. Λοιπόν, τέλος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η οικογένεια με περίσσια αξιοπρέπεια βρίσκεται εκεί πέρα και περιμένει. Περιμένει τι? Ούτε ουρλιάζει, ούτε χτυπιέται. Αξιοπρέπεια. Πόσο δύσκολο είναι πλέον στις μέρες μας να τη βρεις. Πόσο δύσκολο. Απίστευτο.

Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: Νίκο, μπράβο, καλά τα είπες. Ήμουν εκεί στα δικαστήρια, είδα σήμερα την ιστορία. Αυτοί οι μάγκες των ΟΠ και λέει: Πάντως είναι τρομακτικοί μπροστά σε αυτούς και δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η οικογένεια πραγματικά με αξιοπρέπεια περιμένει να ακούσει τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν τους λέει ένοχους. Ακούστε κάτι σοβαρό. Δεν τους θεωρεί ένοχους ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Παιδιά, δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό σε παρόμοια υπόθεση. Μου είπε άνθρωπος οικογένειας, εμείς δεν τους θεωρούμε ένοχους ακόμα. Τους έχουν συλλάβει, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Είναι τρομακτική αυτή η αξιοπρέπεια που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τρομακτική γιατί βλέπεις. Και τη λέω τρομακτική γιατί. Γιατί από την απέναντι πλευρά μπορεί να δεις και τσαμπουκά. Αλλά από αυτή την πλευρά δεν βλέπεις τσαμπουκά. Βλέπεις ανοχή, αντοχή και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, για την οικογένεια. Και να σας πω και κάτι. Χάσανε τον άνθρωπό τους. Είδα τη γυναίκα του σήμερα. Τι να πω, ρε φίλε. Όρθια. Η αδερφή της δίπλα. Ο ανιψιός της, ο αγαπημένος του ανιψιός. Όλοι μαζί. Τι να πω. Καλή δύναμη σε αυτήν την οικογένεια. Εύχομαι να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν θα χάσουν. Θα είναι οι μοναδικοί που δεν θα χάσουν. Οι ψευτόμαγκες και οι ψευτό αυτό θα χάσουν. Γιατί από ό,τι ξέρω, κάποιοι από αυτούς είναι και σε άλλα θέματα. Έτσι, κάποιοι είναι μπλεγμένοι. Οπότε, εγώ θα το έλεγα πραγματικά ειλικρινά, ας κάτσουν στα αυγά τους και ας μην νομίζουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν την οικογένεια ή τη δικαιοσύνη. Έτσι. Άλλο να πας υποστηρικτικά έξω από ένα δικαστήριο γιατί είναι φίλος σου, κολλητός σου, αδερφός σου, σύντεκνός σου, και άλλο επειδή κάτι άλλο. Δεν θα το πω τώρα. Ας το πει δικαιοσύνη. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο σε αυτή την οικογένεια που κάθεται εκεί με αξιοπρέπεια και περιμένει πώς και πώς να μάθει ποιος σκότωσε τον άνθρωπό τους. Γιατί η ιατροδικαστική έκθεση είναι κόλαφος. Δεν είναι ατύχημα. Είναι εσκεμμένο χτύπημα. Και είναι χτύπημα από κατσούνα. Γι' αυτό πρέπει να απαγορεύουν και κατσούνες. Μαζί με τα όπλα. Τι να πεις. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε βάλει ένα τραγούδι γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πολύ. Μου θυμίζει άλλα πράγματα και δεν θέλω. Σήμερα σκεφτόμουν την οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Όλο το βράδυ χθες έψαχνα τη δικογραφία, έψαχνα τα στοιχεία για να μάθω ποιος είναι αυτός ο 32χρονος σήμερα που ήταν μέσα στη δικογραφία του Γιακουμάκη τότε. Σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα ποιος είναι και γιατί είχε κατηγορηθεί τότε.

έχει τα Χανιά τώρα. Να σας πω μια είδηση που έχει γίνει από το πρωί έτσι. Είναι ωραία είδηση. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα σε καταβλισμούς Ρωμά σε όλο το νομό των Χανίων. Μάλιστα μαζί με τους αστυνομικούς ήταν και κλιμάκια του Δήμου Χανίων. Για ποιο λόγο, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε τις περιοχές που πήγανε σε όλα τα Χανιά. Πήγανε στη Σούδα, στους Αγίους Αποστόλους και στη Νέα Χώρα, αν δεν κάνω λάθος. Σούδα και Άγιοι Απόστολοι έχουν τρομερή τουριστική κίνηση. Και υπήρχαν τρομερά, επίσης τρομερά, μεγάλα νούμερα παραβατικών δράσεων από Ρωμά. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από το πρωί με την υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων και τη δίωξη εξιχνίασης εγκλημάτων των Χανίων, όπου κινήθηκαν σε καταβλισμούς, έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Θα μάθουμε μέχρι το βράδυ πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε υποθέσεις ή σε οτιδήποτε υπάρχει. Μάλιστα, στα σημεία που έγιναν επιχειρήσεις, συνεργεία του Δήμου Χανίων πήγαν και καθαρίζαν τα πάντα. Ξυλώνανε δηλαδή τους καταβλισμούς, να το πούμε απλά. Έτσι. Και ειδικά και στους Αγίους Αποστόλους και στη Σούδα, έχει τρομερή κίνηση τουριστική και υπήρχε και τρομερή άνοδος, έτσι, αύξηση της παραβατικότητας. Τυχαίο είναι, μην το, δεν είναι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, δεν είναι όλοι οι Ρωμά το ίδιο, έτσι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο παραβατικοί από τους παραβατικούς, λέμε τώρα.

Ο αριθμός των προσαγωγών είναι μεγάλος, από ό,τι μαθαίνω, και θα μάθουμε μέχρι το απόγευμα ποιοι εμπλέκονται σε τι και πού και πώς και τι έχουν αναλάβει εκεί να κάνουν. Πάντως, έγινε μια τρομερή επιχείρηση, πολύ γρήγορη, πολύ μπαμπαμ, να το πούμε έτσι απλά, και αυτό δείχνει και την ετοιμότητα που έχουν, έτσι, οι αστυνομικοί στα Χανιά, ώστε να διεξάγουν τέτοιες επιχειρήσεις με επιτυχία. Τώρα, μέχρι το βράδυ θα μάθουμε και ποιοι από αυτούς εκεί μέσα έχουν κάνει και τι. Μπορεί να μην βρουν και πολλά πράγματα, αλλά και δύο να πιάσουν, τρεις για κάποιες υποθέσεις συγκεκριμένες, καλό είναι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει αστυνομία. Έτσι. Αυτό μετράει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, λίγες έτσι, μικρές ειδήσεις θα τις κάνουμε σήμερα, γιατί έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Έχω τσαντιστεί, θα σου το πω καθαρά τώρα, φίλοι, γιατί δεν γίνεται. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με την ιστορία του Αλεξανδρού Δασκαλάκη. Είναι ντροπή για πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και για μένα προσωπικά, τον ίδιο θα μιλήσω, που δύο μήνες τώρα δεν είχαμε καταλάβει την έκταση αυτής της ιστορίας. Και το παραδέχομαι, δεν το είχα καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο. Γιατί στην αρχή είχα, ξέρεις, και εγώ είχα μπει στο παιχνιδάκι αυτό του μυαλού, που λέει ότι ήταν τροχαίο, ότι έπεσε με τη μηχανή, χτύπησε το κεφάλι και. Γιατί μετά ποιο ήταν το περίεργο? Ότι σηκώθηκε ο άνθρωπος και πήγε στο σπίτι του. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο το μυαλό του τον οδήγησε εκεί. Ίσως το ένστικτο της επιβίωσης. Ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι παραφυσικό, κάτι μεταφυσικό. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει στους δικούς του όταν έφτασε στο σπίτι τι του συνέβη. Απώλεια μνήμης, συνείδησης. Κανείς δεν μπορεί να. Γιατί με ένα πέσιμο δεν το παθαίνεις αυτό. Τα συνεχόμενα χτυπήματα όμως που δείχνουν στο κρανίο, έχουν βρει ιατροδικαστές ακριβώς τα χτυπήματα, σε κάνουν να ντρέπεσαι που τόσο καιρό δεν είχες ασχοληθεί. Θα μου πεις και η αστυνομία έπαιξε τον ρόλο της αυτό, γιατί έκανε κρυφά τις έρευνες. Οπότε δεν μπορούσες να πάρεις χαμπάρι τι γίνεται. Πολύ λίγοι είχαν καταλάβει ότι είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι σέβομαι απίστευτα την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που χάθηκε άδικα, γιατί τους είδα σήμερα από κοντά και κατάλαβα πόσο αξιοπρεπείς άνθρωποι είναι και πώς το έχουν χειριστεί. Γιατί με έναν από την οικογένεια που μίλησα σήμερα και είπαμε κάποια πράγματα, μου εξήγησε για αυτό που είπα στην αρχή, για το ότι δεν βλέπουν εκδικητικά κάποιους. Δεν τους νοιάζει τι έχει κάνει η οικογένεια ή αν αγγίζει μέλη της οικογένειας αυτό που ενδεχομένως έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Έτσι. Δεν τους νοιάζει η οικογένεια. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Έτσι μου το πάνε. Αν είναι αυτοί, να τιμωρηθούν. Δεν έχουν ούτε τάσεις εκδικητικές, ούτε να ανοίξουν ένα φαύλο κύκλο αίματος όπως θα θέλανε πολλοί, για να το παίξουν, ξέρεις, και βέντετα στην Κρήτη και όλα αυτά. Καμία σχέση. Αυτή η οικογένεια είναι απόλυτα αξιοπρεπής, την είδα, το λέμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ήμασταν εκεί σήμερα και το καταλάβαμε όλοι. Και ας υπάρχουν και κάποιοι που το παίζουν, ξέρεις, και πώς το λένε, κονιόρδι, θα το πω εγώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε περισσότερα και για τα πολιτικά βγάζουν γέλιο. Τουλάχιστον να γελάσουμε λίγο. Πάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, 6932-9078-88, το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με έναν πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και πάμε να σας πω κάτι το οποίο θα το μάθετε αύριο, λέει, έτσι, πιο λεπτομεριακά. Αλλά μ' αρέσει να τα λέω πριν από τους άλλους κάποια θέματα τα οποία τα μαθαίνω πιο γρήγορα.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, όπου ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση. Και σε αυτήν αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που διακινούν παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Ο κύριος Σοχοίδης εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ υπήρχαν εκεί πολλοί βουλευτές, πολιτικοί, οι οποίοι όλοι υπογράμμισαν ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση ασφάλειας των πολιτών και τη διαφύλαξη της νομίμης οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση της ΔΑΟΕ αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας που έχουν πλέον οι ελληνικές αρχές και το ελληνικό FBI, όπως το λέμε, με τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που τους έχουν τσακίσει τον τελευταίο καιρό. Και βλέπετε τι γίνεται. Ένα μετά το άλλο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα. Και μ' αρέσει που το λέω έτσι αυτή την έκφραση. Και όπως λέει και ένας πολύ σοφός άνθρωπος, το μεροκάματο να βγαίνει να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αυτή την υπηρεσία που κάποιοι τη λιδόρισαν στην αρχή, σήμερα, 1,5-2 χρόνια μετά την 3 χρόνια περίπου ίδρυσή της, έχει βάλει τα γυαλιά σε υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Και δεν το λέω επειδή μας δίνει θέματα, μας τροφοδοτεί με θέματα. Το λέω επειδή πραγματικά, ας πιάσουμε το κριτικό FBI. Δεν παίζεται. Έχει κάνει τις επιχειρήσεις που έχει κάνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν μιλάμε τώρα για το κεντρικό, έτσι, το οποίο και σε Βόρεια Ελλάδα και σε Αθήνα και γενικά σε όλη την Ελλάδα έχει δείξει ότι τα οργανωμένα δίκτυα ή αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως λέμε, έχουν βρει το φόβητρό τους. Δεν είναι πλέον όπως είναι τα παλιά τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και έχουν αλλάξει μάλιστα και ως προς τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βλέπουμε πραγματικές επιτυχίες. Βλέπουμε δικογραφίες και βλέπουμε κακούς να μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Λοιπόν, αύριο θα σας έχω περισσότερα για αυτή την εκδήλωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έγινε σήμερα στην Αθήνα και όπου πλήθος πολιτικών ήταν εκεί. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο έκανε ανάρτηση και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για το παιδί του. Έτσι, είναι το παιδί του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι το παιδί του. Το πίστεψε πρώτος. Το οργάνωσε. Είχε βέβαια αξιωματικούς δίπλα του, οι οποίοι ήταν όχι απλά κολόνες, ήταν στηρίγματα πολύ δυνατά, όπως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Μάλιος, ή ο στρατηγός, όπως το λέω, ο κ. Φώτης Λουίτσης, ο οποίος φαίνεται ότι η δουλειά του εκεί είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκλονιστική. Γιατί δεν μιλάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος στα μέσα. Δεν μιλάει έτσι, ξέρεις, δεν λέει πράγματα όπως θα κάνανε κάποιοι έτσι για να δείξουν το έργο τους. Αφήνει το έργο του να μιλήσει για εκείνον. Και για μένα αυτό είναι και ελπιδοφόρο και σημαντικό. Λοιπόν, αυτά. Μπράβο στη ΔΑΟΕ για τη γιορτή που οργάνωσε σήμερα και δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί. Αλλά δεν πειράζει, θα είμαστε στην επόμενη. Το υπόσχομαι αυτό. Αύριο θα σας έχω περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι πήγαν, τι έκαναν, τι είπανε. Πάντως είναι σημαντικό ότι ο κ. Σοχοίδης δεν χάνει στιγμή να αναδείξει στα social media του το έργο του ελληνικού FBI. Μπορεί να το λέμε ελληνικό FBI, αλλά πραγματικά πιστέψτε μας, είναι έτσι. Και πιστέψτε μας ότι από το κανονικό το FBI βλέπουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Δεν σας λέω τώρα για ναρκωτικά, διεθνές καρτέλ και τέτοια που έχουν πιάσει. Δεν σας λέω τώρα για τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν διαλύσει. Και δεν σας λέω για τη μαφία που σχεδόν έχει τελειώσει το έργο. Λοιπόν, αυτό και πιστεύω.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην υπόθεση του Αλέξανδρου Σκαλιάκη, καθώς για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού και για ηθική αυτουργία είναι η δίωξη και στους τρεις συλληφθέντες. Πήρανε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας του Ηρακλείου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο να μάθω περισσότερα και ερχόμαστε. Πολίτικα 89,8 ο Νίκος Ελιμουντάκης και στο 6932-907-898 τα σχόλια σας, πάτε στα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αρκεί εμείς να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είπα και πριν, αντιμέτωποι με την κακοκλιματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται και οι τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο κτηνοτρόφος και αυτοκιδιοικητικός, όπως μάθαμε σε Δήμο της Μεσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους πλέον αντιμετωπίζουν πολύ βαρύτατες κατηγορίες. Να πούμε τώρα το παρασκήνιο ότι ο εισαγγελέας, γι' αυτό άρχισε τόσο πολύ η όλη διαδικασία, με ρωτούσε για πάρα πολλές ώρες τη δικογραφία. Και άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η δικογραφία που είχαν σχηματίσει αρχικά οι ερευνητές και οι αξιωματικοί της ασφάλειας Ηρακλείου. Γιατί εκεί στην ασφάλεια Ηρακλείου, στη δίωξη που είχαν ασκήσει, μιλούσαν για θανατηφόρα σωματική βλάβη και με αυτό την κατηγορία τους παρέμπεψε στην ανακρίτρια του Ηρακλείου. Στον 32χρονο και στον 59χρονο, δηλαδή τον πατέρα και τον γιο, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού, και στον 57χρονο, το βοσκό, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στο βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου Προέδρου. Λοιπόν, αυτό. Αρνούνται τις κατηγορίες. Μέχρι εκεί θα μείνω στο ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Προς το παρόν. Θα τα πούμε όμως όλα τη Δευτέρα που θα απολογηθούν. Για να βάλουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορεί να μας μιλήσει ο δικηγόρος της οικογένειας για αυτή την ιστορία.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και ευθύς αμέσως πάμε να ακούσετε τον κύριο Στιακάκη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλακή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάθαμε τώρα μόλις ότι ασκήθηκε δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία και στους τρεις κατηγορούμενους.
1: Σωστά, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό το οποίο ισχύει όλον αυτόν τον καιρό είναι ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και να προκύψει εκείνος που πραγματικά ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα η πρόθεσή μας είναι αύριο ευθύς αμέσως να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας για να έχουμε και εμείς μια
0: ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Σωστά.
0: Είδα την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Μιλάμε για αντιμετωπίζουν την κατάσταση με πολύ αξιοπρέπεια και θα έλεγα και με πολύ έτσι ψυχραιμία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή τρεις κανιβαλισμούς, εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να βρεθεί αυτός ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Την πίστη της στις αρχές, στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να προκύψει πραγματικά εκείνος που ευθύνεται.
0: Το κατάλαβα. Τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, κύριε Στιακάκη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρέχετε για να ενημερώσετε και την οικογένεια. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι εξελίσσεται πολύ γρήγορα.
1: Εξελίσσεται γρήγορα. Εμείς αναμένουμε τα αντίγραφα της δικογραφίας, καταλαβαίνετε, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να μπορούμε να εκφραστούμε με έναν πιο σαφή και ασφαλή τρόπο. Ωστόσο, είμαστε δίπλα στις αρχές να συνδράβουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για το ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη.
0: Να πούμε κιόλας ότι καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία σήμερα, καθώς η εισαγγελέας ήθελε να διαβάσει όλη τη δικογραφία και μετά την ενημέρωσή της είδα

0: ότι αναβάθμισε το κατηγορητήριο. Από αυτό που είχε αρχικά από την αστυνομία.
1: Αυτό προέκυψε εν τέλει. Προφανώς έτσι αξιολογήθηκε το αποδεικτικό υλικό. Εκκρεμούν ακόμη ανακριτικές πράξεις τόσο ώστε να είναι πλήρης η δικογραφία, όπως αξιολόγηση του DNA του υλικού το οποίο έχει ληφθεί. Γενικότερα μένουν κάποια διαδικαστικά στάδια να ολοκληρωθούν, όμως σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα προφανώς τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ήταν εν γνώση του εισαγγελέα ο οποίος άσκησε τη δίωξη οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη δίωξη.
0: Άρα έχει γίνει καλή δουλειά από την αστυνομία και ολοκληρωμένη από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Αυτό έτσι αξιολογήθηκε, αναμένουμε κι εμείς για να σχηματίσουμε κι εμείς τη δικά μας εικόνα λαμβάνοντας αύριο τα αντίγραφα της δικογραφίας.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ κύριε Στιακάκη, ξέρω ότι τρέχετε αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένεια. Την πλήρη συμπαράτα, την πλήρη έτσι, πώς να το πω, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί με αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν όλη αυτή την ιστορία και με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα, η ψυχραιμία.
1: Όλοι μας ευχόμαστε, γιατί οι ανθρώπινες ζωές δυστυχώς οι οποίες κάνονται δεν επιστρέφουν πίσω, αλλά ευχόμαστε τουλάχιστον να βρει την ηρεμία της οικογένεια αυτή, τουλάχιστον ξέροντας ποιος ευθύνεται για αυτή την αποτρόπαια πράξη που βρέθηκε στην πορεία του αγαπημένου του ανθρώπου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ κύριε Στιακάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο συνήγορος της οικογένειας, ο κύριος Νίκος Στιακάκης, έγκυτος γυναικολόγος, πολύ καλός στη δουλειά του, πολύ ευγενής. Είναι χαρά μου να τη μιλάω μαζί του πάντα, γιατί είναι πάντα to the point. Δεν θα σου πει κάτι παραπάνω από αυτό που ισχύει. Είναι δύσκολο να το βρεις. Ευτυχώς η οικογένεια έχει έναν συνήγορο ο οποίος τη νοιάζεται πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Κλείνοντας, να πούμε ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία στους τρεις κατηγορούμενους. Τη Δευτέρα θα είναι οι απολογίες τους. Έχουμε συνέχεια σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιους, θα δυσκολεύσει περισσότερο για κάποιους άλλους. Ελπίζουμε όμως όλοι εσείς που μας ακούσατε σήμερα να είστε καλά και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Τα λέμε αύριο.

ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη είναι στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Οσυφάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα πάμε για το επόμενο δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή. Έτσι σας έχουμε συνηθίσει. Οπότε και σήμερα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να σας μεταφέρουμε την είδηση. Ημέρα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 11η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα, καθώς και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, International Day of Play, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως βεβαίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το Ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση αλλά και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμη και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Το παιχνίδι επίσης κάνει την μάθηση πιο ευχάριστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη αλλά και την ευημερία του. Το παιχνίδι πιστεύεται επίσης ότι έχει θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα. Ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, συμβάλλει στην προώθηση της ανεκτικότητας και διευκολύνει την πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση ειρήνης και την κοινωνική ένταξη. Έτσι δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τη σημασία του παιχνιδιού και το καταγράφει ως θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σήμερα όμως είναι και η Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, στην μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην αλκοολική στεατοϋπατήτιδα. Η μη αλκοολική στεατοϋπατήτιδα είναι η πιο σοβαρή μορφή της μη αλκοολικής λιπόδους νόσου του ύπατος, που συχνά στην καθομιλουμένη λέγεται λιπόδες ύπαρ. Η μάλνη είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε αναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και αναπόθεσης λίπους. Οι ασθενείς με μάλνη μπορεί να έχουν απλό λιπόδες ύπαρ, που δεν έχει σημαντικές πιθανότητες επιδείνωσης. Οι ασθενείς έχουν κίνδυνο εξέλιξης σε κύρωση του ύπατος και ανάπτυξης υπατοκυταρικού καρκίνου. Η μάλνη αποτελεί σήμερα τη συχνότερη αιτία υπατοπάθειας παγκοσμίως, με την ασυχνότητά της να αυξάνει παράλληλα με την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας. Να περάσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1821, όπου οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. 1825 και σαν σήμερα ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 και σαν σήμερα ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 και σαν σήμερα δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1980 και σαν σήμερα η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 και σαν σήμερα ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ. 2003 και σαν σήμερα οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 1910 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. 1922 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες Στέλλα, Ζορμπά, Το κορίτσι με τα μαύρα, αλλά και Κυριακάτικο ξύπνημα. 1959 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης. Και θα κλείσω λέγοντας πως αν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος αλλά και ακαδημαϊκός, διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Πάμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Έως 34 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός για τη Μακεδονία και τη Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5,
Στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε τώρα αμέσως στο politika.gr, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Πολιτικά.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, 24 ώρες το 24ωρο. Μέσω του Πολιτικά.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολιτικά 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Συνελήφθη αλλοδαπός που είχε αδυναμία σε ξένα κινητά. Τιμούν όσους εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ Μακάση. Αίγιο, δεν ομολογεί ο Ιταλός. Οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά θα ρίξουν φως στο διπλό φωνικό. Συντάξεις, γιατί χιλιάδες ασφαλισμένοι βιάζονται να φύγουν πριν από το 2030. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα και αντίπινα από την Τεχεράνη. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη του Θάνου Πλεύρη με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και δημάρχους για τη δομή μεταναστών. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Άνοδος στα τιμολόγια των μεταφορικών εταιριών λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Λατινοπούλου, ή βάζουμε τέλος στον ισλαμικό φανατισμό και την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, συγγνώμη, ή οδηγούμαστε στο απόλυτο χάος. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Περνάμε στην πρώτη μας διακοπή κάπου εδώ, έτσι αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Κάνουμε λοιπόν μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στην ασυχνότητα του Πολίτικα. Έτσι ακούτε την εκπομπή.

10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρυθμίση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και όπως σας είπα, σε αυτό εδώ το μέρος θα μπούμε στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που έχουμε επιλέξει. Αντιμέτωποι με την αδικαιοσύνη, οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Απίστευτη και αυτή η ιστορία, απίστευτη και αυτή η υπόθεση. Στον εισαγγελέα, λοιπόν, Ηρακλή, οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μετά από βαριά χτυπήματα που δέχτηκε στο Απεσοκάρι. Σύμφωνα με την αδικογραφία που έχει σχηματιστεί και όπως έγραψε το politika.gr, πρόκειται για έναν 52χρονο κτηνοτρόφο, έναν 48χρονο και έναν 42χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναχωρήσει από το σπίτι του το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του, προκειμένου να μεταφέρει τρόφιμα και καφέ σε εργαζόμενο που βρισκόταν σε αγροτική περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε τραυματισμένος, με εμφανή σημάδια χτυπήματος στο πρόσωπο, αίματα στη μύτη, απώλεια μνήμης και διαταραχή του επίπεδου συνείδησης. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δυστυχώς στις 22 Μαρτίου υπέκυψε στα τραύματά του.

Αλλάζουμε θέμα. Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για σήμερα Πέμπτη με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και βεβαίως με δημάρχους για την δομή μεταναστών. Απόλυτος ως προς τη στάση του Υπουργείου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο εμφανίστηκε εχθές ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Αν δεν υπάρξει λύση, δεν αποκλείεται να κινηθούμε μονομερώς, αν και προτιμούμε συνενετική λύση, όπως τα Χανιά ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις εχθές από κατοίκους και εκπροσώπους φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού. Με την άποψη συμφώνησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης, που σημείωσε ότι ο χώρος χρησιμοποιείται για την διεύθυνση συγκοινωνιών. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης απέκλεισε και το ενδεχόμενο επίταξης.

αλλάζουμε θέμα. Εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν για όσους εχμαλωτίστηκαν στο Αμακάση στις 15 Ιουνίου 2026 στις 10 το πρωί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον Δήμο Ηρακλείου, με τελετή μνήμης στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας. Θα υπάρξει λοιπόν τελετή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, προσέλευση επισήμων και αρχών, επιμνημόσυνη δέηση. Για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει η κυρία Τσαγκαρουλάκη Αριστέα, εκπαιδευτικός, η οποία υπηρετεί την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Βεβαίως θα γίνει κατάθεση στεφάνων, έτσι, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών, ανάκρουση εθνικού ύμνου και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η τελετή και με την αποχώρηση των επισήμων.

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Ηρακλείου. 31χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ειδικότερα χθες το απόγευμα ο 31χρονος αφαίρεσε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, πράξη που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της υπηρεσίας, ενώ το κινητό ανακτήθηκε άμεσα από τον παθόντα. Στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το ένα κινητό την χάνει ιδιοκτησίας αλλοδαπού, το οποίο είχε αφαιρέσει στις 6 Ιουνίου από περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

24 ώρα μετά την αποκάλυψη της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο σπίτι της οικογένειας των Λόγκο Γιάλιας στο Αίγιο, οι αρχές αναμένουν σήμερα Πέμπτη τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στο στιγερό έγκλημα που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Βασικός ύποπτος του εγκλήματος, ο οποίος και συνελήφθη και θα οδηγηθεί αύριο στον ανακριτή Αιγείου για να απολογηθεί για διπλή ανθρωποκτονία, ένας 65χρονος Ιταλός, σύντροφος επί 15 ετίας της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε λίμνη αίματος μέσα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου γιού της, επίσης δολοφονημένος με όπλο αλλά και μαχαιριές. Την ίδια στιγμή οι αρχές αποσαφηνίζουν σταδιακά τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν η ζήλια του 65χρονου, αλλά και οικονομικά θέματα. Πάντως από την πλευρά του, ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα συνεχίζει να αρνείται πεισματικά ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου με δηλώσεις της επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα. Επιμένει στην αρχική του θέση ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σωρούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε αλλά και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο είχε κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κοιλίδες αίματος. Με την χρήση βιντεοληπτικού υλικού, οι άνθρωποι της αστυνομίας έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζουν είναι το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο μέσα σε μία γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, το αεροβόλο όπλο που φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο γιο, η πλημμένη μπλούζα με λεκέ από αίμα, το πλημμένο εσώρουχο, η πετσέτα που είχε πλύνει και απλώσει να στεγνώσει σε εξωτερικό χώρο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αμοιχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο. Από τις έρευνες που έγιναν στις ορούς μητέρας και γιού διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε 6 μαχαιριές. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά την εξέταση του Ιταλού οι αστυνομικοί παρατήρησαν μία έντονη οσμή υνοπνεύματος. Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας είχε ίσως καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με υνόπνευμα. Αν και τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές εναντίον του Ιταλού είναι αρκετά, ο φερόμενος ως δράστης του φωνικού συνεχίζει να παρουσιάζει την δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγκο Αιγείου. Κάποια στιγμή κατά την διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7.30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά την διάρκεια της νύχτας, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο Ιταλός. Το κίνητρο για το οποίο κατηγορείται για την δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της αναζητούν οι αστυνομικοί, με την γιαγιά του 26χρονου να δίνει νέα στοιχεία
για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Αίγιο. Η ηλικιωμένη, μιλώντας σε εκπομπή του Αντένα, περιέγραψε ότι ο εγγονός της που ζούσε και σπούδαζε στη Γερμανία θα ερχόταν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η άφηξή του επισπεύστηκε μετά από ένα τηλεφώνημα της μητέρας του. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η γιαγιά, η 54χρονη είχε προχωρήσει πριν από περίπου 2-3 μήνες στην απόλυση ενός κτήματος και έστειλε τα χρήματα στο γιο της στη Γερμανία για τις ανάγκες των σπουδών του. Η απόφασή της αυτή φέρεται να προκάλεσε έντονη ρήξη με τον Ιταλό σύντροφό της, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκείνος είχε συνεισφέρει οικονομικά στην κοινή τους κατοικία και θεωρούσε ότι θα έπρεπε να έχει λόγο στη διαχείριση των χρημάτων. Σύμφωνα με την ηλικιωμένη, οι εντάσεις μεταξύ τους κλιμακώθηκαν, με τη μητέρα να ζητά τη βοήθεια του παιδιού της, το οποίο επέστρεψε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Το παιδί δεν θα ερχόταν τώρα, μου είχε πει θα ερχόταν το καλοκαίρι για να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Ήρθε επειδή τον κάλεσε η μητέρα του, γιατί υπήρχε πρόβλημα οικονομικό με τον Ιταλό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: Και μια διεθνής είδηση η οποία αφορά στην ένταση στην Μέση Ανατολή, η οποία ένταση είναι στην κυριολεξία στο κόκκινο. Τα όπλα συνεχίζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στην Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, πυροδοτώντας αντίπεινα από την Τεχεράνη, η οποία ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό και απείλησε ότι κανένα πλοίο που θα προσπαθήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς δεν είναι ασφαλές και απειλεί με νέο κλείσιμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την CENTCOM, τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται μέσα και έξω από τα στενά. Το νέο κύμα βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και αντιπίνων από το Ιράν πυροδοτήθηκε ύστερα από την κατάρριψη από το Ιράν αμερικανικού ελικοπτέρου APAC, η οποία, Apache, μάλλον, η οποία προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου. Η ανακοίνωση της CENTCOM για τα πλήγματα είναι η εξής. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε νέα σειρά πληγμάτων που εξαπέλυσε στο Ιράν. Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν κατά διαταγή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, το CENTCOM δηλαδή. Στο στόχαστρο βομβαρδισμών μπήκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε η πηγή αυτή. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, ενώ διευκρίνησε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, διαψεύστηκε από την Τεχεράνη. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, υπάρχουν και υπηρεσίες αισθητικής στο VNY Concept Store, τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε και να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη φροντίδα αλλά και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στη φροντίδα, στην κοψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστίας γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: Να σας δώσω και ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 2811-814515. 2811-814515. VNY Concept Store στην 1821 στον αριθμό 29. Πάμε εμείς όμως αμέσως τώρα σε μια ακόμη διακοπή. Παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, τρίτο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στην ασυχνότητα του Πολίτικα. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια σε σχέση με την Win Masters, γιατί στην Win Masters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Οπότε παίζετε over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι περίφημο, μιας που πολλές φορές στραβώνει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω πως είναι εγγύηση να παίζετε στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

αφού το κάναμε και αυτό, σας ενημερώσαμε σχετικά με την Win Masters. Πάμε τώρα σε θεματάκια έτσι λίγο πιο καθημερινά που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει να ακούσετε. Ας σας δώσω λοιπόν την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη στα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας. Ξεκινώ με ΑΔΕ. Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις από ό,τι φαίνεται, ζητώντας δίκαιο λογιστικά μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες. Βεβαίως όσοι δεν ανταποκριθούν κινδυνεύουν με επιπλέον φόρους, με απώλεια φόρων απαλλαγών και νέα διοικητικά πρόστιμα. Το επόμενο διάστημα χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν έτσι νέο αυστηρό κύκλο ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η φορολογική διοίκηση εντείνει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων στις δηλώσεις εισοδήματος και ενεργοποιεί ταχύτερες διαδικασίες επαλήθευσης. Παρότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πραγματοποιείται πλέον σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του TaxisNet, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την οριστική κατάθεση της δήλωσης. Αντίθετα, το πληροφοριακό σύστημα συνεχίζει να σκανάρει τα δεδομένα, αναζητώντας αποκλήσεις, ανακολουθίες και ποσά που δεν συμβαδίζουν με τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΔΕ θα έχουν μόλις 15 ημέρες προκειμένου να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφορία θα προχωρά σε νέα εκαθάριση της δήλωσης, επιβάλλοντας πρόσθετους φόρους, αφαιρώντας εκπτώσεις και επιβαρύνοντας περαιτέρω το τελικό ποσό με διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε κωδικούς και δηλώσεις που παρουσιάζουν ασυμφωνίες ή απαιτούν πρόσθετη τεκμηρίωση. Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά για δαπάνες που οδηγούν σε μείωση φόρου, όπως ιατρικές υπηρεσίες, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και δωρεές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στα εισοδήματα εξωτερικού, όπου απαιτούνται βεβαιώσεις αλλοδαπών αρχών για φόρους που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς και έγγραφα που συνδέονται με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Στο στόχαστρο βρίσκονται και δηλώσεις φιλοξενίας, όπου συχνά ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις και λογαριασμοί κοινής ωφελίας που αποδεικνύουν την συγκατοίκηση. Παράλληλα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν στοιχεία που αφορούν αγορές ακινήτων, καταβολές τιμήματος, στεγαστικά δάνεια, συμβόλαια μίσθωσης, αλλά και δηλώσεις ανίσπρακτων ενοικίων, όπου απαιτούνται εξώδικες ενέργειες ή δικαστικές αποφάσεις. Έλεγχοι πραγματοποιούνται ακόμη και για άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, αγορές σκαφών ή δηλώσεις πισίνας, ενώ αυξημένη προσοχή δίνεται και σε ζητήματα φορολογικής κατοικίας για όσους δηλώνουν ότι ζουν στο εξωτερικό. Μέσω των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων του TaxisNet εντοπίζονται άμεσα στοιχεία που αποκλίνουν από τα ηλεκτρονικά αρχεία της ΑΔΕ ή εμφανίζουν αναντιστοιχίες σε κρίσιμους κωδικούς. Όταν διαπιστωθούν τέτοιες αποκλίσεις, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία επαλήθευσης και ο φορολογούμενος ενημερώνεται είτε μέσω email είτε μέσω ειδοποίηση στην προσωπική θηρίδα του στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Στην συνέχεια καλείται να αποστείλει τα ζητούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΗ ή στο ΚΕΦΟΔΕ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η αποστολή των εγγράφων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω email, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με φυσική παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία. Η παράληψη αποστολής των δικαιολογητικών μέσα στο χρονικό όριο των 15 ημερών μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Η ΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε επανεκαθάριση της δήλωσης, αφαιρώντας εκπτώσεις φόρου και ποσά που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, εφόσον αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τα ηλεκτρονικά αρχεία ή από τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν. Ο φόρος επανυπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που αναγνωρίζει το πληροφοριακό σύστημα, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερο χρεωστικό υπόλοιπο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, την οποία ο φορολογούμενος καλείται να εξοφλήσει χωρίς τις φορολογικές ελαφρύνσεις που είχε αρχικά δηλώσει. Για την φορολογική διοίκηση η μη προσκόμιση εγγράφων θεωρείται ουσιαστικά αδυναμία απόδειξης της σχετικής δαπάνης ή έκπτωσης.

Πέραν από τις επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις, προβλέπεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για όσους δεν αποστείλουν έγκαιρα τα ζητούμενα στοιχεία. Το ποσό ενσωματώνεται απευθείας στο νέο εκαθαριστικό, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική επιβάρυνση. Στις τροποποιητικές δηλώσεις, η προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο για κωδικούς που δεν ενημερώνονται αυτόματα από τράπεζες, εργοδότες ή άλλους φορείς. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών, ώστε να τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους υπέβαλαν την δήλωση υπό επιφύλαξη. Το νέο κύμα ελέγχων αποτυπώνει την στρατηγική της ΑΔΕ για πιο εντατική ηλεκτρονική εποπτεία των δηλώσεων εισοδήματος, με στόχο τον περιορισμό λαθών, αποκρύψεων και αδικαιολόγητων φορολογικών εκπτώσεων σε μια περίοδο όπου τα φορολογικά έσοδα παραμένουν κρίσιμος πυλώνας της δημοσιονομικής πολιτικής.

Διαβάζω όμως εδώ στο newmoney.gr πως απαγώνουν, λέει, οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να δοθεί επίσημη επεξήγηση από την πλευρά του Αρείου Πάγου, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα συνεχίσουν να εισπράττουν δόσεις από τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο κεφάλαιο και όχι τόκους. Αυτό αναφέρουν κύκλοι της αγοράς εταιριών διαχείρισης χρέους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα ζητηθεί ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης για τον εκτοκισμό των συγκεκριμένων δανείων από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι servicers προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό. Οι εταιρείες διαχείρισης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την ερμηνεία που διατυπώνεται από άλλους νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με την οποία κάθε δόση λειτουργεί ως αυτοτελές κεφάλαιο και εκτοκίζεται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της ρύθμισης έως την ημερομηνία κατά την οποία η δόση καθίσταται απαιτητή. Κατά την προσέγγιση αυτή, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η διάρκεια του εκτοκισμού, οδηγώντας ουσιαστικά σε μία μορφή step-up δανείου, όπου ο τόκος είναι περιορισμένος στην αρχή της περίοδου αποπληρωμής και αυξάνεται σταδιακά προς το τέλος με αντίστοιχη επιβάρυνση της δόσης. Οι servicers αντιθέτως θεωρούν ότι η απόφαση δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμη και για το λόγο αυτό θα ζητήσουν επίσημη διευκρίνηση από τον Άριο Πάγο. Ωστόσο δεν υιοθετούν ούτε την άποψη ότι ο τόκος θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο επί της δόσης του εκάστοτε μήνα, καθώς μια τέτοια προσέγγιση όπως υποστηρίζουν θα οδηγούσε ουσιαστικά σε άτοκο δάνειο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα το πώς θα διαχειριστούν οι τράπεζες την ίσπραξη των δόσεων μετά την αίτηση ερμηνείας των servicers, παρά το γεγονός πως δεν έχουν στα χαρτοφυλάκια τους τόσο δάνεια του νόμου Κατσέλη όσα οι servicers. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες διαχείρισης χρέους επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από τις αρχές του έτους για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Όπως αναφέρουν, δεν προχωρούν με τον προβλεπόμενο ρυθμό οι εκποιήσεις πρόσθετων ακινήτων που διαθέτουν ορισμένοι οφειλέτες, καθώς παρεμβάλλονται χρονοβόρες διαδικασίες όπως η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, η έκδοση ταυτότητας ακινήτου και άλλες διοικητικές ενέργειες. Κατά την άποψή τους, η γραφειοκρατία αυτή λειτουργεί ανασταλτικά στην εφαρμογή του νόμου και επιτρέπει σε αρκετούς δανειολήπτες να κερδίζουν πολύτιμο χρόνο. Τέλος, θα σημειωθεί πως το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ετοιμάζει ρύθμιση για το θέμα, η οποία στόχο έχει να περιφρουρήσει την περίμετρο του Ηρακλή από ανεξέλεγκτες επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με την αναδρομικότητα στα συγκεκριμένα δάνεια, θέτοντας σε τυχόν κίνδυνο κρατικές εγγυήσεις.

0: Μετά την θεσμοθέτηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, η κυβέρνηση σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται, λέει, νέα μέτρα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων είτε μέσω της μείωσης κρατήσεων είτε μέσω αλλαγών στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Οι συνταξιούχοι παραμένουν μία από τις βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται το οικονομικό επιτελείο, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν δει ακόμη ουσιαστικά όφελος από τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παρότι το επίδομα των 300 ευρώ θεωρείται πλέον δεδομένο, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την θέση των συνταξιούχων από το 2027 και μετά. Η βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού δεν αφορά νέες οριζόντιες αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά παρεμβάσεις που θα αυξήσουν το καθαρό ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα οι συνταξιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία εξακολουθεί να επιβαρύνει χιλιάδες συνταξιούχους με υψηλότερες αποδοχές. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς, ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα. Συγκεκριμένα εξετάζεται η επιβάρυνση να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει κάθε κλιμάκιο και όχι στο σύνολο του ποσού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν περιπτώσεις τις οποίες μια μικρή αύξηση στην σύνταξη οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση της κράτησης. Η παρέμβαση αυτή είχε συζητηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς όμως να προχωρήσει λόγω του δημοσιονομικού κόστους. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επαναφέρει πλέον το θέμα στο τραπέζι. Παράλληλα, εξετάζεται παρέμβαση στην εισφορά ασθένειας 6% που παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις από το 2015. Στο οικονομικό επιτελείο μελετώνται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει την μείωση της κράτησης από το 6% στο 3%, ενώ το δεύτερο αφορά την πλήρη κατάργησή της. Εφόσον εφαρμοστεί η πρώτη επιλογή, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 6 έως 12 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος της επικουρικής σύνταξης. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης, το όφελος θα είναι μεγαλύτερο και θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που θεωρούνται περισσότερο όρημα, καθώς συνδέεται άμεσα με την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ένα ακόμη μεγάλο αγκάθι παραμένει η προσωπική διαφορά, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει περίπου 670.000 συνταξιούχους. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι βλέπουν κάθε χρόνο τις αυξήσεις να συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα να μην καταλήγουν ολόκληρες στην τσέπη τους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας αναζητά λύσεις που θα επιτρέψουν σταδιακά τη μείωση ή ακόμη και την εξάλληψη του προβλήματος. Στόχος είναι περισσότεροι συνταξιούχοι να μπορούν να επωφελούνται από τις ετήσιες αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος και να αποκτούν πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους. Παρότι η καταβολή των 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο έχει ήδη θεσμοθετηθεί, η συζήτηση δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζονται διαφορετικά μοντέλα για το μέλλον της συγκεκριμένης παροχής, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι η ενίσχυση να συνδεθεί περισσότερο με το ύψος της σύνταξης ή με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να κατευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται ακόμη και με ετήσια παροχή να είναι σημαντικά αυξημένη για ορισμένες κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως το ύψος μισής μηνιαίας σύνταξης. Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για σενάρια που βρίσκονται υπό επεξεργασία και δεν έχουν λάβει ακόμη τη μορφή οριστικών αποφάσεων. Ωστόσο, η συζήτηση αποτυπώνει τη βούληση να εξεταστούν πιο στοχευμένες μορφές στήριξης αντί μιας ενιαίας παροχής για όλους. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να καταλήξει στις τελικές αποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία των φορολογικών εσόδων, την εκτέλεση του προϋπολογισμού και το ύψος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Μέχρι τότε, το μόνο μέτρο που θεωρείται απολύτως κλειδωμένο είναι η καταβολή των 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, από τις αλλαγές στις κρατήσεις μέχρι τη νέα μορφή της ετήσιας ενίσχυσης, θα αποτελέσουν αντικείμενο των τελικών αποφάσεων που θα ληφθούν εν ώψη της ΔΕΘ, με τους συνταξιούχους να παραμένουν για ακόμη μια χρονιά στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξαγγελιών. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Να σας καλωσορίσω λοιπόν στην συχνότητα του Πολίτικα και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί μας την παρέα μας και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Καλώς ήλθες, Νίκο. Λοιπόν, σήμερα μας φέρεις δύο θεματάκια. Είχες δύο εξαιρετικούς καλεσμένους, τον κύριο Πατακό, τον κύριο Μαρίνο Πατακό, το Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, με τον οποίο μιλήσατε για το φλέγον θέμα που συζητείται εδώ και ημέρες, έτσι, και που αφορά βεβαίως την δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά και για άλλα θέματα του Δήμου, από ό,τι μου είπες.
1: Μιλήσαμε βασικά για τις ασφαλτοστρώσεις και γιατί, επειδή ξεκινάει τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, να επιχειρεί, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ο ιδιώτης στην καθαριότητα
0: του Ηρακλείου. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχω μια αγωνία.
1: Την ακριβοπληρωμένη αυτή η καθαριότητα. Ναι. Για αυτά τα τρία θέματα συνομιλήσαμε με τον κύριο Πατακό σήμερα.
0: Ωραία. Στη συνέχεια έχεις και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, όχι με την ιδιότητα του δερματολόγου, φροντισιολόγου.
1: Του πολιτικού.
0: Του πολιτικού. Συντονιστής οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη.
1: Είναι ο κομματικός περιφερειάρχης Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οπότε μιλήσετε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην
1: πολιτική, αλλά πιο πολύ τις πολιτικές μετά και την αλλαγή γραμματέα. Έχουμε αλλαγή γραμματέα.
0: Ωραία, για πες μας τι ακριβώς σου είπε ο κύριος Επιτροπάκης.
1: Ναι, διάβασα σήμερα στο site του Βήματος, στο βήμα.gr, διάβασα ένα ωραίο τίτλο, ότι ξεκίνησαν οι εκλογικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξεκίνησαν να δουλεύουν δηλαδή.
1: Ναι, με την αλλαγή τώρα χθες σηματοδοτεί αυτή η αλλαγή του γραμματέα οπωσδήποτε την προεκλογική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως σύμφωνα με τον κύριο Επιτροπάκη, παραμένει οργανωμένη και εκλογικά έτοιμη, με σχεδιασμό για εθνικές εκλογές το 2027 και όχι νωρίτερα. Ο κύριος Επιτροπάκης, επειδή μας είπε ότι έχει και εσωτερική ενημέρωση και όχι μόνο στηρίζεται στα όσα έχει δηλώσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027, εκτός, είπε, εάν τύχει να κάτι έκτακτο.
0: Υπάρξει κάτι έκτακτο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το προβλέπει εξάλλου και το Σύνταγμα. Ότι σε κάποια έκτακτη περίπτωση βεβαίως προκυρήσονται εκλογές.
0: Ναι.
1: Υποστήριξε ότι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις οφείλεται στη σταθερότητα της κυβέρνησης και στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Εκτίμησε ότι ενδεχόμενα νέα κόμματα από το χώρο της αντιπολίτευσης ή πιθανή πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ρώτησα για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία ξέρουμε ότι ξεκίνησε ήδη η συζήτηση στη Βουλή. Την χαρακτήρισε ως μια αναγκαία διαδικασία για το μέλλον της χώρας και όχι κομματική ή εκλογική πρωτοβουλία. Και τέλος, για τη δομή, το ρώτησα βεβαίως για τη δομή μεταναστών, είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί η δομή.
0: Συμφωνεί, δηλαδή.
1: Ναι,
0: με τη
1: συμφωνεί,
0: δομής.
1: Αλλά δεν μπορεί να χωροθετηθεί, όπως είπε, σε κατοικημένη ή τουριστική περιοχή. Και θεωρώντας μάλιστα ότι είναι λανθασμένη η επιλογή του παλαιού κταίου στην Εθνική Οδό.
0: Άρα συμφωνεί με τις διαμαρτυρίες προφανώς και με τον ξεσηκωμό που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους, έτσι.
1: Είναι, θα έλεγα, συνισταμένη των απόψεων και οι χθεσινές που παρουσιάσαμε ο κύριος ο κύριος Μαγκουσάκης και ο κύριος Φακιανάκης και ο κύριος Επιτροπάκης και κατόπιν ο κύριος Πατακός. Η κοινή συνισταμένη τους είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί δομή, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός τουριστικών περιοχών.
0: Αυτό που ζητούν όλοι τελικά.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό.
0: Οπότε γι' αυτό
1: έχουμε,
0: ακριβώς...
1: μια και το αναφέρω το θέμα, συγγνώμη, Αγάπη. Πες. Έχουμε σήμερα μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Πλεύρη, του
0: Περιφερειάρχη. Και με τον κύριο Αρναουτάκη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και με
1: δημάρχους,
0: να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί και τι αποτέλεσμα.

0: αποτέλεσμα θα έχει.
1: Τι αποτέλεσμα, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι, μάλιστα. Με τον κύριο Πατακό επίσης
1: ζητήσατε. Ναι, βεβαίως. Για τη δομή, αυτό μας είπε. Μάλιστα, ναι. Λέω ότι είναι βαρύνουσα η άποψη του κυρίου Πατακού, με την έννοια ότι και αυτός έχει ζήσει το μεταναστευτικό σε αξιωματικός του λιμενικού. Να υπενθυμίσω ότι είναι πλοίαρχος εν αποστρατεία του λιμενικού σώματος ο κύριος Πατακός. Και τον ρώτησα, λέω, είχατε κι εσείς τέτοια ροή? Όχι, λέει, δεν είχαμε τέτοια ροή. Είχαμε βέβαια και άλλου είδους ροή. Από τότε κατέβαιναν από την Αλβανία, από τις χώρες των Βαλκανίων, εν πάση περιπτώσει, δεκαετία του 90. Τότε θήτευσε ο κύριος Πατακός. Και είπε ότι και εμείς το ζήσαμε, αλλά όχι τόσο έντονο ρυθμό. Υπήρχαν και κάποιες ροές από την Τουρκία, αλλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο είναι τώρα. Ο κύριος Πατακός στάθηκε και αυτός υπέρ της δημιουργίας δομής, αλλά μακριά από κόσμο. Να είναι απομονωμένο το μέρος, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται ο κόσμος. Αυτή είναι η δική του άποψη. Είπε βέβαια ότι θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να αρχίσουν πια να αποκτούν πολιτικές τέτοιες, ούτως ώστε να ανακοπεί αυτό το μεγάλο ρεύμα, διότι δεν μπορεί να αντέξει ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσους πολλούς.
0: Είναι μεγάλος ο όγκος πια.
1: Ακριβώς. Έτσι. Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Δηλαδή, όταν κάθε μέρα έχει τόσο κόσμο να έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα σημείο και έπειτα δεν είναι διαχειρίσιμο.
1: Δεν είναι διαχειρίσιμο. Ακριβώς. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Και κάλεσε λοιπόν και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν τις αποφάσεις εκείνες που θα ανακόψουν αυτό το ρεύμα. Τώρα, για όσον αφορά τα άλλα θέματα.
0: Για πες μας για την καθαριότητα.
1: Την καθαριότητα, είπε, είναι σε κατάσταση αναμονής και ο.
0: Όλοι είμαστε. Ναι. Όλοι περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής.
1: Ακριβώς. Έριξε ευθύνες όμως στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός της αποδυνάμωσης της υπηρεσίας καθαριότητας. Mm. Αυτό βέβαια είναι και μια σπόντα.
0: Όπως
1: καταλαβαίνετε, είναι ένας πενιγμός. Έτσι. Προφανώς ήθελε να πει ο κ. Πατακός ότι αποδυναμώθηκε
0: για την υποστελεχωμένη υπηρεσία καθαριότητας, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είπε ότι αποδυναμώθηκε για να ισχυροποιηθεί η άποψη ότι πρέπει να έρθει ιδιώτησον
0: και καλά.
1: Ναι, λοιπόν, έριξε αυτή την ευθύνη στην Δημοτική Αρχή και είπε ότι και αυτός είναι σε κατάσταση αναμονής να δούμε αυτή η ακριβοπληρωμένη υπηρεσία τι αποτελέσματα θα έχει.
0: Πάντως ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Τσαγκαράκης, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι σε ένα μήνα το Ηράκλειο θα είναι καθαρό.
1: Για να δούμε.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε. Θα
0: περιμένουμε.
1: Δούμε.
0: Με τεράστια αγωνία.
1: Γελάω για να μην κλαίω που λέει.
0: Από πού να το πιάσεις, Νίκο, δεν ξέρω, με το Ηράκλειο. Από πού να ξεκινήσεις να το καθαρίζεις.
1: Ακριβώς. Και επίσης μιλήσαμε και για το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, γιατί έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις.
0: Και αναστάτωση. Και η ατάκα του Δήμου είναι ότι η αναστάτωση είναι παροδική, τα έργα είναι μόνιμα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν άδικο από το Δήμο. Μόνιμα. Όσο μόνιμα βέβαια μπορούν να είναι και αυτά τα έργα.
1: Γιατί το λέω
0: είμαστε
1: αυτό,
0: μια πόλη ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες ότι τώρα που γίνονται αυτές οι ασφαλτοστρώσεις, πάλι μετά άλλο εργολάβο.
0: Θα αναλάβει να περάσει οπτικές σύνες ή κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θα ξανασκάψουμε πάλι μετά από μερικές ημέρες, έτσι να βρισκόμαστε.
1: Σε δουλειά. Ράβε ξύλο,
0: ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πατακός είπε ότι πρόκειται για έλλειψη συντονισμού και προχειρότητα. Έτσι τη χαρακτήρισε.
0: Δεν έχει άδικο τώρα, έχει άδικο άνθρωπο.
1: Όχι, δεν έχει άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά. Και εις αύριο περισσότερα.
1: Και εις αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο, και εγώ σε ευχαριστώ. Yeah.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν τον αγαπητό Νίκο Αγγελάκη και πάμε να μιλήσουμε για την Eurobank. Να σας πω λοιπόν πως με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα η Eurobank διευρύνει την δραστηριότητά της στην Κρήτη, επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί μας με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κριτική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

Ανοίγει την Δευτέρα το νέο ανακαινίζω επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κλειστά σπίτια. Στις 15 του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα. Χιλιάδες λοιπόν ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών ετοιμάζονται να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω 2026. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν έως και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr στις 15 Ιουνίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος Ανακαινίζω αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σε αυτό. Έτσι, η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος Ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ήταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που έδιναν έμφαση κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο Ανακαινίζω εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο. Παράλληλα θα χρηματοδοτούνται οι ενεργειακές παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση σε ταράτσες και δώματα, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, αντλιών θερμότητας και άλλων σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, το βάρος του προγράμματος μεταφέρεται κυρίως στις εργασίες ανακαίνησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα επιδοτούνται σε μικρότερο ποσοστό. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση δύο βασικών δικαιολογητικών, της ταυτότητας κτηρίου καθώς και του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η ύπαρξή τους αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ μέσω του ενεργειακού πιστοποιητικού θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο αναβαθμίζεται κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο παρέα για να κλείσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.